0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επειδή το είχα
1: καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Το μεκλάδι, ότι υπάρχει πιθανότητα να πω την πρώτη καλημέρα της εκπομπής.
1: Κάθε
0: καλημέρα.
1: Φορά αυτό γίνεται.
0: Ντροπή σου.
1: Κάθε φορά αυτό γίνεται.
0: Ντροπή σου.
1: Την μπουκιά εδώ.
0: Ντροπή σου, φίλε.
1: Εδώ.
0: Αλλά έτσι είναι. Η γλωσσοφαγιά είναι άσχημο πράγμα και το μάτι, ρε παιδάκι.
1: Ας την γλωσσοφαγιά.
0: Η βασκανία.
1: Ας την γλωσσοφαγιά. Να πούμε πρώτα απ' όλα στον κόσμο μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, ας την πούμε.
1: Και να πούμε και με τι ωραίες μουσικάρες λέμε καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά αυτό το λένε οι ακροατές για τις μουσικές, πρέπει να τις λέμε εμείς για τον εαυτό
1: μας. Όχι, δεν μπορώ τώρα.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
1: Μα εγώ είμαι η Μπρέντα Λί, εγώ το τραγούδισα.
0: Όχι, εσύ το επέλεξες.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, ρε φίλε.
0: Ναι, άντα, αφού θες να το πάμε εκεί, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ
1: μα
0: καλή.
1: Μα δεν
0: επιλογή.
1: Μπορώ έτσι.
0: Και τη σχολιάσαμε την ώρα που έπαιζε και δεν ήμασταν στον αέρα, ότι τι ωραίο είναι αυτό το τραγούδι. Πού το βρήκε πάλι αυτός ο πανμέγιστος ηχνηλάτης των μελωδικών μας ταξιδιών αυτής εδώ της εκπομπής. Τι άλλο να πω.
1: Άντε, πες τώρα για τον Καρέτσα. Εντάξει.
0: Τι άλλο
1: εγώ
0: να
1: δεν
0: πω.
1: Έχω να πω τίποτα.
0: Τι άλλο να πω. Όχι σε αυτά και να σου πω και κάτι. Ξήσου και λίγο. Να μην σε ματιάξουμε. Φτούσου να μην σε ματιάξω. Φτούσου. Το λέω γιατί δες τώρα τι έχει γίνει, ρε παιδάκι μου, στην Ντόρτμουντ.
1: Αργύρι, μετά έχουμε Καζαντζίδη.
0: Λες τον Ντούβλαζη. Δείτε τι έγινε τώρα, φίλες και φίλοι, στην Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ επενδύει αυτό το καλοκαίρι σε δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Και δίνει για τους δύο συνολικά 60 εκατομμύρια. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο δεύτερο παιχνίδι, χάνει τον Κωνσταντέλια για ολόκληρη τη χρονιά. Και εχθές έχουμε σοκαριστεί όλοι με αυτή την ιστορία με τον πιτσιρικά τον Καρέτσα, τον 18χρονο αυτό άσο, ο οποίος στο 20ο λεπτό του παιχνιδιού, αν δεν κάνω λάθος, μετά από ένα σπριντ που κάνει.
1: Στο 25.
0: Κάθεται κάτω, το είδες, Νίκο, ε?
1: Ναι, το είδα.
0: Και δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Και όλοι λέμε, θα είναι κανένας μυϊκός τραυματισμός, κανένα τον τράβηξε.
1: Καμιά
0: το
1: φορά
0: πόδι,
1: σου
0: τον
1: κόβεται η ανάσα. Καμιά φορά σε κόβεται η ανάσα.
0: Έδειξε ότι δεν είναι κάτι που συνέβη αυτά που τα συνηθισμένα σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ότι αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα. Και βλέπουμε ότι έχει, λέει, πρόβλημα στο κυκλοφορικό και γι' αυτό υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Και υπάρχει αγωνία για το τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να έχει κόψει την ανάσα και να έχει δημιουργήσει αυτή την δυσφορία σε έναν αθλητή 18 ετών με τις επιδόσεις του παιδιού αυτού.
1: Λοιπόν, τώρα διακόπτης. Μπαίνει ο Μπάμπης σήμερα πριν από κανένα μισάωρο μέσα στο γραφείο και μονολογεί τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι το μάτι, η γλωσσοφαγιά, τι σου είναι η γλωσσοφαγιά, και όλοι κοιταζόμαστε μεταξύ μας. Τι συμβαίνει, τι. Βέβαια, εμένα πήγε το μυαλό μου. Είδες τον Καρέτσα τι έγινε. Μιλάμε από το πρωί, το φυσάει και δεν κρυώνει. Δεν, μπορεί,
0: φαίνεται...
1: να το, δεν μπορεί να το χωνέψει.
0: Νίκο, μου φαίνεται φοβερό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δύο Έλληνες παίκτες, τους οποίους τους έχουν υμνήσει, υμνολογήσει. Πώς να το πω και να είναι πιο σωστά.
1: Εξυμνήσει.
0: Εξυμνήσει. Οι Γερμανοί, οι Έλληνες θεοί, τα μεγαλύτερα ταλέντα εδώ, ιστορίες κτλ. Να τους έχουν αγκαλιάσει, να έχουν δημιουργήσει προσδοκίες και οι δύο να έχουν ζητήματα. Μακάρι του παιδιού του Καρέτσα τα πράγματα να μάθουμε ότι τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό, ρε παιδάκι μου. Κάνω και το σταυρό
1: ναι,
0: μου.
1: Γιατί
0: κάνω
1: το
0: και το σταυρό μου,
1: όπως
0: λέει και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κάντε το σταυρό ναι, σας.
1: Έτσι, κάντε το σταυρό σας. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Να μην είναι κάτι σοβαρό. Αλλά λέω, ρε παιδί μου.
1: Σε λίγο θα μας πούνε κάποιοι ότι απαγορεύεται να λέμε και στον αέρα κάντε το σταυρό σας.
0: Ναι, αλλά εμείς θα το λέμε. Όποιος ενοχλείται να πάει σε άλλες εκπομπές.
1: Θα το πούνε.
0: Ας το πούνε, να κάντε το σταυρό σας. Εγώ ξέρεις, Νίκο, ότι. Στον Real FM στον οποίο έκανα εκπομπή για 14 συναπτά έτη, ξέρεις πως έκλεινα τις εκπομπές μου?
1: Και κάντε το σταυρό σας.
0: Όχι, ο Θεός να μας φυλάει.
1: Ο Θεός με
0: ο
1: θυμό.
0: Θεός να μας φυλάει. Και μάλιστα όταν πήγα να κάνω τη βάφτιση της μικρής μου στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, μου λέει ένας νεαρός
1: εδώ κεντρικά
0: ιερέας,
1: στο κέντρο.
0: Ναι, έμενα εδώ, όταν έμενα εδώ στο κέντρο την κάναμε στην Αγία Σοφία. Και αφού κάναμε τα διαδικαστικά, μου λέει και ο Πάνοκλου, μου λέει, είστε του Real FM? Λέω, ναι, λέω, τότε ήμουν στο Real FM. Λέει, είστε εσείς που κάνει την επίκληση κάθε φορά που τελειώνει η εκπομπή στον κύριο? Ελπίζω, λέει, να μην το κάνετε, λέει, ειρωνικά. Λέω, αστείευεστε, λέω. Το εννοώ προφανώς. Λέει, σας ακούμε, λέει, και μπράβο. Ο Θεός να μας φυλάει, έλεγα, κλείνοντας την εκπομπή.
1: Α, έπιασε και αυτή την εκδοχή ότι μπορεί να το λες ειρωνικά.
0: Ναι. Σου λέει στις ημέρες μας, ποιος τολμά να επικαλείται τον κύριο? Ποιος τολμά.
1: Καρέτσας, επιστρέφουμε στον Καρέτσα, παιδιά, γιατί εδώ πέρα, και πρόσεξε τώρα έτσι, ακριβώς στην ανατολή της ποδοσφαιρικής του ζωής, να κοπούν όλα τα όνειρα.
0: Εάν είναι όμως κάτι σοβαρό, ακόμη αφήνουμε μια πιθανότητα να πάνε όλα καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, άλλωστε και ανησύχησε. Για το κυκλοφορικό, προφανώς είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις που είπαν οι άνθρωποι της Dortmund. Προφανώς θα δείξει από τις εξετάσεις τις ιατρικές τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση. Κύριε Μπάμπη, σας παρακαλώ μην εκτρέπετε τη συζήτηση, γιατί πραγματικά οι πειρασμοί είναι πολλοί.
0: Ο Φάνης, ο Κατεριανάκης έδειξε από μέσα, απλώς δεν τον είδες.
1: Οι πειρασμοί είναι πολλοί τριγύρω μας. Αλλά εμείς κάνουμε το σταυρό μας και προχωρούμε. Μπράβο.
0: Και κάνουμε και ακόμη μια φορά το σταυρό μας για τον Καρέτσα, να είναι κάτι απλό, να είναι κάτι διαχειρίσιμο, να είναι κάτι που θα το επιτρέψει να επιστρέψει άμεσα στο χορτάρι. Για να ξεδιπλώσει εκεί τις μαγικές του ικανότητες. Θα είναι φοβερό, το ξαναλέω, εάν έχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Δεν θα είναι καλό ούτε για το ελληνικό ποδόσφαιρο ξεκάθαρα, αλλά ούτε και για την επένδυση που έκανε, ας πούμε, μια μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα και σύλλογο σαν την Dortmund σε δύο Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, ο επόμενος Έλληνας που θα πάρει, νομίζω, θα είναι μετά από 200 χρόνια.
1: Κυρίως για τη ζωή, τα όνειρα του παιδιού και για την οικογένειά του, να είναι όλα καλά. Λοιπόν, εγώ αυτό που κρατώ από τη χθεσινή μέρα και είναι κάποια θέματα τα οποία ξέρεις ότι με ευαισθητοποιούν πάρα πολύ. Έχουμε μιλήσει και εσύ και εγώ κατ' επανάληψη για το δημογραφικό. Χθες λοιπόν βγήκαν κάποια στοιχεία
0: ναι, τα είναι, φοβερό.
1: Εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων και της αναδιάρθρωσης του σχολικού χάρτη, των δομών, των υποδομών κλπ. Κλείνουν σχολεία και ανοίγουν γυροκομεία ταυτόχρονα σε αυτή τη χώρα.
0: Φοβερό.
1: Υπάρχουν εντυπωσιακά στοιχεία. Τα είχαμε πει και πριν από λίγους μήνες με αφορμή τις μη γεννήσεις στην Ήπειρο.
0: Ακριβώς. Και είναι μέσα από
1: αυτούς τους δήμους της Ήπειρου, όπου στην Ήπειρο, παραδείγματος χάρη, ο μόνος δήμος που έχει θετικό πρόσημο σε γεννήσεις είναι ο κεντρικός δήμος Ιωαννίνων.
0: Που είχε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους.
1: Ναι, τέλος πάντων είχε ένα αξιοσημείωτο αριθμό γεννήσεων. Διότι κατά τα άλλα, ζούμε μία δημογραφική κατάρρευση. Θα μείνω μόνο σε έναν αριθμό. Τα τελευταία χρόνια οι εξιντάριδες έχουν αυξηθεί κατά 16,8% και δίνουμε αυτά τα δύο νούμερα γιατί είναι ακριβώς αντίστοιχα. Οι εξιντάριδες λοιπόν αυξήθηκαν κατά 16% και τα Ελληνόπουλα 0 έως 9 ετών μειώθηκαν κατά επίσης 16%.
0: Φοβερό.
1: Και εδώ πέρα τώρα για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί εντάξει, δεν έχουν όλοι και την ίδια μαθηματική αντίληψη, μερικές φορές παρεξηγούνται κάποια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι εξιντάριδες, αυξήθηκαν αυγάτισαν, ξαφνικά γεννιούνται εξιντάριδες. Αλλά στο σύνολο του πληθυσμού το ποσοστό.
0: Γερνάμε, γιατί όχι μόνο ότι συρρυκνωνόμαστε, αλλά γερνάμε και ως πληθυσμός.
1: Ναι, διότι διαφορετικά βλέπεις το ποσοστό των εξιντάριδων, παραδείγματος χάρη σε 11% πληθυσμού και διαφορετικά σε 9 εκατομμύρια πληθυσμού.
0: Φυσικά.
1: Γιατί φθήνουμε διαρκώς.
0: Και λοιπόν, βλέπω και τις περιοχές που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συρρήκνωσης και είναι βέβαια πρωταθλήτρια η Δυτική Μακεδονία. Ανάμεσα σε δύο απογραφές έχασε, λέει, το 10,3% του ανθρώπινου στοιχείου της. Η Δυτική Μακεδονία με Καστοριά, Κοζάνη, Φλόρινα, Γρεβενά και τα γύρω από αυτές τις πόλεις χωριά. Ακολουθεί σε συρρήκνωση η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη με μείωση πληθυσμού κατά 7,6%.
1: Τι επικινδυνότητα κρύβει αυτό?
0: Μπράβο,
1: και διπλή επικινδυνότητα.
0: Και κατόπιν, λέει, ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα με μείον 7%, η Πελοπόννησος με μείον 6%, η Θεσσαλία με μείον 6,1% του πληθυσμού και η Ήπειρος με μείον 5%.
1: Ναι, η Ήπειρος βέβαια, η οποία ήδη είχε ισχνό πληθυσμό, έχει ισχνό πληθυσμό, οπότε ποσοτικά έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι μικρότερο το ποσοστό που έχει πέσει το επίπεδο των γεννήσεων. Ένα σχόλιο, Μπάμπη.
0: Κοίταξε, Νίκο, νομίζω ότι αυτό, μετά τους εθνικούς μας κινδύνους λόγω των επεκτατικών βλέψεων της Άγκυρας, ο μεγαλύτερος κίνδυνος, νομίζω, για τη χώρα μας είναι αυτό το οποίο περιγράφουμε σήμερα.
1: Μα αυτός είναι ο κίνδυνος.
0: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, δηλαδή, να
1: ο κύριος Ερντογάν δεν το βλέπει, το λέει.
0: Προφανώς,
1: το λέει.
0: Προφανώς.
1: Όταν φωνάζει ότι η Τουρκία των 80, των 85 εκατομμυρίων δεν θα μείνει έτσι, Είναι σαν να σου λέει ότι πού πας εσύ ρε μικρέ.
0: Μπράβο.
1: Πού πας μικρή Ελλάδα με τα 10. Πού πας μικρό Ισραήλ ξέρω εγώ με τα 10.
0: Το θέμα είναι κατά πόσο έχουν αντιληφθεί στην πραγματική του διάσταση οι πολιτικοί μας ηγέτες σε αυτό το θέμα. Εγώ θα πω ότι στην τελευταία ΔΕΘ, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, υπήρξε αυτή η ιστορία με τον Κουμπαρά. Και από κάπου κλασικά, για πολιτικούς σκοπούς ή γιατί έτσι θεωρούν ότι είναι, χλεβάστηκε αυτή η πρωτοβουλία. Εγώ, αν θυμάσαι εδώ και με τον Βασίλη που κάνουμε την κουβέντα, εγώ το είπα ότι παιδιά, καλός ή κακός με τα ζητήματα ή με τα μη ζητήματα, είναι μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ελληνική οικογένεια, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης. Λέει, από αυτούς τους οποίους χάνουμε ως γεννήσεις και η μείωση αυτή την οποία καταγράφουν, τα 2/3 αφορούν θανάτους, ότι πεθαίνουμε και δεν κάνουμε εύκολα παιδιά, και το 1/3 αφορά την μετανάστευση, είτε
1: φυσικά
0: την εσωτερική, δηλαδή
1: φυσικά
0: να φύγει ο άλλος από
1: φυσικά
0: τη Δυτική Μακεδονία και
1: φυσικά
0: να πάει στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε να φύγει
1: κυρίως
0: στο εξωτερικό, είτε να φύγει
1: εξωτερικό
0: στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να αναστραφεί.
1: Μπάμπη, εγώ πάντως θα είμαι αυστηρός, γιατί ακούω και τον Πρωθυπουργό, ακούω και την Υπουργό Οικογένειας, έτσι, η οποία έχει και κάποιες μερικές φορές επαμφωτερίζουσες απόψεις σε σχέση με το τι είναι οικογένεια, όχι την κυρία Μιχαηλίδου, συμπαθέστατη κατά τα άλλα.
0: Σιγά μην έλεγες κάτι για την κυρία Μιχαηλίδου.
1: Ακούω λοιπόν ότι το δημογραφικό, οι γεννήσεις, το πρόβλημά μας, έτσι. Γι' αυτό το λόγο θέλω περισσότερα.
0: Ναι,
1: θέλω
0: συμφωνώ,
1: περισσότερα.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή θα συμφωνώ. Σου πω το εξής. Σε μια Ελλάδα που κατά μέσο όρο οι οικογένειες έχουν 1,5 ή 1 ακόμα κάτι, όχι ότι έχουν μισό παιδί, έτσι βγαίνει μέσος όρος. Οι περισσότερες τέλος πάντων θέλουν να μένουν στο ένα παιδί τα τελευταία χρόνια.
0: Ισχύει.
1: Γιατί να μην γίνεται επιτέλους αυτή η εξίσωση, σου είπα ότι είναι και κάποιοι κρύβονται και κάποιες άλλες πιέσεις από πίσω, η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, να δώσεις έστω και εκεί κάποια...
0: Όχι, θέλει κίνητρο, όπως λες, συνεχή για να μπορέσει μια νέα οικογένεια να πει, να σου πω κάτι, θα κάνω και τρίτο παιδί, θα κάνω και τέταρτο.
1: Εγώ έχω πει και κάποια άλλα πιο ρηξικέλευτα που νομίζω ότι το κόστος σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις που υπάρχουν είναι πολύ μικρό.
0: Για πες δύο.
1: Λοιπόν, στην περιφέρεια, δεν θέλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια, με το που κάνεις τρίτο παιδί, κατευθείαν 10 χιλιάρικα στο λογαριασμό της οικογένειας. Ασυζητητή.
0: Ναι, ναι.
1: 10 χιλιάρικα.
0: Και βλέπεις ότι υπάρχουν μέσω της Περιμέτρου, εμείς αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες, υπάρχουν αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες στην περιφέρεια που δίνουν, επιχειρούν να δώσουν κίνητρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, για να ξεκινήσει η οικογένεια. Ναι.
0: 1000 ευρώ και για κάθε ναι δεύτερο 2000 κτλ. Αλλά θέλει σταθερά μέτρα mm-hmm που να ενισχύουν το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Δηλαδή,
1: ναι,
0: παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να είναι και μια πρόταση ότι μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια τριτέκνων, ότι το πρώτο παιδί θα εισαχθεί έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, στα ΕΗ.
1: Εδώ
0: να γλιτώσουν
1: τώρα
0: τα πανεπιστήμια, ναι, να γλιτώσουν, συγγνώμη, τα φροντιστήρια και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις. Πρέπει να γίνει μια δέσμη μέτρων που να σου λέει: κάνε παιδί, ρε παιδάκι μου. Ναι. Κάνε παιδί.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχει λίγο ένα θέμα ισότητας, γιατί αν έτσι, το πούμε τώρα λίγο λαϊκά, αν ναι το παιδί εκείνο είναι στούρνος, ας πούμε.
0: Καλά, είπαμε, θα έχει και ένα επίπεδο, ρε παιδί μου. Και μια βάση.
1: Δίνεις ποσοστία κάποια πράγματα.
0: Αυτό είπαμε.
1: Γιατί τώρα θα με πας σε άλλο πρόβλημα. Πριν πάμε στο άλλο πρόβλημα που σου είπα,
0: θα μείνουμε σε αυτό.
1: Θα σου πω κάτι βέβαια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ούτε εσύ, ούτε εγώ,
0: μάλιστα,
1: ούτε ο Φάνης Λιάκος Κατεργιανάκης, τον οποίο δεν έχουμε κατονομάσει ακόμη και ο οποίος είναι απέναντί μας και μας δείχνει εδώ τα δαιμόνια. Μας δείχνει κάποια πράγματα στην τηλεόραση που δεν πρέπει να τα δούμε, αλλά εμείς τα βλέπουμε. Γιατί εκείνος μας παρασύρει, μας συμπαρασύρει στον όλεθρο. Φάνης Λιάκος Κατεργιανάκης στην τεχνική επιμέλεια.
0: Καλημέρα λοιπόν και στην Όλγα, τη φίλη που
1: καλημέρα,
0: μας ακούει.
1: Καλημέρα, Όλγα μου, καλημέρα.
0: Ο Θεός λέει να μας φυλάει κάθε μέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο, που αφού στέλνει τις καλημέρες και τις ευχές
1: του.
0: Τι
1: κάνει ο υπολογαγός.
0: Και αφού καταγράφει ότι πλέον τώρα το πρωί έχει αρκετή δροσά, έτσι τη λέει.
1: Αυτό συζητούσαμε πριν να αρχίσουμε την εκπομπή.
0: Θέλει μια πρόβλεψη για τις επόμενες 2 μέρες, γιατί λόγω δουλειάς θα έχουμε, λέει, ένα μεγάλο ταξίδι. Πέτρο, μην ανησυχείς για τις επόμενες 2 μέρες, δεν θα αλλάξει το σκηνικό.
1: Ναι.
0: Από Κυριακή και μετά χειμωνιάζει. Από Κυριακή και μετά.
1: Χειμωνιάζει και εσύ μην το πας.
0: Χειμωνιάζει, εγώ σας λέω, ακούστε με.
1: Φτύνοποριάζει.
0: Φτύσε, να μην μας ματιάξεις. Από την Κυριακή και μετά αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, Πέτρο.
1: Θα το πω λαϊκά.
0: Μέχρι τότε μην ανησυχείς.
1: Δεν τα γουστάρω αυτά από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι. Λοιπόν, λέγαμε για το δημογραφικό και εγώ θα πω εδώ τώρα, γιατί ξέρω ότι έχουμε ομονοούμε σε αυτό το ζήτημα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και εγώ και ο Μπάμπης και ο Φάνης και όλοι μας. δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα.
0: Φυσικά.
1: Τώρα λέγαμε για τα οικονομικά, αλλά δυστυχώς υπάρχει μία πλήση εγκεφάλου στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
0: Έτσι. Έτσι. Και έχουμε φύγει
1: είναι
0: λίγο.
1: Θέματα της παιδείας, θέματα του σχολείου,
0: ακριβώς,
1: θέματα
0: ακριβώς.
1: Της κοινωνίας, θέματα των προτύπων, των μοντέλων των οικογενειακών
0: των
1: και των κοινωνικών
0: που διδάσκονται.
1: Των αξιών με διάφορα περίεργα που μαθαίνουμε, με διάφορα περίεργα που μερικές φορές μας επιβάλλονται. Έτσι. Τώρα και εγώ και ο Μπάμπης δεν είμαστε τίποτα περίεργοι, τίποτα για όσους θέλουν ίσως να το πούνε γραφικοί, έτσι.
0: Όχι ακόμη, αλλά μπορούμε να γίνουμε. Αν μας πιέσετε θα γίνουμε.
1: Τα πράγματα αναλέγονται με το όνομά τους. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το δεύτερο θέμα, μου έδωσες μία γέφυρα, Μπάμπη, μιλώντας για το πανεπιστήμιο. Το άλλο θέμα, και μάλιστα δεν μπορούσα να το θυμηθώ γιατί ως γνωστόν έχω Αλτσχάιμερ. Το άλλο θέμα εκτός από το δημογραφικό είναι μία άλλη έρευνα που είδα, η οποία έπαιξε σε πάρα πολλά πρωτοσέλιδα και site. Χθες
0: και αυτή την είδα.
1: Είναι αυτή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων PISA. Τα οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ψάξει.
0: Το επίπεδο,
1: ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.
1: Δεν ξέρω
0: ακριβώς
1: πώς διεξάγονται αυτές οι εξετάσεις PISA κλπ. Αλλά είναι ένα κριτήριο. Λοιπόν, σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Δηλαδή, ακόμη και 18 παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, τα οποία μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, δεν σε κάποιους μαθηματικούς όρους, σε κάποια εκφορά του λόγου, σε κάποια βασικά νοηματικά στοιχεία δεν μπορούν να τα πιάσουν. Λοιπόν, και εδώ
0: ορθογραφικά λάθη κάνουν τα παιδιά. Μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να γράψουν 5 λέξεις χωρίς ορθογραφικό λάθος.
1: Και επειδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η νέα γενιά είναι η γενιά του smartphone, δεν έχει πολύ σχέση με το βιβλίο, με τη σελίδα, με το χαρτί. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το ζούμε όλοι. Ο Μπάμπης θα το ζήσει ίσως εντονότερα, γιατί κάθε χρόνος που περνάει, οπωσδήποτε με αυτή την κοινωνία της τεχνολογίας που ζούμε, διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά εγώ έψαξα τα αποτελέσματα τα στοιχεία των περσινών πανελλαδικών, μια που αναφέρεται, γιατί τώρα βγήκαν τα στοιχεία του PISA, του τεστ αυτού του 2025, γεννήθηκα και εγώ στο 2025. Λοιπόν, βαυκαλιζόμαστε, κυρίες και κύριοι, και με τις ίδιες οικογένειες και με τα παιδιά μας. Βλέπω κάθε καλοκαίρι όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα, οι βάσεις, που όλοι οι γονείς, συγχαρητήρια εντωμεταξύ, τώρα θέλουν να πάρουν τα συγχαρητήρια.
0: Ναι, μην συγχαρητήρια, θα ξεφύγεις πάντα.
1: Συγχαρητήρια στο παιδί μου που πέρασε εκεί, μπράβο, γιατί αυτοί ανταμήθηκες. Λοιπόν, δίνουν πανελλαδικές την περσινή χρονιά 88.000 και κάτι νέοι και εισάγονται 62.000 και κάτι. Μάλιστα, προηγούμενες χρονιές ήταν και μεγαλύτερο το ποσοστό. Δηλαδή, δίναν 85 και περνούσαν οι 80. Λοιπόν, σε κάθε μορφή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πόσες τεχνολογικές σχολές, επί Γαυρόγλου, τα λέμε τα όνομά τους, βαφτίστηκαν πανεπιστήμια μέσα σε μια νύχτα και νομίζουμε ότι έχουμε γραμματιζούμενα παιδιά επειδή περνάνε σε κάποια σχολή. Απ' την άλλη, τα 20 και τα 19, θα το δεις και εσύ στο γυμνάσιο, μοιράζονται αφιδώς. Στα γυμνάσια, στα λύκεια ίσως κάπως λιγότερο, στα δημοτικά τα δεκάρια, για να μην γκρινιάζουν από τη μια οι κακομαθημένοι γονείς που θέλουν, έτσι, θέλουν να διακρίνονται, και απ' την άλλη οι εκπαιδευτικοί, για να μην βρίσκουν τον πελά τους, για να μην κατηγορούνται για έλλειμμα δημοκρατικότητας, διότι άμα είσαι πολύ αυστηρός, δεν είσαι δημοκράτης.
0: Όχι, δεν είσαι και ο καλός, ο αγαπητός, ο
1: παιδαγωγός. Ναι. Όλοι βολευόμαστε έτσι, κατά τα άλλα μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά στην εκπαίδευση, μόνο την κοινωνική μας λόξα προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε, ένα σκοτάδι, όλα στο TikTok, τα παιδιά, επίδειξη, ματαιοδοξία. Και εντάξει.
0: Άνω τελεία.
1: Τέλειωσε.
0: Για να το χαλαρώσω.
1: Τελική τελεία. Τελεία και παύλα.
0: Ενώ στα δικά μας τα χρόνια, κατευθείαν αυτή γίνεται η σύγκριση. Ενώ στα δικά μας τα χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και θα σας πω ένα story που μου αρέσει να το λέω. Έχουμε έναν χημικό στο πρώτο τρίμηνο. Έχουμε, ας πούμε, τον κύριο Φάνη. Και σε αυτόν, λοιπόν, γράφω σε ένα τεστ 19 ή 20. Και με σηκώνει και μια φορά, γιατί μια φορά περίπου το τρίμηνο ανέβαινες πάνω στην έδρα για να πεις το μάθημα, και λέω πάρα πολύ καλά και το μάθημα. Και έχω στο πρώτο τρίμηνο 19 στη χημεία. 19, μπορεί και 20, δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν τέτοιος βαθμός Νίκο. Στο επόμενο τρίμηνο αλλάζει ο χημικός για κάποιο λόγο και μας έρχεται ο κύριος Κουφωνάκης. Τον θυμάμαι ακόμη. Κουφωνάκης, αγαπημένος μου. αγαπημένος μου Κουφονάκης, αλλά από αυτούς που τους αυστηρούς, τους δασκάλους που μπαίναν μέσα, άνοιγε την ατζέντα και άρχισε το εκτελεστικό απόσπασμα. Τσιομπάνογλου, Τσιαμούδη, Τσιαντζουρά, Χατζησταμάτη, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και πηγαίναμε σαν τις Κεσαριανοί στον μπλόκο, όσοι ήμασταν στη λίστα,
1: για
0: στην έδρα, για να, μας, για να πούμε το μάθημα.
1: Στον κύριο Ανέστη που τον είδα προχθές, τον παλιό μου τον καθηγητή εκεί στη Σοφούλη. Χαιρετισμούς, κύριε Ανέστη.
0: Λοιπόν, και έρχεται ο Κουφονάκης, ο οποίος ήταν πολύ καλός αλλά αυστηρός, και την ημέρα που βάζει ένα τεστ, εκείνος γράφω 8.
1: Γράφω 8. Σε πιάσε. Σε πιάσε.
0: Λοιπόν, με σήκωσε να πω μια μέρα το μάθημα, το είπα το μάθημα και τα λοιπά, και έρχεται η ώρα τώρα για τους βαθμούς. Γιατί εκεί καταλήγουμε. Πόσο εύκολα δίνονται ή όχι οι βαθμοί. Και ανοίγοντας το τευτέρι, έμπαινε στον καθέναν και έλεγε ότι εσύ, Λαδιανέ, έκανες αυτό, έκανες εκείνο. Τι βαθμό πιστεύεις ότι αξίζεις? Για να δει και τα λοιπά. Και έφτασε και σε μένα. Και λέει, Τζιομπάνογλου, έλα εδώ, Τζιομπάνογλου. Βάζω τεστ, μου γράφεις 8. Σε σήκωσα, εντάξει, το είπες στο μάθημα. Κάνω μια έτσι και βλέπω ότι στο πρώτο τρίμηνο είχες 19. Κανένας άλλος με 25 σε αυτή την τάξη δεν είναι.
1: Έτσι είπε.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Θέλω να ξέρω εσύ τι του είπες.
0: Δεν είπα, πέθανα στα γέλια γιατί είχε δίκιο. Και τι μου έβαλε το μέσο όρο.
1: Το μέσο όρο.
0: 14
1: πήρα σε εκείνο το τρίμηνο. Όπως κάναν παλιά οι επιτροπές.
0: Το μέσο όρο. Θέλω να πω ότι, παιδιά, και η πίεση λίγο δεν είναι κακή. Φτάνει να μάθουμε και στα παιδιά ότι αυτοί είναι οι όροι και οι συνθήκες και τα παιδιά προσαρμόζονται. Εμείς θέμε, ή μάλλον και εμείς θέμε, για το γεγονός ότι γίνονται μαλθακά σε όλα τα επίπεδα.
1: Να πω ένα παράδειγμα πολύ πιο σύντομο, το οποίο το ακολουθούσαν και άλλοι καθηγητές. Στα θρησκευτικά, γυμνάσιο. Πρώτη γυμνασίου κιόλας. Έτσι, εξ αρχής να βάζουμε τις βάσεις, να ξέρουμε να συνεννοούμαστε. Μας είχε πει ο θρησκευτικός μας τότε, καλή του ώρα, ήταν και διευθυντής ορχήστρας μας, λοιπόν, της χοροδίας μας. Λοιπόν, ο θρησκευτικός είπε, το ξεκαθάρισε από την αρχή, για να μην έχουμε τέτοια. Κοιτάξτε, εγώ το 20 το έχω για το Θεό. Το 19 είναι του καθηγητή, ναι. Άρα το άριστα για το μαθητή, να ξέρετε, θα είναι το 18. Ξηγημένα πράγματα, ναι. Ξηγημένα πράγματα. Και ήμουνα και στη χοροδία. Μετά όταν έφυγα από τη χοροδία, γιατί προτιμούσα λιγάκι το μπάσκετ εκείνη την εποχή, το 18 είναι και 17.
0: Μπράβο, σε θυμάμαι, Λαδιανέ. Ξεστράτησες.
1: Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Βλέπω τώρα κάτι μέσους όρους. Εμείς τότε, για να έβγαζες μέσο όρο 18 ή 18,5, έπρεπε να ματώσεις.
0: Και θα σου πω και κάτι, Νίκο. Και τα παιδιά αυτά τα οποία ξεχώριζαν και ήταν του 19 και του 20, επειδή ξέραμε ότι είναι δύσκολη η κατάκτηση αυτών των βαθμών, ξεχώριζαν πραγματικά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ακόμη ένα όνομα, από τότε έχω να τον ακούσω, ο Μπρατάνης. Ήταν ένα παιδί.
1: Αυτό μου παραπέμπει σε συνταγματάρχη Βαρτάνη. Τον άγνωστο πόλεμο.
0: Ο Μπρατάνης.
1: Πρωταγωνίστησε αργότερα.
0: Ο πατέρας του ήταν ένας ηλεκτρολόγος, ο οποίος είχε ένα ποδήλατο και πίσω ένα κασελάκι για να βάζει
1: τώρα
0: πάνω.
1: Τώρα μπορεί να σε ακούει.
0: Ναι, μπορεί να με ακούει. Να βάζει πάνω του, πάνω εκεί την τσάντα με τα εργαλεία. Και ήταν ένα παιδί το οποίο διάβαζε. Και το οποίο όμως ξεχώριζε και είχε 19 και τόσο. Και το 19 και τόσο ήταν πραγματικό. Δεν το φτάνε κανένας μας αυτό το παιδί. Δεν ήταν συνομιλικός μου, ήταν μεγαλύτερος από εμένα. Και η φήμη του στο σχολείο ήταν τέτοια, όση και η κατάκτηση τόσο υψηλής βαθμολογίας.
1: Μάλιστα, και δεν έφτασε να ξαφρίζει το προϊστάμενό του στη δουλειά, όπως έβλεπα πριν ένα τίτλο ειδήσεων που δίνει η Ηλία η Χριστάρα. Τώρα αυτή τη στιγμή η Ηλία η Χριστάρα στο τηλεοπτικό Air News έχει πάει στη συναυλία του Ρέμου, η οποία έχει δεχτεί, έτσι, άμα το κρίνουμε, τη διαφήμιση με χίλιους τρόπους έχει δεχθεί πλέον.
0: Ναι, αλλά λίγο τον πικράναμε τον Αντώνη.
1: Σιγά που τον πικράναμε, άσε τώρα.
0: Λίγο λέει, με πίκρανε, λέει, γιατί πάλι βγήκαν, λοιπόν, κάποιοι και με έκναν πριν δουν.
1: Γαρμπή, Βανδύ, Μαντό, που θυμάσαι που σου έλεγα χθες ότι ένα από τα αγαπημένα μου ήταν ένα ντουέτο που έκανε εκεί τα πρώτα χρόνια με τη Μαντό.
0: Εκεί σε βλέπω,
1: εκεί σε βλέπω. Από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Αντώνη Ρέμο, περιμένω να με καλέσει και εμένα για να αγγίξει.
0: Έμεινες μέχρι τη Μαντό, ενώ έρχεται και ο Ροναλντίνιο.
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες θα ανέβουν στη σκηνή, λέει, στη συναυλία του Ρέμου.
0: Ποιος ήταν ο προηγούμενος τώρα?
1: Εγώ είναι... όμως θα είμαι στο Γιαννητσιώτικο κάμπο.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα ψάχνω τα μυστικά του Βάλτου.
0: Έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό που θα πω το quiz. Σε σένα και στο Φάνη. Ποιος ήταν ο προηγούμενος ο οποίος θα έφερε τον Ροναλντίνιο στη Θεσσαλονίκη?
1: Όχι. Ποιος.
0: Ο Καρυφίδης του Άρη.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Δεν θυμάστε τότε που έκανε κάποιες επαφές με τον αδερφό του, ναι, Ροναλντίνιο, που ήταν μάναζερ.
1: Ό,τι αφορά τον Άρη, αφήνανε... ο Φάνης είναι αριανολόγος.
0: Και αφήνανε να εννοηθεί ότι, ξέρεις τι, το παλεύουμε ότι να, στο κλείσιμο μπορεί να είναι 34, μπορεί να είναι 35, αλλά μπορούμε ίσως να έρθει στον Άρη ο Ροναλντίνιο. Το διαβάζαμε
1: στους
0: και λέγαμε τώρα, είναι δυνατόν να ισχύει? Να, καλά, λοιπόν, που ο Ροναλντίνιο έρχεται στη Θεσσαλονίκη με μια καθυστέρηση κάποιων ετών.
1: Ο Ροναλντίνιο πάει, άμα τον καλέσει, μέχρι και σε επαρχιατικές δισκοτέκ πάει.
0: Όχι, ρε. Τότε για να παίξει μπάλα κανονικά.
1: Α, για να παίξει μπάλα.
0: Για να παίξει μπάλα.
1: Σαραντάρι,
0: θα έφερνε ο Άρης τον Ροναλντίνιο.
1: Ως βετεράνο.
0: Το λέμε, ρε φίλε, και κάθομαι καμιά φορά και σκέφτομαι, δες από το ένα θέμα πώς πάμε στο άλλο, ότι ήρθε ο Ριβάλντο στην ΑΕΚ. Ο Ριβάλντο, ναι, ο οποίος ήταν και αυτός μάγος, έτσι, του,
1: φυσικά,
0: στην Εθνική,
1: και δεν θυμάσαι
0: Βραζιλίας,
1: τότε πώς είχαν
0: από Μπαρτσελόνα που είχε περάσει.
1: Που είχαν...
0: Μιλάμε, καμιά φορά λες ότι λες να γίνει. Δεν έγινε σε εμάς.
1: Λοιπόν,
0: στην ΑΕΚ νομίζω και
1: είχε
0: μετά στον
1: πάει στον Ολυμπιακό και μετά πήγε στην ΑΕΚ και έγινε και μια κόντρα, γιατί αν θυμάμαι καλά είχε κατακτήσει βαθμολογικά ένα πρωτάθλημα ο Ροναλντίνιο, μετά
0: ο Ριβάλντο
1: με την ΑΕΚ, και μετά τους ακύρωσαν στην τελευταία αγωνιστική. Κάτι είχε γίνει τότε πριν πολλά χρόνια, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, έχουμε πιάσει πάρλα επί μισή ώρα. Στο
0: να,
1: μεταξύ,
0: έχουν ενδιαφέρον.
1: Φυσικά,
0: οι ιστορίες μας, εγώ βλέπω εδώ τα σχόλια
1: ενδιαφέρον.
0: Το φίλο των ακροατών και για τις ιστορίες, ακόμα και τις σχολικές μας.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, θα αναφερθούμε στα σχόλια των ακροατών, να πάρουμε μία ανάσα, γιατί θα αρχίσουμε κι εμείς να έχουμε κυκλοφορικό θέμα, σαν τον Καρέτσα. Λέγε, ήδη έχουν άρχισει να βαράνε τα μηνύκια μου.
0: Εγώ το μόνο που θα πω πριν κάνεις την πάσα είναι ότι είναι 6 και 32 πρώτα λεπτά και από την εικόνα της Λίας κάτω από το Λευκό Πύργο βλέπεις ότι ακόμα δεν
1: μαύρη
0: έχει
1: νύχτα
0: ξημερώσει, ρε παιδάκι μου, και πολύ αυτό με βαραίνει.
1: Αυτό ξεχωρίζει πάρα πολύ το σκηνικό, γιατί είναι με κατάλευκη μπλούζα μέσα στο σκότος η Λία και ξεχωρίζει. Λοιπόν, όπως θα δούμε στο Σαν σήμερα σε λίγο, ήταν μια πολύ στενόχωρη μέρα, το θυμάμαι, γιατί έφυγε και εντελώς ξαφνικά, ένα Σεπτέμβρης, και πέρασαν κιόλας τόσα χρόνια, θα σας πούμε σε λίγο πόσα, που είχε φύγει μια τέτοια μέρα ο αγαπημένος, πάρα πολύ ταλαντούχος, ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας.
0: Οπότε έχουμε... Πολύ ξαφνικά και πολύ ξαφνικά.
1: Αυτό, πολύ ξαφνικά. Έχουμε ξεχωρίσει κάποια τραγούδια του. Ξεκινάμε όμως με ένα που είναι κατάλληλο για την ώρα, αυτό που λέει και εσύ, σκοτάδι προς μέρα, ξημερώνει και Ελευθερία Αρβανιτά, και ένα υπέροχο κομμάτι, το οποίο ίσως θα έλεγα ότι δεν θυμίζει και πολύ έτσι, τεχνοτροπία του Μαχαιρίτσα. Ακούστε το μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 6-9-30-078-228. Τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber, όπου μας αποθηκεύετε σε επαφή και μας στέλνετε καθημερινά τα μηνύματά σας. 6-9-30-078-228. Μας λέει η φίλη Όλγα ότι ο Λαβρέντης ο αγαπημένος είναι, λέει, συντοπίτης της, ήταν από τον Βόλο η καταγωγή του. Και μου λέει ο Νίκος, κάτι που δεν το γνώριζα ο Λαδιάνος, ότι από εκείνη εκεί την περιοχή πολλοί πήραν το όνομα Λαβρέντης, όπως και ο γνωστός
1: Λαβρέντης Διανέλος. Έχει από τον Άγιο Λαβρέντη του Πηλίου.
0: Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Οι λεπτομέρειες αυτές μου κάνουν κλικ.
1: Ξέρεις, εγώ τα παλιά χρόνια δεν μπορούσα να καταλάβω, έτσι, δεν είχα ταυτιστεί με την περιοχή του Πηλίου. Και δεν μπορούσα να καταλάβω, έτσι, την αγάπη, την τρέλα που έχουν κάποιοι άνθρωποι για διάφορες περιοχές του Πηλίου. Άλλοι αγαπάνε την από μέσα πλευρά του Παγασιτικού, άλλοι την απ' έξω, άλλοι γενικά στο σύνολο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2019 και μετά, που άρχισα να πηγαίνω εκεί στην περιοχή της Κάτω Γατζέας, της Άνω Γατζέας, στο Μαλάκι, στην Αγριά και γενικότερα σε όλες τις περιοχές, στο Λαύκο, στην Αργαλαστή, το έχω αγαπήσει πάρα πολύ το Πύλιο και πιστεύω ότι συνδυάζει τέλεια τη θάλασσα με το βουνό.
0: Το χειμώνα με το καλοκαίρι.
1: Όλα.
0: Από Πιτσιρίκος θυμάμαι ότι πηγαίναμε σε χωριά του Πηλίου.
1: Και έχει μια αρχοντιά η περιοχή, θα το πω και στους κατοίκους.
0: Ξεχωρίζει. Και Αυστριακούς τους λένε.
1: Τι καταστροφή υπέστησαν οι άνθρωποι εκεί το 23. Τι συνεχόμενες καταστροφές και μετά θυμάσαι και με τα ψάρια μέσα στον Παγασιτικό και με όλα τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά και πας, ρε παιδί μου, και βλέπεις όλα νοικοκυρεμένα πλέον και όμορφα.
0: Ναι.
1: Μπράβο και...
0: Στην Άφισο έχεις πάει?
1: Έχω πάει.
0: Γιατί είναι, εντάξει, πολύ ωραία, ναι, και λέει η φίλη Όλγα.
1: Μια-δυο περατζάδες.
0: Δεν το συζητάμε τώρα. Και τα τραγούδια του Μαχαίριτσα. Πολύ ωραία, σαν το Πήλιο και σαν το Βόλο.
1: Βέβαια, και έπιανε διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, ξεκινούσε, ξέρεις, από τις παρυφές του λαϊκού και έφτανε μέχρι το βαρύ ροκ.
0: Εμένα μου άρεσαν και οι συνεργασίες που έκανε κατά καιρούς και έχω παρακολουθήσει και live εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη σε κάτι σχήματα που έκανε με Παπα Κωνσταντίνου, με το Ζουγανέλη τον τρελό, ο οποίος έστεινε ένα ολόκληρο σκηνικό κωμωδίας και πειραγμάτων ανάμεσα στα τραγούδια και με το Σταρόβα. Έχω κλάψει από τα γέλια.
1: Ο Ζουγανέλης είναι μια μοναδική περίπτωση.
0: Έχω κλάψει
1: για μένα
0: πραγματικά.
1: Ο...
0: Δηλαδή έχω κλάψει και σας το λέω από τα γέλια σε μια τέτοια παράσταση, όπου την ώρα που έχουν μπει μέσα ο Μαχαιρίτσας και οι υπόλοιποι, αφού έχει γίνει ένα κύκλος τραγουδιών, βγαίνει ο Ζουγανέλης και τους κράζει τον έναν μετά τον άλλον. Μωρό τρόπο, ποιος μωρέ, ο Τάδε με τη μύτη, ο Μηταράς, ο άλλος που είναι έτσι. Ο
1: Γιάννης Ζουγανέλης, έκλαιγα, με το ταλέντο
0: φανταστικά
1: του που έχει το πολύπλευρο, είναι για μένα ο Έλληνας Αντριάνο Τσελεντάνο. Ο
0: Ζουγανέλης. Καλά το λες.
1: Τέριαζαν λίγο και στην Κόμη.
0: Θα μπορούσε.
1: Λοιπόν, μια που είπαμε όλα αυτά και μια που αναφερθήκαμε στο παρελθόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, άντε πριν πάμε στους τίτλους, να πιάσουμε τώρα το σαν σήμερα. Τι θα έλεγες?
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε μετά στους τίτλους.
0: Γιατί είναι ανατρεπτική έτσι κι αλλιώς αυτή η εκπομπή.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το 1861. Έτσι. Δεν πάμε σήμερα στο προ Χριστού, πάμε στο 1861. Το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως.
0: Τι λες τώρα, ρε Νίκο?
1: Του Σοφοκλή Καρύδη η εφημερίδα. Και
0: όχι,
1: θεωρείται...
0: όχι το Φως των Σπορ.
1: Όχι. Το Φως της Αναρχίας. Και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ως συγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος. Γιος,
0: πες μου ότι είναι, αυτό θα
1: του
0: λέγα.
1: Μεγάλου ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου.
0: Πες μου ότι είναι συγγενής του γνωστού Παπαρηγόπουλου. Γιος, έτσι.
1: Η εφημερίδα εδιώχθη και το φύλλο κατεσχέθη.
0: 1861, Λίγα χρόνια μετά, το 1886, υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπίνες.
1: Λοιπόν, 1967 είχε συζητηθεί πολύ και τα επόμενα χρόνια αυτή η συνάντηση. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Λένε ότι συζητήθηκε τότε και η περίφημη απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο.
0: 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers. ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
1: Και αν πάτε βέβαια τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ιεράπετρας, έτσι κατεβαίνοντας από το βουνό προς τα κάτω, θα πείτε τι είναι όλο αυτό που λαμπυρίζει. Είναι όλα τα χιλιάδες θερμοκήπια, κάθε οικογένεια έχει εκεί τουλάχιστον και ένα θερμοκήπιο, τα οποία αντανακλούν στον ήλιο και φαίνεται ένα τεράστιο άσπρο. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτέτειων της Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.
0: Και 1984, αυτό το θυμάμαι, δηλαδή είναι μια εμπειρία που
1: από την ειδησιογραφία, θυμάμαι έτσι και τις ειδήσεις που
0: και
1: τα
0: έλεγα. Και εξαιτίας της στολής που με την ενοποίηση χάθηκε η μία. Ενοποιούνται φίλες και φίλοι, η χωροφυλακή με την αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία, έτσι όπως την ξέρουμε, η Ελλάς. Από το Ελλάς.
1: Τι λογοπαίγνιο έτσι και τώρα, ας πούμε, το Ελλάς, το οποίο έχει ακουστεί για διάφορες καταστάσεις.
0: Και για διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης.
1: Καλά, άστος, Σαλμάς.
0: Το χθεσινό δεν ήταν δυνατό.
1: Λοιπόν, βέβαια, πολλοί μετά από αρκετά χρόνια, και για όσους δεν έμεινε έτσι στο κατάλοιπο η χωροφυλακή ως κάτι, ξέρουν εκείνοι, θεωρούν ότι επειδή πολλές χώρες και δυτικές έχουν σώματα στρατιωτικά τύπου χωροφυλακής, η χωροφυλακή ήταν ένα πολύ στρατιωτικό σώμα, στρατιωτική δομή, ότι χρειάζεται όσον αφορά την άμυνα μιας χώρας. Τέλος πάντων, πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα οι αδερφοί Μανάκια. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο ένας εξ αυτών, ο Μίλτος Μανάκης, το 1882, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922 γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα βέβαια για τον Μανώλη Γλέζο.
0: Απίθανος.
1: Και έχει ένας πολύ αγαπημένος των γυναικών, θα έλεγα, ότι από τους ηθοποιούς που έχουν περάσει, από τους

0: Έχει πολλούς. Αλλά σίγουρα ο Hugh Grant είναι ένας από αυτούς που περιγράφεις. Το έχω και εγώ στο περιβάλλον μου. Ο Hugh Grant και ο Hugh Grant. Και λέει, παιδάκι μου, έλα τώρα. Αυτός τώρα ο Βρετανός που είναι και λίγο μαλθακός και λίγο έτσι τους τη βαρούσε. Στις γυναίκες
1: δηλαδή,
0: τη βαρούσε.
1: Έτσι, εγώ στο είπα και ηλικιακά, από το μεγαλύτερο στον μικρότερο. Redford, Richard Gere. Ο Hugh Grant και τέλος ο Brad Pitt, έτσι, ο νεαρός.
0: Εμένα, εγώ έχω περάσει πάρα πολύ ωραία με την ταινία «Το Μια Βραδιά στο Notting Hill».
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Έχω, θυμάμαι ότι έχω πεθάνει πάρα στο πολύ γέλιο εκεί που εμφανίζεται ως δημοσιογράφος ενός περιοδικού για
1: τέλος,
0: το κυνήγι.
1: Ναι.
0: Όχι, για το κυνήγι, για να πάει να προσεγγίσει την Τζούλια Ρόμπερτς που ήταν και καλά η Αμερικανίδα, η Star. Πολύ γέλιο. Αλλά από το γέλιο πάμε στην κηδεία. Έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστούσε και στην ταινία «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία». Πάμε λοιπόν στους θανάτους.
1: Από τους γάμους πάμε στις κηδείες.
0: Τουλούς Λοτρέκ, μια τέτοια μέρα το 1901. Ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη.
1: Και χθες έβλεπα εντωμεταξύ το βράδυ, είχε σε χιλιοστή επανάληψη το «Είσαι το τέρι μου». Ναι. Όπου ο Τουλούς Λοτρέκ έχει ένα ολόκληρο επεισόδιο και παραπάνω αφιερωμένο σε εκείνον.
0: 1976. Γεννιέται ένας άνθρωπος ο οποίος θα άλλαζε τη μοίρα και την τύχη των Κινέζων, ο Μάο Τσετούνγκ. Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
1: Και μαζί με τον Μάο Τσετούνγκ.
0: Ως Μάο.
1: Ακούστηκαν και ως background.
0: Όχι,
1: εδώ πέρα.
0: Φίλε, είναι,
1: ναι, ακούστηκαν
0: είναι τα τύμπανα, καμπάνες, τα κινέζικα.
1: Οι καμπάνες του Πεκίνου.
0: Και 2019, το είπαμε και πριν από λίγο, ο αγαπημένος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Ναι, πριν πας.
1: Άντε, πριν πάω.
0: Θα πω τις επαιτίους, δεν θα πω τώρα. Γιορτάζει ο Ιωακήμ και η Άννα.
1: Και η Ιωακημία.
0: Μπράβο. Οι επαιτίους που μας αρέσουν, εκεί θα
1: Διεθνείς
0: πάω.
1: Μέρες.
0: Διεθνή ημέρα, λέει, για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
1: Πια σταυγό και κούρευτο. Λοιπόν, τώρα πάμε σε έναν Μαχαιρίτσα, δεύτερο Μαχαιρίτσα. Ο οποίος αυτό το τραγούδι νομίζω μιλάει για πολλούς, για πάρα πολλούς από εμάς. Ίσως έτσι περισσότερο και για τον αντρικό πληθυσμό. Είναι το...
0: Ο Τούρκος.
1: Όχι. Αυτό είναι από τα τραγούδια που δεν αγαπάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι το Εφάπαξ. Έχεις δει την ταινία?
0: Νομίζω πως ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τα λόγια αυτού του τραγουδιού, η ερμηνεία βέβαια του Γιάννη Κότσιρα. Είναι ίσως για διάφορους λόγους το πιο αγαπημένο μου από τα τραγούδια του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Να πάμε να τα ακούσουμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε, να καταλάβουμε γιατί είναι αγαπημένος σου.

0: όλη μου τη ζωή. Λες το εφάπαξ, έλα ποιο τραγούδι είναι αυτό, γιατί με τους Στήλους έχω ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει τώρα να το τραγουδάει ο Κότσιδας και είναι από τα πιο αγαπημένα όλων.
1: Και
0: δηλαδή είναι τα πολύ αγαπημένα κομμάτια.
1: Ήταν και πάρα πολύ ωραία ταινία, νομίζω η καλύτερη του συγκεκριμένου σκηνοθέτη. Μια ταινία έτσι που είχε πάρα πολλά νοήματα μέσα και με πάρα πολύ καλό cast τότε, θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί το προσπεράσαμε τους τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο δελτίο. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η χρονική συγκυρία κατά την οποία πραγματοποιείται αυτή
1: φυσικά,
0: η συνάντηση.
1: Φυσικά.
0: Και δείχνουμε, Νίκο, ότι χτίζουμε συμμαχίες οι οποίες αντέχουν στις προκλήσεις της περιοχής.
1: Κοίταξε, όλοι το θεωρούν ως μία αντίπραξη σε ό,τι έγινε με την συμφωνία της Μέκας,
0: όπου είχε κληθεί η Αίγυπτος να συμμετάσχει,
1: ναι,
0: και αρνήθηκε.
1: Τουλάχιστον όπως φάνηκε από κάποιες πληροφορίες. Από την άλλη, αυτό που μαθαίνω είναι ότι έχουμε μεγάλο παζάρεμα μεταξύ Ελλάδας και Ριάντ, Σαουδικής Αραβίας δηλαδή, για την τύχη της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας για τους
0: Patriot.
1: Και προφανώς όλα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό μπαίνουν μέσα σε αυτό το παζάρεμα. Πάμε όμως, ας μείνουμε στην περιοχή.
0: Στο παζάρεμα, ναι, πάντως να υπενθυμίσουμε στους Σαουδάραβες ότι μας οφείλουν κάποια χρήματα και μία αναβάθμιση των συστημάτων,
1: ναι,
0: έτσι, που τους φάνηκαν πολύτιμα κατά τη διάρκεια της κρίσης εκεί στην Μέση Ανατολή. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα, σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα που ξέσπασε νωρίτερα στον Πειραιά, στην Αθήνα. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνή καπνή κάλυψε μεγάλο μέρος της περιοχής και έκλεισε για αρκετή ώρα και η Εθνικής Αντιστάσεως.
1: Η Εθνικής Αντιστάσεως, επαναλαμβάνουμε, στον Πειραιά, έτσι για να μην υπάρχει ταραχή, δεν να μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Τελικά νομίζω κάθε πόλη, κάθε ελληνική πόλη πρέπει να έχει και μια οδό Εθνικής Αντιστάσεως, έτσι.
0: Μπορεί.
1: Πλέον.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 τάνκερ σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για κάθε επίθεση αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και καταλαβαίνουμε φυσικά με όλα αυτά που γίνονται με τα δεξαμενόπλια,
0: ναι,
1: που πηγαίνουν τα καύσιμα.
0: Έτσι,
1: που πηγαίνουν τα καύσιμα.
0: Τα ξημερώματα, η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, ενώ 2 που πέρασαν από το αντιβαλιστικό σύστημα έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρμπίντ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.
1: Και κοντά βέβαια στα 100 δολάρια, όπως λέγαμε, το βαρέλι στο Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Υγιένεται, εισυγεία. Υγιένεται.
1: Θα το πίνουμε σαν λικέρ το πετρέλαιο.
0: Λοιπόν, ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων, προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος σημείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η μάλιστα Γενάρη, μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
1: Και στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συζητηθεί και ο ενδυματολογικός κώδικας για την Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εγώ πάντως θα μείνω σε ένα θεματάκι που εμένα μου άρεσε, έχει έτσι ένα χαβαλέ. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι η Ιωάννα Τούνη έχει ανοίξει ένα κατάστημα με κρουασάν στο Παρίσι.
1: Ντροπή σου.
0: Όχι, ντροπή μου, θα πω τι ακριβώς έγινε. Και έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί λέει, έγραψε η Τούνη, ότι ξέρετε κάτι, με αφορμή τα εγγένεια, επειδή ανοίγει επίσημα, λέει, το κατάστημά μου, το Fat Rat, έτσι τα λέγεται, και κερνάμε και φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν. Να πω το εξής. Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Έκανε μια τέτοια ανάρτηση η Τούνη.
1: Για να μην κάνετε μια στέλνωση.
0: Μπράβο. Ναι. Και μάλλον το πιάσε κάποιος συνεργάτης εκεί του Πρωθυπουργού και της απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτηση, λέγοντας ότι δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, και άφησε τρεις τελίτσες ως αποσιοποιητικά σου προειδοποιήσει ότι μπορεί και να έρθω δηλαδή στο μαγαζί. Εγώ το θεώρησα εφιέστατο και έχω πεθάνει στο γέλιο. Θα πει κάποιος, καλά ρε τώρα, με την Τούνη ασχολείσαι ρε πρωθυπουργός πράγμα κτλ. Μου άρεσε πάρα πολύ το ύφος της απάντησης. Στο Παρίσι λοιπόν μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μάθουμε αν πήγε να φάει κουρασάν στις Τούνης.
1: Ποια είναι τέλος πάντων αυτή η κυρία Τούνη?
0: Είναι μια Ελληνίδα επιχειρηματίας πολύ πετυχημένη.
1: Λοιπόν, ας τον κύριο Μητσοτάκη και πάνε.
0: Με
1: πάσα
0: από το
1: Μητσοτάκη
0: στο Τσίπρα. Έτσι, το δέχομαι. Τι δεν θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο.
1: Στο Βελίδιο, το οποίο πλέον και εγώ το έχω αποδεχθεί, αν και λέμε εδώ και δεκαετίες από όταν έγινε, αλλά περισσότεροι οι Αθηναίοι συνάδελφοί μας το λένε έτσι, Βελίδιο για πιο σύντομα. Είναι συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, γιατί λένε νοηματικά ότι δεν έγινε προς τιμήν του Ιωάννη Βελίδη και όχι ότι το κατασκεύασε ο Ιωάννης Βελίδης.
0: Ναι, βρε, τι πολλάπλη μου.
1: Με κακουργηματικές κατηγορίες, πολύ σοβαρό θέμα, για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Να υπενθυμίσουμε. Ή αξιωματικός υπηρεσίας ή ελεγκτής, ο φρουρός εκεί κάτω του, αν θυμάστε, του τμήματος, και ο αστυνομικός που, που απάντησε στο τηλεφωνικό
0: και
1: κέντρο.
0: Και δεν πήραν τα απαραίτητα μέτρα για να την προστατέψουν.
1: Πολύ.
0: Λοιπόν, την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Ντεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη μέρα στην δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε πίσω ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις. Είχαμε και ανακοινώσεις από τα κόμματα τις τελευταίες μέρες.
0: Είχαμε και δηλώσεις και από τον Νίκο Ανδρουλάκη,
1: είχαμε
0: τον αρχηγό της Εξωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Ανακοινώσεις και από τους τομείς άμυνας των περισσότερων κομμάτων. Αποκλειστικό έλεγχο λοιπόν θα έχει η Ελλάδα. Αποκλειστικό έλεγχο στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα. Εδώ μιλάμε τώρα για informatics, για συστήματα ψηφιακά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και άπτονται της ασπίδας του Αχιλέα. Αυτό δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα.
0: Πάντως, Νίκο, εγώ θα κάνω και ένα σχόλιο εδώ και να μου το επιτρέψεις. Δηλαδή, έχουμε αντιδράσεις από την Τουρκία τεράστιες και μεγάλο εκνευρισμό για το γεγονός ότι έχουμε κλείσει αυτή τη συμφωνία και θα τοποθετήσουμε όλα αυτά τα συστήματα τα Ισραηλινά. Βλέπω ότι ενοχλούνται κάποιοι και στην Ελλάδα και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Το θέμα είναι, ξέρεις,
0: ενώ όλοι γνωρίζουν, ναι, Νίκο, τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων και το πόσο πρωτοπόροι είναι οι Ισραηλινοί,
1: ναι,
0: μέσα στη φωτιά της Μέσης Ανατολής σε αυτά τα ζητήματα και συγγνώμη, σε αυτά τα συστήματα, βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος και εκ των έσω. Για το γεγονός ότι θα βάλουμε αυτόν την ασπίδα του Αχιλέα και θα αποτρέψουμε πολύ σημαντικούς κινδύνους από τους γείτονες. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, και εδώ πέρα δεν έχουμε μια κουλτούρα ίσως ασφάλειας και απορρίτου, ότι ακόμη και αν υπήρχαν κάποιες ελλείψεις, ακόμη και στις συνεννοήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση αυτού του συστήματος και την διαχείρισή του, δεν θα έπρεπε αυτά να συζητιόνται από τα ελληνικά κόμματα στην ανοιχτή σφαίρα.
0: Θα
1: έπρεπε να γίνονται συζητήσεις, έτσι, να μην δίνουμε δηλαδή, να μην δίνουμε την αφορμή στους τριγύρω μας να λένε «Α, πήραν ένα σύστημα και θα είναι τζούφιο». Αυτά θα έπρεπε να μην συζητιόνται στην δημόσια σφαίρα για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα. Άκουσον χαρακτήρισε την νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία, ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι άνοδος το οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία.
0: Και βέβαια, Έχουμε και ένα θέμα που έχει προκύψει πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απάντησε ο πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social ένα χάρτη στον οποίο εμφανίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας όχι μόνο η Κούβα, το Μεξικό, Καναδά, η Γρυλανδία και η Ισλανδία. Και έχει ζητήσει γι' αυτό το θέμα εξηγήσεις το Ρέικιαβικ. Πρέπει να βγούμε.
1: Να μην πούμε δηλαδή για τη διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίου.
0: Θα την πούμε επιστρέφοντας. Πάμε όμως γιατί πρέπει να ξεκινήσει το πρώτο δελτίο. Από τους πολύ καλούς συναδέλφους που το έχουν ετοιμάσει. Έχουμε. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Βούλα Σαΐτη νομίζω. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο Παρίσι. Μεταβαίνει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε και ανοχή σε τετελεσμένα, διεμήνησε χθες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σωτήρια αποδείχθηκε η αλυσίδα επιβίωσης στην περίπτωση ενός 53χρονου, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σταθμό Συντριβάνη του μετρό Θεσσαλονίκης. Η άμεση επέμβαση και εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής με κάρπα, απεινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας αναπνοής και συνείδησης. Πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του μετρό που είναι εκπαιδευμένοι από το ΕΚΑΒ από την έναρξη της λειτουργίας του ξεκίνησαν κάρπα και χωρίσαν την πρώτη απεινίδωση. Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024 παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφάλειας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ απαντώντας την πολιτική αντιπαράθεση που έχει πυροδοτηθεί για το θέμα. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα μείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου. Σύμφωνα με την τροχέα θα σημειωθεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου και σε παρακείμενες οδούς. Στην Καλαμαριά από τις 8 το πρωί έως τις 11. Διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί μεταξύ των οδών Ερυθρού Σταυρού, Φιλαδελφίας, Ιωνίας, Ζυργάνου, Ζαρίφη και Καραβαγγέλη. Ενώ επίσης στο Δήμο Καλαμαριάς νέα διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί από τις 10.30 ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι. Αφορά τους καταναλωτές μεταξύ των οδών Σουρμένων, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος και Τρυπόλεως. Στο διεθνή χώρο, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 τάνκερ σε αντίπινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ηλιοφάνεια προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τόπους ertnews.gr και ertecho.gr, επιλέγοντας περιφέρεια και Βόλος.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2-4-21-0-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς Ερτβόλου σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας, ertvolou@papakert.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Στα καιρικά 19 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, 28 θα φτάσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειοι και έχουμε πάρα πολύ υψηλή υγρασία, 72%. Μια ματιά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Είμαστε στο πράσινο, 6,38 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αυτή την ώρα 3,90 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων. Ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, στην πόλη του Βόλου όλα αυτά. Να πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Εδώ συνήθως συναντάμε χαμηλότερες τιμές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 5,28. Αυτή την ώρα 1,28 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα σήμερα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντόκου, μια μέρα που γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Και χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, το ξέρετε όλοι, το Σουντόκου είναι ένα αριθμητικό παζλ που συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα έχει, λέει, γαλλικές ρίζες. Θεσπίστηκε για να τιμήσει αυτή η μέρα ένα αριθμητικό παζλ που συχνά, όπως σας είπα, θεωρείται γιαπωνέζικης προέλευσης. Είναι ένας γρίφος λογικής όπου πρέπει να συμπληρώσετε ένα πλέγμα 9x9 με ψηφία, έτσι ώστε η κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε υποπλέγμα 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 ως το 9. Βασίζεται στα μαγικά τετράγωνα, δηλαδή τετράγωνα με αριθμούς των οποίων τα θρίσματα είναι ίδια σε κάθε σειρά, κάθε στήλη και στις δύο κύριες διαγώνιες. Το Σουντόκου ξεκινά με ένα μερικά συμπληρωμένο πλέγμα και ένας καλά σχεδιασμένος γλύφος Σουντόκου έχει μόνο μία λύση. Πήρε αυτό το όνομα που είναι γιαπωνέζικο, για να είμαστε ακριβείς, η πρόγονή του εμφανίστηκε όμως στη Γαλλία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, Γάλλοι δημιουργοί γρίφων άρχισαν να πειραματίζονται με αριθμητικά παζλ βασισμένα σε πλέγματα, αφαιρώντας αριθμούς από μαγικά τετράγωνα. Ο πρώτος τέτοιος γρίφος δημοσιεύτηκε το 1892 στην καθημερινή παρισινή εφημερίδα Le Siècle. Μοιραζόταν βασικά χαρακτηριστικά με το σύγχρονο Σουντόκου, όμως το πλέγμα 9x9 που αποτελείται από υποπλέγματα 3x3. Ωστόσο, λέει, σε αντίθεση με το σημερινό Σουντόκου, περιείχε διψήφιους αριθμούς. Και μετά η εφημερίδα La France, που ήταν ανταγωνιστής της Le Siècle, δημοσίευσε μια βελτιωμένη εκδοχή του γρίφου με την ονομασία Carré Magique Diabolique. Η μόνη διαφορά μεταξύ του γρίφου της La France και του σύγχρονου Σουντόκου ήταν ότι ο πρώτος δεν διέθετε τα υποπλέγματα 3x3.

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και σε κάποια γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. 1926 Γιώργος Κανδύλης καταστέλει με ματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί λέει, και τραυματίες. 1967 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Και το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλων και δημιουργείται η Ελλάς. Το 1882 σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μίλτος Μανάκης από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. Το 1922 ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, και το 1960 ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός. Το 1901 πέθανε ο Henri Toulouse-Lautrec, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Α, το διαβάσατε σήμερα, είπα τώρα τέχνη και έκανα συγγερμό. Έκλεψαν πάλι πίνακες, δεν ξέρω εγώ πόσες αξίες εκατομμυρίων, 4 από ένα μουσείο. Νομίζω το Μουσείο Ρενμάρ ήταν στο Παρίσι. Στο Λούβρο θυμάστε τη μεγάλη κλοπή με τα κοσμήματα. Αυτούς τους πιάσανε ενώ που κάναν την κλοπή. Αλλά τα κοσμήματα δεν τα έχουν βρει ακόμα. Πού ήμουνα? Α, ναι. 1976. Πέθανε ο Μάο Τσετούνγκ, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης ιδρυτής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Και το 2019 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός. Λοιπόν, αυτά φίλες φίλοι με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου και τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 2019 το ελληνικό τραγούδι έχασε έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Έναν άνθρωπο που μελοποίησε τους έρωτες, τις μοναξιές και τις επαναστάσεις μας από την εποχή των Τερμιτών μέχρι τις μεγάλες σόλο επιτυχίες του. Η μεγαλύτερη και πιο καθοριστική σόλο επιτυχία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα είναι αδιαμφισβήτητα το Διδημότυχο Blues, το οποίο ερμήνευσε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν ήταν απλώς μια επιτυχία της εποχής, αλλά το τραγούδι «Σταθμός», που όπως δήλωνε και ο ίδιος ο Μαχαιρίτσας, καθόρισε το 90% της μετέπειτα σόλο καριέρας του και τον έσωσε καλλιτεχνικά μετά την εμπορική αποτυχία του πρώτου του προσωπικού δίσκου.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, να συνεχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στον τύπο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια πρώτα με τον Αθηναϊκό Τύπο και την εφημερίδα Καθημερινή, που γράφει «Γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια». Έχει και σχετική φωτογραφία που μια αρκούδα έχει μπει μέσα στο νερό μιας πισίνας. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στη μέση των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις Χαμάς, αποκάλυψε εφημερίδα Χαρέτζ για τον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές, αυτά είναι τα τραγικά. Τώρα κάνουν μελέτες για την Ιθάκη, ένα άλλο θέμα και σχετική φωτογραφία. Είναι για την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Αθανασίου Σχολής Ομήρου. Έκαναν φτερά 2 πίνακες του Ρενουάρ, νέα κλοπή σε Γαλλικό Μουσείο. Μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία, για μικρές επιχειρήσεις μιλάει. Παραμένει στρατηγική σχέση Αθήνας-Καΐρου. Αιμοληψία από ρομπότ. Reimagine Tourism, η νέα ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, και για τα παιδιά πώς θα λειτουργεί ο κουμπαράς. Τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% στο 2029. Σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA. Η χειρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα, και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Σκληρή γλώσσα με το ΣΥΣ στο πλευρό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα με αυτά τα στοιχεία, που δεν ξέρω πόσο αξιόπιστα είναι θεωρητικά αυτή η ιστορία. Είναι πολλά χρόνια και κάπως έτσι δουλεύουν και μετρούν και έχουμε τα στοιχεία, ενώ για το μαθητικό δυναμικό και τις δυνατότητές του. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά που γίνονται στον κόσμο? Γιατί κάποια στιγμή κάποια παιδιά έγιναν και ηγέτες, πήρανε και κάποιες θέσεις, δεν ξέρω πώς και τι. Βλέπουμε τον ηγέτη μιας δύναμης στον κόσμο, τι κάνει αυτή τη στιγμή, έτσι, μιας δύναμης η οποία καν δεν είναι πρώτη δύναμη, ας πούμε. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτό που λέμε παιδεία, την οποία βέβαια δεν αποκτάς μόνο στο σχολείο, αποκτάς γενικότερα και από το σπίτι σου και από την κοινωνία. Το πώς σκέφτεσαι για να επιλύεις προβλήματα επίσης είναι κάτι που μαθαίνεται, αλλά φαίνεται από όλα αυτά τίποτα δεν επιτυγχάνεται στα σχολεία σήμερα. Γιατί οι συγκρίσεις με το 2000 και που είμαστε πολύ χαμηλότερα, με αυτά τα στοιχεία που σας διάβασα τώρα από ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, δείχνουν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Μητσοτάκης Ερντογάν, σκληρή γλώσσα με το ΣΥΣΥ στο πλευρό του. Φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα στην Κόνιτσα. Πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από έλατα. Στο πολεμικό ναυτικό, οι ιταλικές φρεγάτες με πυράβλους κρούζ. Υπόθεση Γρίβα και οι 4 αστυνομικοί παραπέμπονται για κακούργημα. Αυτά από τα νέα. Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο κρητικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και σε εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργκαμινή. Ρέμος, είμαι από Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου τιμή. Οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο. Πρεμιέρα στα Αστέρια με το δεξί για την ΑΕΚ. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Νέα ενίσχυση στον κατώτατο και ξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους από το 27. Φθηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία.
Εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Νέα Δημοκρατία versus Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Θεσσαλονίκη, σχολικά λεωφορεία, 16.500 μαθητές στον αέρα. Μουσείο Αργυροτεχνίας ΠΙΟΠ, ξαναβρίσκοντας τα Γιάννα του Νίκου Χουλιαρά. Πόλεμος στις εστίες και μια σοβαρή καταγγελία. Champions League, ιδανική πρεμιέρα, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Ρίζοσπάστης, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κουμισκό κόμμα, όσοι εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Μετρά αντίστροφο ο χρόνος για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, της ΚΝΕ. Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί. Ένφια τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 2.000 κατοικιών. Η μάχη της Μπριζόλας, ένα άλλο. Μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες από το Μουσείο Ρενουάρ, κάτω από τη βάση μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Μανιφέστο, η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο, ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Τύπος Θεσσαλονίκη, ζητούν πίσω την παλιά γραμμή 6 στην Καλαμαριά, αντιδράσει για τις αλλαγές στη διαδρομή μετά τη λειτουργία του μετρό. Δήμος και κάτοικοι ζητούν να επανέλθει η απευθεία σύνδεση με το κέντρο. Ψαρόπουλο στη δίκη των Τεμπών, να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων. Μέσα σε 3 χρόνια 6 παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα κατά 30%. Κόντρα νιούς. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολο Φλωρίδης με την Κρίστελ Νεοτουργικά. Και τα πληρωμένα ΜΜΕ επίσης το ίδιο κάνουν. Δεν είναι μόνο ο κύριος Φλωρίδης. Άλλαξα σταθμό σήμερα το πρωί. Θα μου πεις εσύ ακούς αυτά βεβαίως. Τους εχθρούς πρέπει να τους έχεις από πολύ κοντά, να έχουν γίνει καλύτεροι φίλοι σου για να ξέρεις πώς θα τους αντιμετωπίσεις, έτσι. Λοιπόν, σε περίπτωση ακυβερνησίας, αλλά μερικές φορές και εγώ εντάξει, μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν αντέχω, άλλαξε σταθμό σήμερα. Λοιπόν, σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Tragic. Έκθεση σοκ του ΩΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενίκια με μετρητά. Τριμερή στην Αίγυπτο, κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκοσίας και Καϊρού για θαλάσσιες ζώνες, κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκαθαρίζει η Ελλάς. Στόχος η στήριξη της κοινωνίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αγορά εργασίας. Τα 20 επαγγέλματα που θα εκτοξευθούν την επόμενη δεκαετία. Για να δω τι άλλο αθηναϊκό, να πούμε και την αυτεμπορική. Εφιάλτη στην αγορά ενέργειας, άντιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στο 1,9 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσε από 1,1 πέρυσι. Παραμένουν σε ανωδική ρότα τα ασφάλιστρα P&I, 23-25,50 ευρώ το εύρο στη μίση των μετοχών. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μέσω El Alamein. 350 εκατομμύρια από το ΤΑ για, τι λέει, για I Giga Factories. Μάλιστα, πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Άλλο, σχεδιάζουν τους δικούς τους παιδικούς κουμπαράδες οι τράπεζες και στα 2-3 δολάρια το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά, Παναγιώτη, να βρω και τις τοπικές εφημερίδες. Λοιπόν, ταχυδρόμος.
Συγκλονίζει, δεν ζητώ χάρη. Μάχη 37χρονου Βολιώτη που διεκδικεί τα αυτονόητα. Γροθιά στο μάχη, όσα περιγράφει στον ταχυδρόμο, νιώθοντας αβοήθητος. Πάσχει από πολύ βαριά και προοδευτική αναπηρία, αλλά βρίσκει αντιμέτωπος με το σύστημα το ΕΠΗ. Να καθιερωθεί ο Βόλος για διεθνείς διοργανώσεις, συνέντευξη του Λάμπη Τσουκαλά στον ταχυδρόμο. Αθώος πανψηφί μετά από 18 μήνες διευθυντή σχολείου. Πρεμιέρα με κύπελο Ολυμπιακός Βόλου και Σαρακινός στη Σέντρα. Προσφέρει και φέτος δωρεάν κούρεμα σε μαθητές ο Μιχάλης Γιαρένης. Αγανάκτηση πολιτών με τα έργα οπτικών ινών. Ράβει ξύλων από κάθε εταιρεία στους ίδιους δρόμους στο Βόλο. Να καθιερωθεί ο Βόλος για διεθνείς διοργανώσεις, συνέντευξη. Α, το είπε αυτό. Είναι ο πρόεδρος του Νόβο που μιλάει ενώπιον των Βαλκανικών Αγώνων Ιστιοπλοείας που ξεκινούν από αύριο στο Βόλο. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Λοιπόν, μετά να σας πω και τη Μαγνησία. Πρώτο κουδούνι σε κοντέινερ. Η Μαγνησία χάνει μαθητές και σχολικές μονάδες. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 6 καταργήσεις σχολείων, εκπαιδευτικά κενά και σοβαρά κτηριακά προβλήματα. Ζέτα μακρύ στο Ράδιο 1, πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά στο θέμα της ακρίβειας. Φόρο τεχνική Μαγνησίας, μέτρα χωρίς ανάσα για την ακρίβεια. Σακελάρις για μέτρα της ΔΕΘ, άλλα περίμεναν οι έμπορου του Βόλου και άλλα άκουσαν. Γαλογάβρο στο Ράδιο 1, καταστροφέας αγροτικής γης ο Μητσοτάκης. Καναβιτσά για σχολικά και ηλικία, οδεύουμε προς αφανισμό. Στηβάζουν 25 παιδιά σε 34 τετραγωνικά. Καταργούνται δύο τμήματα στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Ιατρικό Σύλλογο σε Γεωργιάδη, κατάφορη αδικία στη Μαγνησία να γίνει το ακτινοθεραπευτικό. Είδαν το χάρο με τα μάτια του στον περιφερειακό του Πετροβολούσαν από τη γέφυρα του ΟΣΕ. Και να σας πω και τη Θεσσαλία, στοίχημα για πιο φθηνό ρεύμα, οδικός χάρτης για μείωση κατά 30% στην τριετία, επιστολή Ιατρικού Συλλόγου προς Υπουργό Υγείας, ανάγκη άρση υγειονομικής ανισότητας στη Μαγνησία. Στη σωστή κατεύθυνση, αλλά λίγα τα μέτρα, τονίζουν επαγγελματίες. Κερδισμένοι και χαμένοι από το πακέτο της ΔΕΘ, καθηγητής Μιχάλης Ζουμπουλάκης. Οι ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών ζητούν ελέγχους νομιμότητας στις αγγελίες για τα μαθήματα. Γονείς κατά συγχώνευση τμήματων. Πρεμιέρα με σφαγή της νίκης. Σταθερή επιβατική κίνηση στα ταξί. Τροποποίηση της ΚΙΕ για αποζημιώσεις των πλημμυρών, ζητά ο Δήμος Ρήγα Φεραίων. Αυτά και από τον τοπικό τύπο. Τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά συγχώνευση τάξεων σε ένα δημοτικό σχολείο, το 14ο. Χθες είχαμε μια διαμαρτυρία από γονείς για τη συγχώνευση αυτή των τμήματων. Έκαναν παράσταση λοιπόν διαμαρτυρίας γονείς και εκπαιδευτικοί, καθώς όπως σημειώνουν, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη φετινή σχολική χρονιά, ενημερώθηκαν για συγχώνευση των τμήματων της πρώτης και της τρίτης δημοτικού από 2 σε 1, με αποτέλεσμα να ζητείται μετεγγραφή των παιδιών σε άλλα σχολεία. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά? Ήταν εκεί ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος Τρίμης και μίλησε και με τη σύλλογο, με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνου του 14ου Δημοτικού Σχολείου, την κυρία Καπνιά, την οποία θα ακούσω αμέσως τώρα.
1: Ονομάζομαι Ελένη Καπνιά, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνου του 14ου Δημοτικού Σχολείου.
2: Υπάρχει λοιπόν μια αναστάτωση στο σχολείο σας, λίγο 24 ώρα πριν τον αγιασμό. Τι συμβαίνει?
1: Ακριβώς, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, ενημερωθήκαμε όλοι από τον διευθυντή μας, τον κύριο Γιώργιο Γκράσο, ότι γίνεται συγχώνευση και εφαρμόζεται ο νόμος και στο δικό μας σχολείο, όπως και στα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας. Η πρώτη τάξη συρρυκνώνεται σε ένα τμήμα 25 ατόμων, όπως επίσης και τα παιδιά της τρίτης δημοτικού που συρρυκνώνονται στο ίδιο επίσης, στον ίδιο επίσης αριθμό. Μιλάμε για 25 παιδιά σε 34 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ κανονικά ο νόμος αναγράφει ότι ένα παιδί αντιστοιχεί σε 1,5 τετραγωνικό μέτρο πλην του δασκάλου. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό. Πρόκειται για ένα δημοτικό σχολείο, το 14ο, που είναι επαρκέστατο σε δασκάλους με ειδικότητες και σταθερό προσωπικό, με αίθουσες αρκετές σε σχέση με άλλα σχολεία. Και αυτή τη στιγμή αφαιρούν παιδιά και μαθητές και τα μεταφέρουν σε σχολεία, προσέξτε εδώ πέρα, τα μεταφέρουν σε σχολείο που είναι πολύ μακριά από τον τόπο διεύθυνσης των παιδιών, που πρέπει να περάσουν κεντρικές οδούς, καθώς επίσης δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κριτήρια και την τελευταία εβδομάδα δημιουργούν διευρυμένο ωράριο 5,5 ώρα. Ενώ δεν το είχαν. Ψάχνουν να βρουν προσωπικό. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει το σχολείο μας.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό που περιγράφεται? Τι συνέβη δηλαδή και το σχολείο σας είχε σε 2 τμήματα και έγινε 10 θέσεις από το 10 θέσεις?
1: Αυτό ήταν μια απόφαση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

0: σχολεία κλειστά. Χωρίς τους εκπαιδευτικούς, χωρίς τους γονείς να ενημερωθούν από πουθενά. Οπότε ανοίγει ο Σεπτέμβριος και τότε γίνονται οι μεταγραφές. Πώς θα γίνουν οι μεταγραφές?
1: Αυτό που περιγράφεται με το στίβαγμα των παιδιών,
0: ναι,
1: έχει και συνέπειες ως προς κάποια παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες?
0: Φυσικά.
1: Πείτε μας και γι' αυτό.
0: Λοιπόν, το δικό μας σχολείο έχει, ειδικά στην Τρίτη Δημοτικού, υπάρχουν 8 παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη και άλλα 2 παιδιά με γνωματεύσεις γιατρών που χρειάζονται εκπαίδευση ειδική. Οπότε, πώς θα γίνει λοιπόν αυτά τα 10 παιδιά μαζί με όλο το υπόλοιπο τμήμα να έχουν τον ίδιο χρόνο και την ίδια προσοχή? Επίσης, το σχολείο μας διαθέτει και τμήμα ένταξης ελληνικής γλώσσας. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά, πώς γίνεται και παιδιά που χρήζουν παράλληλη στήριξη και θέλουν ειδική φροντίδα παραπάνω να λειτουργήσει ο δάσκαλος ο ένας με όλο αυτόν τον τύπο παιδιά? Και ζητούμε απλά την άρση της απόφασης. Γιατί υπάρχουν αίθουσες, υπάρχουν δάσκαλοι, υπάρχουν όλα. Και όλα ό,τι προϋπήρχε πριν να υπάρξει και μετά.
2: Οι δάσκαλοι που τώρα εντός εισαγωγικών περισσεύουν, πού θα πάνε?
0: Άγνωστο. Και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Έχουμε 13 εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνουν οι εκπαιδευτικοί. Λέμε ότι υπάρχει, ναι, μεν υπογενετικότητα, αλλά όταν σου έρχονται μετά παιδιά από αλλού και λες ότι έκλεισε, πώς έκλεισε? Αφού έχουμε εγγραφές, υπάρχουν εγγραφές. Και πού μου τα στέλνεις, πού μου τα πας, οι δάσκαλοι τι θα πω?
3: Πόσα παιδιά θα φέρουν?
0: Πόσα παιδιά? 4 με 6.
1: Για 6 παιδιά δηλαδή χάνεται 2 τμήματα.
0: Ναι.
3: Και αναγκάζονται τώρα να πάνε σε πολύ πιο μακρινό σχολείο από ό,τι κατάλαβα.
0: Θα πάνε στο 10ο που είναι στην Κύπρου. Παιδιά που είναι στη Μακρυγιάννη θα πάνε στην Κύπρου και μιλάμε μετά που τα στέλνουν και στο 4ο. Κατεβαίνουμε και από ανάληψη μετά. Κατεβαίνουν και χωρίς σχολικό τροχονόμο. Όλα αυτά δεν έχουν ληφθεί λοιπόν υπόψη.
1: Αυτή είναι η απόφαση πρωτοβάθμιας τον Ιούνιο, είπατε, έτσι?
0: Ναι, τον Ιούνιο.
4: Αυτά λοιπόν από την κυρία Ελένη Καπνιά, που είναι η πρόεδρος Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του 14ου Δημοτικού Σχολείου. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε και η υποδιευθύντρια του σχολείου, η κυρία Μαλβίνα Γραμμένη.
5: Λέγομαι Γραμμένη Μαλβίνα και είμαι υποδιευθύντρια του σχολείου και γυμνάστρια.
1: Πώς βιώνετε εσείς όλη αυτή την αναστάτωση και αυτή την υποβάθμιση, όπως καταγγέλνουν οι γονείς του σχολείου σας?
5: Κοιτάξτε, είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του νομού Μαγνησίας. Είμαστε 2 σχολεία συστεγαζόμενα, το 14ο και το 19ο δημοτικό. Και πάντα, δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα με το αν θα έχουμε παιδάκια ή όχι. Δηλαδή είμαστε από τα λίγα σχολεία του Βόλου που ποτέ δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Και πάλι πιστεύουμε ότι έγινε λάθος χειρισμός από τη διεύθυνση φέτος, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 56 παιδάκια που περιμένουν να μάθουν τι θα γίνει με τα τμήματα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά για να δημιουργηθούν τα 2 τμήματα στο σχολείο μας και το ένα στο συστηγαζόμενο 19ο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έγινε λάθος χειρισμός, γιατί θα έπρεπε η διεύθυνση φέτος, στην αρχή της χρονιάς, ανεξάρτητα από το τι απόφαση είχε πάρει τον Ιούνιο, να ελέγξει αν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία των τμήματων. Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Διότι στο σχολείο μας δεν είπε ούτε αίθουσα, ούτε διδακτικό προσωπικό. Δηλαδή δεν τους ζητήσαμε κάτι παραπάνω, ώρες ή άτομα. Υπήρχαν δηλαδή και οι δάσκαλοι και όλοι για να δημιουργηθεί το δεύτερο τμήμα. Ούτε αίθουσες μας είπαν. Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις. Απλώς δεν ελέγξαν τίποτα, δεν ξαναείδαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία για να πάρουν μια απόφαση.
6: Πέρυσι πόσο παιδιά πήγαν στην πρώτη, στην τρίτη?
5: Ναι, πέρυσι στην πρώτη.
4: Λοιπόν, αυτά, ας ελπίσουμε να βρουν λύση, να μιλήσουν και με το διευθυντή, να μιλήσουν και με την πρωτοβάθμια, και μια και είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα, μια και αυτές είναι αποφάσεις του Ιουνίου και αλλιώς διαμορφώνονται καμιά φορά οι καταστάσεις, να το δουν σε συνεργασία γονείς και εκπαιδευτικοί. Εμείς πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα τώρα, ένα θέμα που αφορά την υγεία μας, καθώς μια μελέτη της Πνευμονικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας φέρνει στο φως νέα στοιχεία για την παρουσία μικροπλαστικών, λέει, στους ανθρώπινους πνεύμονες. Η έρευνα διαπίστωσε συχνότερη παρουσία και μεγαλύτερο φορτίο μικροπλαστικών στους πνεύμονες ασθενών που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμα.

0: Βόνα. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, κύριε Γουργουλιάνη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τα μικροπλαστικά είναι κάτι που ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια, ενώ η ιατρική κοινότητα διεθνώς. Και η αιτία είναι ότι τα πλαστικά είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, ας πούμε. Τα χρησιμοποιούμε παντού. Τα αναψυκτικά είναι σε μπουκάλια πλαστικά, το νερό σε πλαστικό. Μάσκες φορούσαμε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας και ήταν κατευθείαν στη μύτη μας. Άρα πρέπει να δει κανένας αν αυτές οι ουσίες με κάποιο τρόπο ή όταν τις εισπνέουμε ή από το πεπτικό μας σύστημα πηγαίνουν στον οργανισμό και τι προκαλούν. Αυτό που ξέρουμε από μελέτες της χημίας είναι ότι ουσιαστικά ερεθίζουν όπου φτάνουν και εκεί προκαλούν αυτό που λέμε φλεγμονή και ουσιαστικά οξυδώνουν, ας πούμε, χαλάνε τον ιστό εκεί που υπάρχει. Άρα λοιπόν μια λογική και ήταν μια ιδέα της καθηγήτρια της κυρίας Δανίλ και του Ηλία του Δημαία που είναι πνευμονολόγος που τελείωσε την κλινική μας και τώρα είναι στο Δουβλίνο, ήταν μια ιδέα να δούμε σε ασθενείς που έρχονται στο βροχολογικό εργαστήριο της κλινικής μας και ούτως ή άλλως κάνουν βροχοσκόπηση και παίρνουν υγρά από τους πνεύμονες, να δούμε σε αυτούς τους ασθενείς αν έχουν μικροπλαστικά και να το συγκρίνουμε και με άλλους ανθρώπους που ήρθαν να κάνουν βροχοσκόπηση και δεν βρέθηκαν να μην έχουν καρκίνο. Βρέθηκε λοιπόν ότι υπάρχουν περισσότερα τέτοια κομματάκια, ας το πω έτσι, πολύ μικρά κομματάκια, που σας είπα περισσότερα στους ασθενείς που έχουν καρκίνο. Δεν είναι, ας πούμε, αυτή η αιτία του καρκίνου. Ξέρετε, έχουμε εδώ μεγάλο πρωταγωνιστή που είναι το κάπνισμα, αλλά είναι ένας ακόμα παράγοντας που φτάνει βαθιά στα πνευμόνια, ερεθίζει και μαζί με το κάπνισμα και ίσως και άλλες ουσίες που εισπνέουμε, είναι αυτός ο συνεχής ερεθισμός, τον έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά από το κάπνισμα, είναι η αιτία που μπορεί να ξεκινάει η διαδικασία της καρκινογένεσης στο πνεύμα. Αυτή λοιπόν η εργασία που δημοσιεύτηκε πριν και ανακοινώθηκε στη Βαρκελόνη πριν από λίγες μέρες, κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την έδωσε η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία στα μεγάλα δίκτυα, Reuters, CNN και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ. Είναι ένα βήμα στους μηχανισμούς καρκινογένεσης. Θα μου πείτε, μπορεί να γυρίσει κανένας πίσω και να μην χρησιμοποιεί πλαστικά. Σας είπα μερικά παραδείγματα από την καθημερινότητά μας. Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί πιθανότατα να χρειαστεί και αυτό να γίνει.
0: Πώς φτάνει όμως να το εισπνεύσει αυτό? Πες ότι φοράς ένα ρούχο, το ρούχο φθύρεται, βγάζει κάτι και εσύ το μυρίζεις. Θέλω να πω, πώς φτάνει μέχρι? Ή γίνεται καύση και το μυρίζεις? Δεν ξέρω.
1: Βρήκαμε τα συχνότερα μικροπλαστικά και ήταν δομικά συστατικά των μπουκαλιών, των πλαστικών, από τις σακούλες, από τις μάσκες, ας πούμε, που βάζουμε, τις μάσκες που φορούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί ήταν. Τώρα, ο δρόμος που φτάνουν στα πνευμόνια, κατά κανόνα είναι εισπνώμενα.
0: Ναι.
1: Επομένως, με κάποιο τρόπο απελευθερώνονται, ας πούμε, την τριβή, με τις διασπόμενες σακούλες που βλέπετε που έχουμε. Υπάρχει όμως και ένας άλλος δρόμος που είναι με το αίμα, ξέρετε, από το πεπτικό σύστημα και ταξιδεύοντας. Γι' αυτό, ας πούμε, λέω καμιά φορά ότι τα πνευμόνια μας είναι 80 τετραγωνικά μέτρα. Από τη μια μεριά πηγαίνει ο αέρας και από την άλλη μεριά πηγαίνει αίμα. Εκεί γίνεται η ανταλλαγή. Άρα λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, φτάνει τελικά στις κυψελίδες αυτές οι ουσίες που είναι τοξικές. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής της μελέτης.
0: Ναι. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε. Λέτε, ας πούμε, τώρα με το αίμα. Έχεις τις σύριγγες που κάνεις τις αιμολυψίες ή που βάζεις αίμα σε κάποιον. Μπορεί μπροστά να είναι μεταλλικό, αλλά εκεί που μπαίνει το αίμα, πλαστική είναι και αυτή η σύριγγα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα δεν κάνουμε πανικό. Περιμένουμε να θρηστούν δεδομένα, δηλαδή, ας πούμε, και άλλες μελέτες.
0: Γι' αυτό ρώτησα αν είναι πρώτη φορά που μετράτε κάτι τέτοιο.
1: Εμείς είναι πρώτη φορά, αλλά υπάρχουν και άλλες μελέτες ανάλογες στον κόσμο που με λιγότερους ασθενείς, με άλλα νοσήματα. Ας πούμε, στην Αμερική είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η κουβέντα που γίνεται για τα μικροπλαστικά. Είναι συμβατό με τον τρόπο ζωής που κάνουμε, κύριε Μανώλη, τώρα. Δεν νομίζω πως μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Αλλά θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε, τέτοιες μελέτες ξεκινήσανε και σε άλλες χώρες πριν από χρόνια, ας πούμε, για το ρύζι, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, για τον καρκίνο του στομάχου, ξέρω εγώ, στις χώρες της Ασίας. Αυτές, όταν τώρα το ρύζι και έχει απ' έξω την κάλυψή του, ας πούμε, έχει φλούδα, εκεί αναπτύσσονται κάποιοι μύκητες που ευθύνονται για τον καρκίνο του στομάχου, ας πούμε, και άλλαξαν τη διατροφή τους. Η έρευνα είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετά. Δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνει σε πείραμα, να πάρουμε κύτταρα, ας πούμε, από το πνεύμονα, να βάλουμε τα μικροπλαστικά, να δούμε σε πόσο καιρό κάνουν δράση, ποια από αυτά είναι τοξικά. Η έρευνα είναι αυτή που πάει μπροστά την επιστήμη, καταλάβατε. Και αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα είναι ένα πρώτο βήμα, μεγάλο βήμα και σημαντικό.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι πράγματα που κάναμε στο παρελθόν και τα θεωρούσαμε φυσιολογικά. Μετά στην πορεία αποδείχθηκε ότι το ένα φάρμακο είναι έτσι, το φλιτ ξέρω εγώ είναι αλλιώς, δεν πρέπει να κάνουμε εκείνο. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα μαθαίνουμε μετά.
1: Δεν είναι, πρέπει να τεκμηριωθεί η γνώση. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ ξερός όταν η νονά μου έφερνε παπούτσια με αμύαντο, ας πούμε, από κάτω. Γιατί κρατούσαν πολύ, έτσι δεν είναι, για πολλά χρόνια. Ή επίσης, ας πούμε, να σας θυμίσω δυστυχώς ότι οι γιατροί διαφήμιζαν το τσιγάρο, ότι κάνει καλό στο Λάρικα, στη συστηματίωση του Λάρικα. Για πολλά χρόνια, δεκαετίες πάρα πολλές. Άρα, νομίζω ότι πρέπει αυτά να είναι κανένας ψύχρεμος, να τα μελετάει, να έχει εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Και σίγουρα, ας πούμε, όμως πρέπει να δει κανένας τι γυρνάει πίσω, τι μπορεί να γυρίσει πίσω, καταλάβατε.
0: Τι θέλω να πω, αυτοί οι ασθενείς οι 50 και οι άλλοι 50, ξέρω εγώ, τα 150 δείγματα που λέτε, δεν είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται με καρκίνο του πνεύματος σε εσάς, δηλαδή θα τη συνεχίσετε αυτή, δεν είναι ένα μικρό δείγμα αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί ούτως ή άλλως παίρνουμε για λόγους διαγνωστικούς υλικό από το πνεύμα, αλλά έπρεπε να γίνει μια διαδικασία που χρειάστηκε να συνεργαστεί το Πολυτεχνείο, να υπάρχουν χρήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν οι μελέτες αυτές, να πάνε σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, να ταυτοποιηθεί τι είδος μικροπλαστικά είναι πάρα πολύ μικρά για να τα δει κανένα, δεν είναι απλό μικροσκόπιο. Άρα λοιπόν είναι μια. Δηλαδή, αν εγώ τώρα συνέχιζα την έρευνα αυτή, θα έλεγα ότι είναι πιο ενδιαφέρον να κάνει κανένα έρευνα σε επίπεδο κυταρικό τώρα. Δηλαδή, να πάρει, ας πούμε, είναι μια σημαντική ένδειξη, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δει πώς είναι ακριβώς η δράση του στο κύτταρο τώρα. Βασική έρευνα δηλαδή. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι το επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Και αν δεν γίνεται εδώ σε εμάς που θα γίνει, θα γίνεται κάπου στον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ναι. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πηγές γενικότερα. Τι να πω, ρήπανσης, είτε είναι αέρας αυτός, είτε είναι νερό, είτε είναι η τροφή που καταναλώνουμε, οτιδήποτε τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που νομίζω στο μέλλον, όχι στο μέλλον, και τώρα αποτελεί πρόβλημα, αλλά στο πολύ εγγύς μέλλον θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Κοιτάξτε, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που μπορεί να σας εντυπωσιάσει, για τον αμύαντο που κουβεντιάζαμε πριν από λίγο. Είναι σίγουρα μια ουσία καρκινογόνος που στην Ελλάδα αργήσαμε λιγάκι να τον βγάλουμε από τη ζωή μας. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές βρέθηκε ότι οι γυναίκες που πλέναν τα ρούχα των μεταλλορύχων συζύγων που ασχολούνται με τον αμύαντο και τα πλώνανε, παθαίναν, ας πούμε, και αυτές βλάβες από τον αμύαντο στο πνεύμονα. Επομένως, ο γιατρός πρέπει να παρατηρεί, και αυτή είναι η δουλειά μας, δηλαδή να μην περνάει τίποτα δίπλα μας να χάνεται. Γιατί αν το αφήσουμε και περάσουμε μερικές δεκαετίες, μπορεί να είναι πάρα πολύ αργά. Αλλά για όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται τεκμηρίωση. Και εδώ δυστυχώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή, που είναι το κάπνισμα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι όλα παίζουν το ρόλο τους. Το ποσοστό δηλαδή που συμμετέχουν, αν θέλετε τη γνώμη μου, τα μικροπλαστικά, ξέρω εγώ, αμύαντος, άλλους, ευτυχώς ο αμύαντος έχει πολύ περιοριστεί, είναι ένα μικρό κομμάτι στην καρκινογένεση του πνεύμονα από αυτή την πολύ τοξική ουσία και την πολύ διαδεδομένη ουσία που είναι ο καπνός. Άρα, ας πούμε, δεν θέλω να φύγει το μυαλό του καπνιστή και να πει ότι να βρέθηκε τώρα η αιτία του καρκίνου του πνεύμονα, είναι κάτι άλλο και δεν είναι το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι.
0: Ναι.
1: Και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα, γιατί όπως σας είπα, σπάνια, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους είδαμε, η πλειονότητά τους, ξέρω εγώ, από τους 50 με καρκίνο, 49 πιθανότατα, κάπνιζαν. Άρα μπερδεύει, δεν έχουμε ξεχωριστή πληροφορία κάποιον που έχει έκθεση μόνο στα μικροπλαστικά και από τα καρκίνο. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι. Άρα δηλαδή και οι άλλοι 50, οι οποίοι μπορεί να μην ήταν ασθενείς με καρκίνο, κάπνιζαν. Μου λέτε ότι και οι άλλοι.
1: Όχι, δεν καπνίζαν και οι 50, δεν έχω ακριβώς τα δεδομένα, αλλά να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε μια σκέψη. Πιθανότατα αυτός που καπνίζει, επειδή χαλάει τους αμυντικούς του μηχανισμούς, δηλαδή αυτό το χαλί που έχουμε για να διώχνει τις ουσίες που φτάνουν στα πνευμόνια μας μέσα στους βρόμφους μας, ούτως ή άλλως το έχει χαλάσει, τα μικροπλαστικά περνάνε πιο εύκολα και φτάνουν πιο βαθιά. Δηλαδή, μπαίνουμε σε ερμηνείες τώρα, τις οποίες προφανώς έχουμε συζητήσει σε αυτή τη μελέτη, αλλά κρατήστε σαν μια πληροφορία ότι με κάποιο τρόπο φτάνουν περισσότερα μικροπλαστικά στα πνευμόνια, που μαζί με το κάπνισμα μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουργουλιάνη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
0: Φίλες, φίλοι, συνδεόμαστε με το Earth News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 95,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Λικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη διεθνή διάσκεψη κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα κάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Κάει και ολοσχερός το τριώροφο κτίριο. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος Αφντέ, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social: «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Το γεγονός ότι στην πατρίδα μας, καλά και σε όλο τον κόσμο, αλλά στην πατρίδα μας τώρα λέμε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε αυτές τις φωτιές που κατατρώνε και τα δάση μας και μετά λέμε πω, τι θα γίνει σε μια πλημμύρα, τι θα κατέβει, ξέρω εγώ, από το βουνό, τίποτα δεν υπάρχει για να το συγκρατήσει, τι ζημιές θα έχουμε. Είναι κάτι που το λέμε κάθε φορά όταν τελειώνει ή όταν σβήνει μια πυρκαγιά. Και ελπίζουμε πάντα να μην υπάρχουν βέβαια ούτε ανθρώπινα θύματα, ούτε να έχουν καταστραφεί περιουσίες. Αλλά όταν καταστρέφονται δέντρα στα βουνά, νομίζω ότι και εκεί γίνεται μια πολύ μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον και προκαλούμε και προβλήματα και στον αστικό ιστό. Λοιπόν, αυτό νομίζω πλέον το έχουμε αντιληφθεί όλοι και εδώ στη Θεσσαλία πολύ πολύ περισσότερο. Η υπάρχουσα περιφερειακή αρχή αποφάσισε μετά από πάρα πολλά χρόνια που όλοι αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο αυτοί οι οποίοι έχουν, τέλος πάντων, επιλέγουμε να μας διοικούν, δεν έχουν σκεφτεί να κάνουν πράγματα ή να συγκρατήσουν, ξέρω εγώ, τα νερά για να έχουμε κάτι να ποτίζουμε, παραδείγματος χάρη, ή να συγκρατήσουν τέλος πάντων αυτά τα νερά, να μην έχουμε τις φωτιές. Γιατί καταστρέψαμε, ας πούμε, τους δασονόμους, γιατί δεν τους έχουμε πλέον, αυτοί που ήξεραν πώς να κινηθούν, αυτοί που ήξεραν να κάνουν τους δασικούς τέλος πάντων δρόμους, να προστατεύσουν τα δάση. Όλα αυτά τα αναρωτιόμαστε. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες απαντήσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο Θεσσαλίας, και περισσότερα θα μας πει γι' αυτό ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κουρέτα.
1: Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Μιλάμε, ναι, για την ορεινή υδρονομία, η οποία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και το οποίο έχει την ευθύνη του πρακτικά η Γενική Διεύθυνση Δασών του ΙΠΕΝ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και το οποίο είχε αναγγελθεί για τη Θεσσαλία εδώ και περίπου 2 χρόνια. Από την ώρα που έγινε ο Ντάνιελ και μετά, μπορεί η Θεσσαλία να διαχειρίζεται πλημμύρες και βροχοπτώσεις τύπου Ντάνιελ σχεδόν στο 40% αυτή τη στιγμή. Από το 15% που ήμασταν προ Ντάνιελ, δηλαδή έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση και αυτό αποδείχθηκε με τον Μπάιρον. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να μπορέσει η Θεσσαλία να φτάσει σε σημείο να διαχειρίζεται τις πλημμύρες τις οποίες θα αντιμετωπίζει κατά καιρούς, μικρές ή μεγάλες, οι μελέτες που έγιναν και δεν υπήρχαν πριν, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, προ Ντάνιελ, απέδειξαν ότι θα πρέπει να γίνουν μια σειρά έργα σε διάφορες υδρολογικές λεκάνες και τα οποία έργα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Τα έργα αυτά τα βασικά είναι 3 φράγματα, πύλη, μουζάκι και ενιπέας, τα οποία συνεισφέρουν και τα 3 κατά 50% στην μείωση της αιχμής πλημμύρας, όπως επίσης και τα έργα ορεινής υδρονομίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί από το 24 σε 7 δασαρχεία της χώρας. Μέχρι στιγμής λειτουργεί μόνο το ένα κομμάτι που αφορά τη Μαγνησία και τα οποία έργα αυτά έχουν ξεκινήσει από τον εργολάβο, όπως επίσης και τα έργα τα οποία μας υποβάλλει τώρα ο Δήμος Βόλου για την προστασία σε διάφορα σημεία του ορεινού Βόλου, ξεκινάνε να εντάσσονται στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τα οποία θα είναι έργα στις αρχές του χρόνου, θα ξεκινήσουν το 27. Οι υπόλοιπες υδρολογικές λεκάνες και τα υπόλοιπα δασαρχεία της Θεσσαλίας, τα οποία είναι Λάρισα, Αγιά, Λαμία, Λαμία είναι στερεά, αλλά είναι σε αυτό το κομμάτι, Τρίκαλα και Μουζάκι, αυτά υπογράφηκαν προχτές για να δημοκρατηθούν πριν από 3 μέρες, δηλαδή ενώ οι μελέτες αυτές ήταν στο Υπουργείο περίπου 1 χρόνο, τώρα βγήκαν, και επίσης δεν υπάρχουν χρήματα ακόμα, που είναι περίπου 90 εκατομμύρια για τα δασαρχεία Καλαμπάκας, Χελασσόνας και Καρδίτσας. Αυτά τα 3 ακόμα δεν έχουν βρεθεί χρήματα, επομένως περιμένουμε να βγουν από το 27. Αυτό σημαίνει ότι η ορεινή υδρονομία, η οποία βοηθάει πάρα πολύ σε περιπτώσεις πλημμύρας, γιατί καθυστερεί το νερό να φτάσει κάτω και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο ποτάμιο σύστημα να διεκπαιρεώσει την όποια υδατική παροχή έχει, ακόμα έχει καθυστερήσει. Επομένως εμείς ναι μεν καλωσορίζουμε αυτά που έγιναν, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά ανησυχούμε για αυτά που δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί, που είναι τα δασαρχεία Καλαμπάκας, Ελασσόνας και Καρδίτσας και τα οποία ελπίζουμε ότι σύντομα θα τα δημοπρατήσει το Υπουργείο.
0: Αυτά έχουν πάντως και ένα χρονικό διάστημα για να υλοποιηθούν. Ξεπερνάνε το έτος, τα δύο έτη, ξέρω
1: όχι,
0: πόσο χρόνο.
1: Όχι, είναι μικρά. Ας πούμε του Βόλου ναι. που ξεκίνησαν τώρα, του χρόνου το καλοκαίρι λογικά ένα πολύ μεγάλο μέρος θα έχουν τελειώσει, γιατί είναι μικρά έργα, πολλά και μικρά, αλλά δεν παίρνουν πολύ χρόνο για να γίνουν. Και για το Βόλο είναι 25 εκατομμύρια, 26 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι σε αρκετά σημεία και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ σε συνδυασμό με τα δικά μας που θα ξεκινήσουν στην ορεινή περιοχή του Βόλου και φυσικά και με τους καθαρισμούς που έχουν ήδη γίνει που όπως γνωρίζετε έχει προσφερθεί πολύ μεγάλη ας πούμε, έχει πάει πάρα πολύ καλά ο καθαρισμός και η διεκπαιρέωση στον αστικό Βόλο και στα τρία μεγάλα ρέματα και αυτό φάνηκε από τον Μπάιρον όπου τα πράγματα πήγαν καλά.
0: Ναι, εννοείται ο καθαρισμός των χυμάρων. Σε τι ποσοστό τώρα έχει γίνει η διαδικασία της διευθέτησης, γιατί ξέρω ότι αυτό αργεί πάρα πολύ επειδή εμπλέκονται πολλά υπουργεία, υπηρεσίες και τα λοιπά.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η διευθέτηση σε κάποια σημεία, αλλά σε αρκετά έχει γίνει καθαρισμός και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να το νερό να μπορεί να φτάσει στη θάλασσα. Μιλώ και για τον Άναδρο και για τον Γρασίδωνα και για την... γενικά σε όλο το κομμάτι του αστικού Βόλου. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή φανταστείτε ότι μετά τον Ντάνιελ μεταφέρθηκαν από αυτούς τρεις αυτούς χυμάρους 1 εκατομμύριο φερτές ύλες ναι. για να καθαρίσουν. Και πρόσφατα έχει γίνει και μια πολύ καλή δουλειά στον Γραφσίδωνα, δεν ξέρω αν το έχετε δει, πριν από λίγες μέρες έτσι ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω λίγο αν έχετε εσείς δηλαδή κάποια πληροφόρηση από ενδιαφέρον, όχι ότι σας αφορά ότι είναι δικό σας θέμα δηλαδή σαν περιφέρεια, αλλά υποθέτω για όλα έχετε γνώση από αυτά τα πράγματα. Για αυτά που έχουν πέσει μέσα στο λιμάνι, τι γίνεται, αν έχει βρεθεί κάποια λύση, πώς θα απομακρυνθούν, πώς θα φύγουν αυτές οι φερτές ύλες που κατέβασε ο Ξηριάς και εκείνος ο Χαδά που διαλύθηκε.
1: Δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα.
0: Δεν έχει λυθεί ακόμα.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία αφορά το Υπουργείο. Δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα, δεν είναι απλό. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο ασχολεί το Υπουργείο και ο οργανισμός λιμένος δεν έχει λυθεί.
0: Δεν έχει λυθεί, ναι. Αυτό ξέρω ότι δεν αφορά εσάς με αυτή τη λογική. Και ένα τελευταίο, κατά πόσο υπάρχει στον προγραμματισμό σας, γιατί σίγουρα ήταν πιο επίγοντα άλλα πράγματα, κατά πόσο υπάρχει στον προγραμματισμό σας η παρακολούθηση του παγασιτικού, δηλαδή μια συνεργασία σου με το Πανεπιστήμιο να δουν πώς πάει ο κόλπος έτσι γενικότερα μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, που έχουν συμβεί.
1: Υπάρχει, ναι. Γίνεται ήδη αυτό το έργο σε συνεργασία με μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παίρνουμε συνεχώς μετρήσεις. Η κατάσταση σε γενικές γραμμές είναι καλή. Όπως επίσης το ίδιο γίνεται και στον αέρα και στο χώμα και έχουμε αρκετά δείγματα τα οποία έχουμε πάρει και σε χώμα πέριξ της ΑΓΕΤ, το έχουμε πει ήδη, το οποίο για να δούμε διάφορους ρήπους οι οποίοι ενδεχομένως υπάρχουν στο χώμα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε ένα μεγάλο έτσι, πέταλο από την Νεάπολη μέχρι μακριά, ένα χιλιόμετρο μακριά την ΑΓΕΤ προς τον κόλπο ας πούμε, προς τη δεξιά. Και συνεχώς γίνεται εμπλουτισμός των σταθμών παρακολούθησης της αέριας ρήπανσης. Τώρα έχουμε και στην Αγριά, έχουμε και στον Αλμυρό, ναι. Έχουμε και σε άλλα σημεία. Δεν έχουμε μόνο δηλαδή στον αστικό Βόλο τους τρεις σταθμούς.
0: Υποθέτω. Ναι, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και το δίκτυο και θα το δούμε. Δηλαδή θα το βλέπουμε εμείς οι πολίτες πώς το παρακολουθούμε.
1: Ναι. Πολύ σύντομα θα είναι και σε 8 άλλους σταθμούς πλην των μεγάλων που έχουμε στις μεγάλες πόλεις, που είναι τρεις στο Βόλο, τρεις στη Λάρισα, ένα στην Καρδίτσα και ένα στα Τρίκαλα. Θα έχει και σε μικρότερες πόλεις, τώρα στείνονται. Mm-hmm.
0: Την προσφυγή θα την κάνετε, τελικά την κάνατε, γιατί αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, εννοώ για το θέμα της καύσης απορριμμάτων.
1: Ναι. Ναι, θα γίνει κανονικά, ναι, όπως έχουμε ανακοινώσει.
0: Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Ναι. Κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Περιφερειάρχη. Μπορείς να ρωτήσεις ένα σωρό πράγματα. Επί της ουσίας αυτά κομματιαστά τα γνωρίζαμε. Καλά είναι αυτά τα έργα της ορεινής υδρονομίας, δεν λέω, και αφού θα είναι έτοιμα και μέχρι το καλοκαίρι, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε γενικότερα ήρεμα καιρικά φαινόμενα όλη αυτή την περίοδο και δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Και υποθέτω επίσης ότι θα γίνει μια πολύ καλή δουλειά και έχει μελετηθεί από τους ειδικούς για να αντέξουν αυτά για κάποια χρόνια.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Με αναφορά στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος, αλλά και σε πτυχές της υπόθεσης του, κατά την άποψή του, δεν διερευνήθηκαν επαρκώς. Ολοκληρώθηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Στην κατάθεσή του στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση και συνεπειές της. Αν δεν υπήρχε πυρκαγιά, με τα βεβαιότητας θα υπήρχαν λιγότερα θύματα, υποστήριξε προσθέτοντας ότι χωρίς τη φωτιά οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια. Στο μεταξύ, με τις ερωτήσεις των συνηγόρων, υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέπρας, τον κύριο Ψαρόπουλο, ολοκληρώθηκε η συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, που θα συνεχιστεί και σήμερα με τους συνηγόρους υπεράσπισης να επικεντρώνονται τόσο στο θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων, που επεσήμαινε στην κατάθεσή του ο κύριος Ψαρόπουλος, όσο και στο πόρισμα του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Βόλου ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, καταγγέλλοντας υποβάθμιση των ογκολογικών δομών. Ζητεί επίσης 4 μονίμους παθολόγους ογκολόγους και αναβάθμιση του ογκολογικού τμήματος, που εξυπηρετεί περίπου 700 ενεργούς ασθενείς σε αυτόνομη κλινική με πλήρη στελέχωση. Σε προγραμματισμένους ψεκασμούς κόνοποκτονίας στον οικισμό της Ραχούλας προχωρά σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων, μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου στη Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να γίνει ψεκασμός και στο Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στον οικισμό της Γυρτόνης μετά τον εντοπισμό σχετικού κρούσματος. Πρόσθετο κονδύλι 800.000 ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Τρικαίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόσυρση των μπαζών από πεσμένα κτίσματα 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Νέο αντιπλημμυρικό έργο με θυρόφραγμα και συνοδές εργασίες καθαρισμού στην παλιά κήτη του Λιθαίου ποταμού στο Δήμο Τρικαίων. Υπεγράφει η σύμβαση για τις σημαντικές παρεμβάσεις στον ποταμό Πάμισο ύψους 1,22 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ δρομολογούνται στο Δήμο Φαρσάλων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, την αποκατάσταση δρόμων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον Ντάνιελ και την ασφαλέστερη μετακίνηση παραγωγών και αγροτικών μηχανημάτων. Συνάντηση εργασίας Κουρέτα Τσιάκου για έργα που αφορούν στο Δήμο Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής του Ταρτάν στο στάδιο Αντιγόνη Τρισμπιώτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων με ομόφωνη απόφαση τάχθηκε υπέρ της κήρυξης της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρηταίου κτηρίου και διαβίβασε τη θέση του στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο, αναφέρει ο Δήμος Λαρισαίων, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για την οικία Αλεξάνδρου και τη δημοσιοποίηση της άδειας κατεδάφησης που έλαβε ο ενδιαφερόμενος εργολάβος. Την ανάκληση συγχώνευσης τμήματων στην πρώτη και τρίτη τάξη του 14ου Δημοτικού Βόλου ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί. Προειδοποιούν ότι 25 μαθητές θα συνοστίζονται σε αίθουσα 34 τετραγωνικών, ενώ παιδιά θα μετακινηθούν σε σχολεία μακριά από τις κατοικίες τους καθημερινά. Άμεσα να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Καρδίτσα, αλλά και πανελλαδικά ζητάει η ΕΛΜΕ Καρδίτσας. Στους 122 ανέρχονται οι ενήλικες μαθητές που εγγράφηκαν στο ΕΣΠΕΡΝΟ ΕΠΑΛΕΡΓΑΛΑΣΤΗΣ κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του σχολείου. Προσφέρονται ειδικότητες στους τομείς διοίκησης και οικονομίας, μηχανολογίας, υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, με δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου και πτυχίου ειδικότητας επίπεδου 4. Ο επίσημος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καρδίτσας θα γίνει στο 9ο Επαγγελματικό Λύκειο στις 8.30 το πρωί της Παρασκευής. Νεκρός 52χρονος λόμνος από τη Διάβα Καλαμπάκα στην παραλία των Νέων Πόρων. Πέτρες από τη γέφυρα του ΟΣΕ στον περιφερειακό του Βόλου έσπασαν τα μπαρμπρί των διερχόμενων αυτοκινήτων. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Ειδοποιήθηκε η τροχιά ενώ ο οδηγός ζητά να τοποθετηθεί προστατευτική σίτα στη γέφυρα για αποτροπή νέου επικίνδυνου συμβάντος. Στη δωρεά εξοπλισμού προς το τμήμα ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ προχώρησε ήδη η Αλάρισα. Το συγκεκριμένο τμήμα του ΕΚΑΒ συμπλήρωσε 2 χρόνια ζωής, κατά το οποίο είχε αντιμετωπίσει χιλιάδες περιστατικά στην πόλη της Λάρισας, ανταποκρινόμενο άμεσα με ταχύτητα και πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες. Με δεύτερη νοσηλεύτρια ενισχύεται το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τρικερίου. Θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η πρώτη ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου έπειτα από έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Ενέργειας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πτώση πίεσης νερού στα Τρίκαλα σήμερα λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο της ΔΕΙΑΤ.
Για πιθανή τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Αγριά προειδοποιεί η φιλοζωική ομάδα Βόλου μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών γατιών μέσα σε τρεις ημέρες στη συμβολή των οδών Δημητρίου Γεντέκου και Ριγούλια. Ζητά προσοχή και άμεση ενημέρωση των αρχών για ύποπτα δολώματα. Σήμερα θα τοποθετηθεί κατά τον κόκ σήμανση για τη μονοδρόμηση της οδού που διέρχεται έμπροστα του κολυμβητεριού Τρικάλων και της οδού που διέρχεται μεταξύ των σχολικών συγκροτημάτων 1ου και 4ου Γυμνασίου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανούλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε να δούμε τώρα ένα νέο φεστιβάλ κινηματογράφου που ξεκινά στο Πήλιο. Με φόντο το βουνό, το Κεντάβνο, λοιπόν. Αυτό το φεστιβάλ που θα είναι βέβαια μικρό σε διάρκεια, αλλά εντάξει, καινούριο είναι. 8 μέρες θα διαρκέσει. Είναι έτσι επιμελημένο το πρόγραμμά του για να δούμε και ταινίες, αλλά επίσης να γίνουν και διάφορα workshops. Λοιπόν, εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, το διοργάνων βέβαια ο Δήμος Νοτιού Πηλίου. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο σκηνοθέτης, ο κ. Δημήτρης Καφίδες, ο οποίος είναι και διευθυντής του φεστιβάλ. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τρέχουμε.
0: Τρέχετε, τρέχετε. Γιατί είναι και κοντά, είναι τώρα στις 13, ξεκινάνε.
1: Ναι, και το θέμα είναι ότι η απόφαση για το φεστιβάλ πάρθηκε πολύ αργά, πάρθηκε τέλος Απριλίου και είχαμε ένα διάστημα 4 μηνών για να το διοργανώσουμε από το μηδέν στην ουσία. Ναι, και, είχε, και έχει ακόμα τρέξιμο πολύ, αλλά πάνε όλα καλά προς το παρόν.
0: Ωραία, για πείτε μας λίγο, ποιος είχε την ιδέα, πώς έτσι ξεκίνησε, ποιες ταινίες επιλέξατε, τι θα δούμε, όλα αυτά.
1: Ναι, η ιδέα ήταν του Δημάρχου του Νοτιού Πηλίου, του κ. Μητσικού, ο οποίος θέλει να κάνει ένα φεστιβάλ στην περιοχή του, στο Νότιο Πήλιο, και ανέθεσε σε εμάς, σε μένα και στο Λευτέρη τον Φίλιππο που έχει αναλάβει τα οργανωτικά, να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ. Είναι διεθνές φεστιβάλ, είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Για πρώτη χρονιά είχε μερικές εκατοντάδες ταινίες υποβληθήκαν. Επιλέχθηκαν τελικά 34 ταινίες, 26 μικρού μήκους και 8 μεγάλου μήκους, οι οποίες θα προβληθούν από τις 13 έως τις 20. Υπάρχει Διεθνής Κριτική Επιτροπή, είναι η Ελληνίδα η σκηνοθέτητα η Αμέρισα Μπάστα, μια Ιταλίδα παραγωγός η Εμμανουέλα Μπουόνο και Αλβανός σκηνοθέτης ο Αντάμιον Μουρατάι. Αυτό, υπάρχουν, οι ταινίες είναι πολύ καλές, υπάρχουν πολλές καλές ταινίες. Για παράδειγμα, να σας δώσω, υπάρχει μια ταινία μικρού μήκους, μια Κινέζικη, η οποία πέρυσι κέρδισε την Μπερλινάλε.
0: Ναι,
1: είναι, υπάρχουν πολλές, πολλές καλές ταινίες. Το επόμενο στοίχημα για μας θα διοργάνωση είναι η προσέλευση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσον αφορά τις ταινίες, είχαμε αρκετές συμμετοχές, έχουμε επιλέξει καλές ταινίες για να παιχτούν, αλλά το επόμενο στοίχημα είναι αυτό, και από αυτό θα κριθεί σε ένα βαθμό και η επιτυχία του φεστιβάλ, η προσέλευση του κόσμου. Θα δούμε. Έχουμε βάλει ένα λεωφορείο το οποίο θα φεύγει κάθε μέρα 6,5 ώρα από το Δημαρχείο έως τον Βόλο και θα ανεβαίνει στο Νεοχώρι. Ξέρουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου γενικά υποστηρίζει, είναι δραστήριος και υποστηρίζει ό,τι γίνεται στην περιοχή. Ναι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά όσον αφορά την προσέλευση.
0: Ναι, εντάξει, είναι και κάτι καινούριο να το μάθει ο κόσμος, αλλά ακόμα πέρα από τους μόνιμους κατοίκους έχουμε και τους επισκέπτες που αυτή την περιοχή, την εποχή βρίσκονται ακόμη στο Πήλιο γενικότερα και στη Μαγνησία.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αν και είναι τέλος της σεζόν, ακόμη υπάρχει κόσμος.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος, ναι.

0: Γιάννης τους... είναι πολύ καλός σκηνοθέτης και πολύ καλός καθηγητής και πολύ καλό παιδί. Είναι όλα αυτά. Ναι, δίνει ένα master class την Παρασκευή στις...
1: 6 το απόγευμα βλέπω εδώ, έτσι.
0: 6 το απόγευμα, ναι, για τον χρόνο στον κινηματογράφο. Και την επόμενη μέρα έχουμε πάλι το απόγευμα στις 6 το Μάκη το Φράγκο, ο οποίος δίνει ένα master class για τη φωτογραφία στον κινηματογράφο, αλλά στις 11 το πρωί, και είμαστε και λίγο περήφανοι γι' αυτό, χαρούμενοι μάλλον, όχι περήφανοι, χαρούμενοι. Υπάρχει ένα master class το οποίο θα το δώσει η Κριτική Επιτροπή, τα τρία άτομα που σας ανέφερε, η Αμέρισσα Μπάστρα, η Μανουέλα Μπουόνο και ο Αντάμιον Ουρατάη, με θέμα πώς φτιάχνουμε μια ταινία από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη διανομή στις αίθουσες. Ήρθαμε σε μια συμφωνία με το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου.
1: Θεσσαλίας, ναι.
0: Και θα συμμετέχει μια ομάδα φοιτητών του με τον καθηγητή του, τον κύριο Κορδά. Και μέσα από αυτό, όπου η Κριτική Επιτροπή θα τους εξηγήσει όλη τη διαδικασία που γίνεται, ο καθένας από το δικό του πόστο στη βιομηχανία του κινηματογράφου, οπότε θα πάρουν μια πιο πλατιά ιδέα τα παιδιά. Αλλά αυτό το οποίο θα γίνει μέσα από το master class είναι οι φοιτητές αυτοί να πάρουν μια ιδέα και στους επόμενους 12 μήνες μαζί με τον καθηγητή της, που είναι επίβλεψη του κ. Κορδά δηλαδή, να φτιάξουν μια ταινία η οποία του χρόνου θα προβληθεί στο επόμενο φεστιβάλ. Οπότε ναι, αυτό δίνει, γιατί το λέω αυτό ότι χαρήκαμε πολύ, γιατί εμείς στα φεστιβάλ έχουμε δύο άξονες. Ο ένας είναι ο κλασικός, να παιχτούν ταινίες, να έρθουν οι σκηνοθέτες ταινιών, να συναντηθεί ο κόσμος με τους σκηνοθέτες, να κουβεντιάσει και όλα αυτά, όπως γίνεται σε κάθε φεστιβάλ. Αλλά το άλλο είναι να έχει ένα, να γίνει μια πλατφόρμα, εκπαιδευτική πλατφόρμα τοπική. Δηλαδή να βοηθήσει κόσμο όλων των ηλικιών, κυρίως νεαρών ηλικιών, να έρθει σε επαφή με τον κινηματογράφο, να ασχοληθεί αν θέλει. Οπότε θέλουμε να παίξουμε ένα υποβοηθητικό χαρακτήρα. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να σας πω ότι στην Κυριακή που ξεκινάει το φεστιβάλ ανοίγει με μια ταινία της Αμέρισσας Μπάσα που είναι στο Κριτική Επιτροπή, αλλά αμέσως μετά θα παιχθεί μια ταινία 4 λεπτών την οποία την έχουν κάνει παιδιά του Δημοτικού από εδώ, από το Βόλο, μαζί με το δάσκαλό τους. Το θέμα είναι το bullying. Είναι μια πολύ μικρή ταινία 4 λεπτών, αλλά είναι σημαντικό ότι παιδιά του Δημοτικού και ένας δάσκαλος του Δημοτικού καθίσανε και φτιάξανε μια ταινία. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τους βοηθήσουμε ή να βρούμε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν σε αυτές τις ηλικίες και να είμαστε λίγο σαν εκπαιδευτική πλατφόρμα να γίνει, ναι, το φεστιβάλ, αν καταφέρει να γίνει θεσμός.
1: Τι ήθελα να πω τώρα, οι προβολές που θα γίνονται, γιατί βλέπω έτσι και το πρόγραμμα, μπήκα και στη σελίδα στο Facebook, φαίνονται τα μέρη, δηλαδή το νεοχώρι, ξέρω εγώ, τα άλλα χωριά, αλλά η χώρη τι είναι, είναι ανοιχτή αυτή που θα παίζονται?
0: Το νεοχώρι θα γίνεται στο πολιτιστικό κέντρο νεοχωρίου, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στην πλατεία. Ναι. Είναι κλειστός ο χώρος. Απλά στο προάβλιο του θα γίνουν κάποιες μουσικές εκδηλώσεις στην τελετή έναρξη και τελετή λήξης. Στο χόρτο θα είναι σε ανοιχτό χώρο, θα είναι στο θεατράκι, στον κήπο από το θεατράκι του Ιδρύματος
1: Αγγελίνη Χατζηνίκου.
0: Αυτό στο χόρτο, επειδή είναι σε εξωτερικό χώρο, θα αρχίσουν στις 8 η ώρα, όπου έχει νυχτώσει πια.
1: Ήδη πλέον, ναι.
0: Ναι. Στο νεοχώρι, επειδή είναι σε εσωτερικό χώρο, θα ξεκινάνε στις 7.30 η ώρα.
1: Ναι, ναι. Άρα τα περισσότερα θα είναι έξω. Ο καιρός καλός φαίνεται, έτσι τουλάχιστον λένε οι προβλέψεις για το Σεπτέμβριο. Μακάρι. Ναι. Ναι, γιατί αλλιώς το ευχαριστιέσαι έξω, είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά στην ουσία οι προβολές θα είναι μοιρασμένες, γιατί ό,τι είναι στο νεοχώρο είναι μέσα, είναι σε εσωτερικό χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ό,τι είναι στο χώρο είναι σε εξωτερικό χώρο. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι, θα υπάρχουν, είναι αρκετοί σκηνοθέτες οι οποίοι θα έρθουν, οι οποίοι μετά τις ταινίες θα μιλήσουν με το κοινό. Υπάρχουν και κάμποσοι από την περιοχή, σκηνοθέτες. Ναι, ελπίζουμε να έχουμε προσέλευση.
1: Το ευχόμαστε, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, είναι πολύ πλούσιο αυτό το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ που γίνεται έτσι στο Νότιο Πύλιο για πρώτη χρονιά, το Κένταυρος. Εμείς μιλούσαμε με το διευθυντή του, τον κύριο Σκαφιδά, αυτόν ακούσατε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Παναγιώτη.

Φίλες, φίλοι, είμαστε περίπου, πόσο είμαστε, 6 λεπτά πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω αυτό το σημείο, να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι όμως, Συγνώτη Σερβόλου, ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με το Γιάννη Ξινόπουλο και συνέχεια το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την Ελένη Ραυτοπούλου.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας, με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερός καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατά καίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης στις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Εδώ στην Έρα Βόλου, στην ΕΡΤ Βόλου, 100,7 και 101,2 οι συχνότητές μας. 24-210-23-275 το τηλέφωνό μας. Ο Πάνος, ο Παναγιώτης Σωτήρης, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Σήμερα γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία. 252 μέρες από την αρχή του χρόνου. 7 η ώρα έγινε η Ανατολή, 19:44 προβλέπεται η Δύση. Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντούκου. Κοίταξε να δεις τώρα τι μαθαίνει κανείς διαβάζοντας.

0: Περιμέναμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ένα μέτρο το οποίο έφερε αρκετές κουβέντες. Ήταν για τον λεγόμενο κουμπαρά, δηλαδή όσα βάζεις και καταθέτεις για το παιδί σου, αλλά τόσα βάζει και το κράτος. Και αυτό που έμαθα και με εξέπληξε ήταν ότι ήταν πρόταση της κυρίας Ανδριάνας Κομίτσα, αντιπεριφερειάρχης εθελοντισμού και πρόνοιας. Χαρούμενη λοιπόν στον συνδυασμό του περιφερειάρχη, προσπάθησα να έρθω σε επαφή με την κυρία Κομίτσα, μας απάντησε, την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έτσι λοιπόν είναι ευκαιρία να μάθουμε τι κάνει η περιφέρεια για μια σειρά ζητημάτων και κυρίως για το δημογραφικό, μια που η κυρία Κομίτσα είναι ο άνθρωπός μας, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα και χαρά μας σήμερα που την φιλοξενούμε. Κυρία Κομίτσα, χαίρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμά σας.
0: Δική μας χαρά. Να πούμε ότι είστε φυσιοθεραπευτής στο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Χρόνια στο χώρο.
1: Και ενεργός, δηλαδή ακόμη και τώρα δραστηριοποιούμε. Έχω φυσικοθεραπευτήριο στη Νίκαια της Λάρισας, όπου και μένω.
0: Είναι δύσκολο να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και πολιτικός.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω αφήσει το επάγγελμά μου, ακόμη και τώρα δουλεύω. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι ότι μόλις έγινα αντιπεριφερειάρχης, ευκίστηκα, μετά από λίγο καιρό είχα μείνει και έγκυος. Οπότε έχω και ένα μωρό μαζί.
0: Όλα να πάνε καλά.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το μέτρο, διότι γίνεται 2 χρονών σε 1 μήνα.
0: Οπότε έχουμε καιρό. Λοιπόν, για πείτε μας, φαντάζομαι ότι με έκπληξη ακούσατε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ένα μέτρο το οποίο είχατε είχατε συζητήσει, είχε μπει στην διαβούλευση από εσάς.
1: Είχε διαβούλευση, μπράβο, ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι εκπρόσωπος στην Ένωση Περιφερειών για θέματα κοινωνικής συνοχής και οικογένειας και κάνουμε τακτικά κάποιες συναντήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο μας είχαν ζητηθεί να προτείνουμε κάποια μέτρα όσο αφορά για την καταπολέμηση σε αυτό το μεγάλο αντιμετώπιση, σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, το δημογραφικό, το οποίο βλέπετε ότι έχει μια αρνητική κτίνουσα δημογραφική πορεία εδώ και κάποιες δεκαετίες. Και πόσο άλλωστε ξέρουμε όλοι καλά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει και την προοπτική της πατρίδας μας και όλες τις μελλοντικές εξελίξεις. Λοιπόν, εμείς προτείναμε κάποια μέτρα και κάποιες πολιτικές που μπορούμε να σχεδιαστούν αναπεριφέρεια. Με βάση τις τοπικές και κοινωνικές ανάγκες όπου υπάρχουν, γιατί ξέρετε πολύ καλά, η κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Και ένα από τα μέτρα μάλιστα ήταν να δημιουργηθεί περιφερειακό παρατηρητήριο δημογραφικού σε κάθε περιφέρεια. Ένα από αυτά τα μέτρα, όπως σωστά είπατε πριν, ήταν και ο αποταμιευτικός λογαριασμός για κάθε παιδί που γεννιέται, το οποίο να έχει συμμετοχή και η οικογένεια, αλλά και το κράτος, την ίδια συμμετοχή, εισάξια. Βέβαια, θα σας πω, αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ήταν η φιλοσοφία του μέτρου που είπαμε εμείς. Αυτό που σας είπα πριν. Εμείς στην πρότασή μας όμως έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει και κάποια μέρημνα για τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες και δηλαδή τις οικογένειες που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο δεν μπορούν οικονομικά να ανταποκριθούν.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί ακούσαμε και τους τρίτεκνους οι οποίοι βγήκαν και είπαν ότι είναι καλό το μέτρο, αλλά έχουμε όλη τη δυνατότητα να το κάνουμε.
1: Ναι, εμείς δηλαδή δεν είπαμε να γίνει ένα οριζόντιο μέτρο για όλους. Δηλαδή εμείς είπαμε ότι ας πούμε όταν κάποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, να υπάρχει κάποια επιπλέον ενίσχυση για όλους αυτούς. Ή επίσης να υπάρχει μια διαφοροποίηση της κρατικής συμμετοχής ανάλογα με το εισόδημα της οικογένειας. Ή ακόμη είπαμε ότι η κρατική αρχική κατάθεση για τα παιδιά αυτών των οικογενειών να ξεκινήσει δηλαδή με κάποια αρχική κρατική κατάθεση. Και στη συνέχεια μπορούν να συνεισφέρουν οι οικογένειες. Δηλαδή λίγο το διαμορφώσαμε όσο αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το οποίο όμως αυτό Δεν
0: εντάχθηκε, ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, πολλές φορές όταν αρχίζει ένα μέτρο, αρχίζει με τις όποιες δυσκολίες μετά. Μετά γίνεται.
1: Αυτό είναι. Δεν πρέπει να καταδικάσουμε ένα μέτρο. Πρέπει να το βλέπουμε με θετικό πρόσημο. Γιατί βλέποντας και υλοποιώντας αυτό το μέτρο, μπορεί να γίνει και κάποια τροποποίηση.
0: Και διόρθωση, βέβαια. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το δημογραφικό. Εσείς στο...
1: Βέβαια, να σας πω λίγο κάτι. Έχουμε καταθέσει και πολλά άλλα μέτρα, να ξέρετε. Όσο αφορά, πέρα από το παρατηρητήριο που σας είπα, το περιφερειακό γραφείο αυτό που σας είπα, όπως έχει να κάνει με τη συνυπηρέτηση των συζύγων, αυτοί που ας πούμε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί. Επίσης, τα παιδιά, τα αδέρφια, να μπορούν να σπουδάζουν στην ίδια περιοχή όταν υπάρχει δυνατότητα. Και όχι, ας πούμε, μόνο το μεγαλύτερο παιδί να τραβάει το μικρότερο. Επίσης, να υπάρχει ένα επίδομα ενοικίου για τα ζευγάρια που κάνουν πάνω από ένα παιδί. Και ανάλογα με την περιοχή και το οικογενειακό εισόδημα, μπορεί να κλιμακώνεται και να καλύπτει ακόμα και το 100% του ενοικίου σε μερικές περιπτώσεις. Όπως είναι οι μονογονιακές οικογένειες, οι οικογένειες που έχουν κάποια άτομα με αναπηρία. Επίσης έχουμε πει για εφάπαξ επίδομα το κετού για κάθε μητέρα με άμεση καταβολή, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις πρώτες βασικές ανάγκες μετά τη γέννα. Και πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα μέτρα και για την τρίτη ηλικία έχουμε καταθέσει και ακόμα και για το μεταναστευτικό. Έχουμε καταθέσει προτάσεις, είναι πάρα πολλές.
0: Κυρία Κομίτσα, εσείς είστε αντιπεριφερειάρχης εθελοντισμού και πρόνοιας. Είναι μεγάλο το πακέτο που έχετε στα χέρια σας.
1: Ναι.
0: Όπως διαβάζω, θα υπάρξει και βρεφικό πακέτο από την περιφέρεια.
1: Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πιστεύω στις επόμενες 10 μέρες αρχίσει και να διανέμεται αυτό το πακέτο. Λοιπόν, όποιο ζευγάρι, όποια γυναίκα γεννάει, αυτό να ξέρετε έχει και μια μικρή αναδρομική ισχύ, δηλαδή από 1η Αυγούστου όποια γυναίκα έχει γεννήσει θα μπορεί να έρθει σε κάθε περιφερειακή ενότητα να παραλαμβάνει το πακέτο, το βρεφικό πακέτο. Είναι σαν μια ένδειξη, ας πούμε, στήριξης σε αυτά τα ζευγάρια που κάνουν παιδιά, δεν έχει κοινωνικά κριτήρια, ούτε εισοδηματικά, όλα τα ζευγάρια θα μπορούν να το πάρουν. Απλά θα πρέπει να προσκομίσουν κάποια δικαιολογητικά, ας πούμε να είναι μόνοι κάτοικοι Θεσσαλίας, την ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, την ταυτότητα της μητέρας και το ΆΜΚΑ.
0: Μάλιστα, βλέπω ότι έχετε δράσεις αρκετές. Κοινωνικές
1: και πρωτότυπες στους... προσπαθούμε όσο γίνεται.
0: Ειδικά στηρίζετε τους ευάλωτους, έχετε κατά νου την παιδική φτώχεια. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτές τις δράσεις, γενικά δηλαδή για την πρόνοια και για την παρέμβαση της περιφέρειας.
1: Είμαστε και έτοιμοι να ανοίξουμε και την πρόσκληση για ένα άλλο μεγάλο πρόγραμμα για την παιδική φτώχεια που είναι μέσω ΕΣΠΑ, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα γίνει μέσα από τους Δήμους όσοι θα υποβάλουν ενδιαφέρον, το οποίο θα αφορά για 3 χρόνια vouchers σε παιδιά και αναλόγως τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα είναι μέχρι 500 ευρώ, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα παιδιά για διάφορες δραστηριότητες που θέλουν να κάνουν, είτε να πάνε ποδόσφαιρο, καταλάβατε, αθλητικές δραστηριότητες, ή άμα έχουν ανάγκη ένα λογοθεραπευτή, ένα ψυχολόγο, να μπορούν να καλυφθούν από αυτά τα βάουτσερ.
0: Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε για τον εθελοντισμό και τι πρωτοβουλίες έχετε, ή πρώτα θέλετε να αναφερθούμε σε ένα ζήτημα το οποίο γνωρίζω ότι το έχετε τρέξει πάρα πολύ, όπως είναι οι εξωσωματικές.
1: Και το panic button, να σας πω. Το panic button, και αυτό είναι σε εξέλιξη, που είναι για άτομα με αναπηρία και για άτομα τρίτης ηλικίας, το οποίο αυτό θα λειτουργεί ως ανιχνευτή σε κατάσταση έκτακτου κινδύνου. Θα μπορεί να εντοπιστεί, είτε αυτός βρίσκεται μέσα στο σπίτι είτε έξω, έτσι ώστε αμέσως να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες σε αυτόν.
0: Μάλιστα, λέγαμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, ναι, για την εξωσωματική. Κοιτάξτε να σας πω. Η εξωσωματική.
0: Και αυτή εντάσσεται στο θέμα του δημογραφικού.
1: Είχα εντοπίσει, γιατί είμαι και στο συμβούλιο, στο διοικητικό συμβούλιο
0: του Πανθεσσαλικού.
1: Του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας. Είμαι στη διοίκηση. Είχα εντοπίσει ότι το τμήμα της εξωματικής δεν λειτουργεί. Είχε κλείσει με τον κορονοϊό για ευλόγητους λόγους, αλλά μετά δεν άνοιξε ποτέ. Ένα τμήμα το οποίο έχουν γεννηθεί πάνω από 1000 παιδιά και ήταν ένα από τα καλύτερα σε όλη την Ελλάδα, πρότυπο. Με τον καθηγητή, τον κύριο Μεσίνη τότε, τον γυναικολόγο. Και τέλος πάντων τότε έκανα μια παρέμβαση ότι είναι επιτακτική κοινωνική ανάγκη, ότι πρέπει να ξαναλειτουργήσει, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι δυσβάσταχο το κόστος των εξωματικών στις ιδιωτικές κλινικές, χωρίς να τις αποκλείουμε, απλά να έχει το κάθε ζευγάρι το δικαίωμα
0: να επιλέξει.
1: Να επιλέγει.
0: Σωστά.
1: Είτε το δημόσιο είτε το ιδιωτικό τομέα. Τέλος πάντων έγινε μια τοποθέτηση το Φεβρουάριο, το παρακολουθούσα στενά. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μεσολάβησαν και βοηθήσανε και προς τιμή τους. Και με έκπληξη το Μάιο, με ευχάριστη, ακούσαμε τον κύριο Σερέτη, τον υπεάρχη, να ανακοινώνει ότι το τμήμα της εξωματικής θα ξανανοίξει το φθινόπωρο. Και επειδή το παρακαλουθώ, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, κατεύθυνση, διότι βλέπω ότι γίνονται εντατικές εργασίες για να ξαναλειτουργήσει άμεσα. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο αφορά και το δημογραφικό και την ακρίβεια που επικρατεί. Και πάνω απ' όλα είναι μια ελπίδα για τα νέα ζευγάρια.
0: Έχετε και συνεργάτη εμβριολόγο στο Βόλο?
1: Όχι, αυτός δεν είναι δικός μου συνεργάτης. Ο εμβριολόγος είναι προσωπικό του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, το οποίο πραγματικά ο κύριος Ανιφαντής δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη αγωνία, και αυτός έχει συμβάλει τα μέγιστα για να ξαναλειτουργήσει το τμήμα.
0: Μάλιστα, να κλείσουμε τώρα με τον εθελοντισμό και τις πρωτοβουλίες που παίρνει η περιφέρεια.
1: Λοιπόν, ναι, είμαι και, για πρώτη φορά υπάρχει αντιπεριφερειάρχης εθελοντισμού, και αυτό νομίζω ήταν και η αφορμή, ήταν όλα αυτά που βιώσαμε με τις φυσικές καταστροφές, που είδατε ότι οι εθελοντές ήταν στην πρώτη γραμμή. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Δεν υπήρχε μητρό εθελοντών. Ο καθένας δήλωνε εθελοντής. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει και κόστος και στην ίδια του τη ζωή. Γιατί αν κάποιος δεν είναι εκπαιδευμένος, μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα στον συνάνθρωπο,
0: αλλά και στον εαυτό του, βέβαια.
1: Τη ζωή. Οπότε έχουμε ήδη κάνει ένα μητρό εθελοντών, το οποίο θα κοιτάξουμε τώρα να βγει και ένα πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για περισσότερους εθελοντές και τη σωστή εκπαίδευση αυτών. Επίσης έχουμε κάνει από τη δικιά μας θητεία ένα διαγωνισμό, το πρωτοτυπό εθελοντικά, ο οποίος γίνεται στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 5η και 6η δημοτικού, με απότερο σκοπό να μάθουν τα παιδιά τη φιλοσοφία του εθελοντισμού και να την εντάξουν στη ζωή τους, το οποίο τους δίνουμε και σαν επιβράβευση μια δωρεάν εκδρομή, και μάλιστα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, και άμα δείτε τι δράσεις κάνουν αυτά τα παιδιά θα εκπλαγείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίες και πολύ συγκινητικές. Και επίσης πέρυσι κάναμε για πρώτη φορά το Open Day εθελοντισμού στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας της Θεοφράσου, όπου εκεί πέρα ήρθαν πολλές εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, με επισκέπτες και τους απλούς πολίτες, αλλά κατά βάση σχολεία, όπου εκεί είχαν την ευκαιρία να δούνε επιδείξεις πρώτων βοηθειών, να δούνε όλα τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν οι εθελοντές σε κατάσταση εκτάκτου κινδύνου.
0: Κυρία Κομίτσα, φαντάζομαι ότι κάνετε χαρούμενο τον Περιφερειάρχη με την συμμετοχή σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Εγώ η αλήθεια είναι προσπαθώ, είμαι καινούρια, δεν έχω ξανά ασχοληθεί με τα κοινά. Έχω μπει με πολύ όρεξη, με πολύ έτσι. Θέλω να κάνω ό,τι γίνεται το καλύτερο, το πιο πρωτότυπο, το οποίο να έχει ανταπόκριση στην κοινωνία και να είναι χρήσιμο.
0: Αυτό που λέτε είναι μια βασική αρχή. Δεν ξέρω αν την τηρούν όλοι. Φαντάζομαι όμως ότι.
1: Από κάπου
0: όλοι...
1: πρέπει να γίνει η αρχή.
0: Σωστά.
1: Και μετά να υπάρχουν και οι μιμητές.
0: Πραγματικά είμαι χαρούμενος που μίλησα σήμερα μαζί σας, παρόλο που είχαμε κανονίσει για χθες. Αλλά...
1: Δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν. Δεν
0: αυτά συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι να έχετε καλή θητεία. Να βρίσκει
1: καλά.
0: Ανταπόκριση το έργο σας και να κάνετε χαρούμενο τον Περιφερειάρχη. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά. Ευχαριστώ
0: εγώ
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και αν ξεχάσατε το όνομά της, ήταν η κυρία Ανδριάννα Κομίτσα, είναι αντιπεριφερειάρχης εθελοντισμού και πρόνοιας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τρέχει το δημογραφικό και με τις εξωσωματικές. Δική της ήταν η ιδέα για τον κουμπαρά, αυτό που λέμε όσα βάζεις εσύ τόσα βάζει και το κράτος. Να της ευχηθούμε σιδεροκέφαλη, σιδερένια στην πολιτική της σταδιοδρομία και πάντα χρήσιμη.

Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαβάζω ότι μετά το... θα συναντηθεί με τον Μακρόν. Μηνύματα στην Τουρκία και από την Αίγυπτο. Θα πάει και η Καστελόριζο, θα πάει και η Βρυξέλλες, θα πάει και η Σαουδική Αραβία. Αλλά αυτό που άρχισα να σας λέω για τον Μητσοτάκη είναι το εξής. Και τον κύριο Μητσοτάκη είναι το εξής. Ότι θα πάει στη Γαλλία να βρεθεί με τον Μακρόν. Ταυτόχρονα η Ιωάννα Τούνη θα κάνει εγγένεια στην Κρουασαντερή που άνοιξε στην γαλλική πρωτεύουσα, σε πολύ κεντρικό σημείο, και μάλιστα σε μια ανάρτησή της η κυρία Τούνη έγραφε: ελπίζω να μην έρθει ο Μητσοτάκης στο μαγαζί. Είδε την ανάρτηση ο Πρωθυπουργός και λέει: αν και δεν το είχα στο πρόγραμμα, ενδεχομένως είναι μια καλή ιδέα να περάσω από εκεί.

Επιστροφή στα σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία, υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν βεβαίως πολύ λιγότερα παιδιά ήδη εκεί στην γειτονιά μου, στο 14ο. Σημειώθηκαν διάφορες αλλαγές, μικραίνουν τμήματα. Τι να πούμε γι' αυτό τώρα. Έχουμε καλεσμένους για αύριο, θα εντρυφήσουμε και σε αυτό το ζήτημα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί το 14ο είναι η γειτονιά μου, έχω άμεση επαφή δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε λιγότερους μαθητές λόγω δημογραφικού, αλλά και νέες υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και σημαντικές αλλαγές στην διδασκαλία. Τα φροντιστήρια πάλι είναι ένα ζήτημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς σε 13.842 σχολικές μονάδες θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει 11 Σεπτεμβρίου, όμως η επιστροφή στα σχολεία φέτος δεν αφορά μόνο την έναρξη των μαθημάτων, αφού είπαμε ότι ο σχολικός χάρτης αλλάζει υπό την πίεση του δημογραφικού. Εκατοντάδες σχολικές μονάδες συγχωνεύονται, υποβιβάζονται ή καταργούνται. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι καταγράφονται 5.259 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών και περίπου 30.000 αναπληρωτών. Παράλληλα προωθείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινήσεων σε 669 σχολικές μονάδες, ανανέωση ψηφιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων, εμπλουτισμός με σετ ρομποτικής. Την ίδια στιγμή εισάγονται νέα μαθήματα, 440 νέα βιβλία, υπάρχει ο οικονομικός εγγραμματισμός, ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου και αλλαγές στο περιεχόμενο της διδασκαλίας. Ιδρύονται και τα νέα ονάσια σχολεία για πρώτη φορά και εισάγεται το Διεθνές Απολυτήριο ΙΒ σε 11 δημόσια λύκεια.

0: Στην τηλεφωνική γραμμή έχω καλέσει την δικηγόρο, την κυρία Κωνσταντίνα Ευσταθίου. Είναι ο άνθρωπός μας η οποία θα μας μιλήσει για τους πληστηριασμούς. Έχω την εντύπωση ότι είναι μεγάλα τα νούμερα. Κυρία Ευσταθίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας βρίσκουμε σε καλή κατάσταση. Έχουν αρχίσει τα δικαστήρια. Μπήκατε σε φθινοπορεινή κατάσταση.
1: Ναι. Έχουμε μπει σε ρυθμούς κανονικά εργασίας.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και κυρίως εύχομαι να πάνε όλα καλά στους συνανθρώπους μας που βλέπουν τα σπίτια τους να βγαίνουν στο σφυρί.
1: Έτσι, όπως θα λέτε, είναι δύσκολες εποχές, πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Οι εταιρείες διαχείρισης συνεχώς βγάζουν διαταγές πληρωμής και κατασχετήρες εξαίσεις. Ο κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, προσπαθεί να ρυθμίσει τα δάνειά του, κάνει προσπάθειες. Περισσότεροι καταφεύγουν και δικαστικώς, διότι διαπιστώνονται παραβάσεις και καταχρηστικές συμπεριφορές από τις εταιρείες διαχείρισης και δικαιώνονται οι περισσότεροι. Είναι δύσκολες εποχές και εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βρεθεί μια λύση για να αποφεύγεται η έσχατη περίπτωση του πληστηριασμού.
0: Θέλετε να μας πείτε, σας παρακαλώ, πόσα είναι τα πληστηριαζόμενα κτίρια στην Θεσσαλία και να το εξειδικεύσουμε λίγο και πόσα είναι στο Βόλο, στη Μαγνησία?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτώνται στον επίσημο ιστοχώρο των πληστηριασμών, υπάρχει μια επίσημη ιστοσελίδα που αναρτώνται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, στη Θεσσαλία φαίνεται ότι είναι αναρτημένοι 743 πληστηριασμοί, εκ των οποίων 251 αφορούν σε κατοικίες. Στον Βόλο φαίνεται σήμερα, και μιλάω για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του έτους, έτσι είναι, αυτά τα νούμερα αφορούν από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Στον Βόλο φαίνεται ότι έχουν αναρτηθεί 136 πληστηριασμοί, εκ των οποίων 57 είναι κατοικίες.
0: Δύσκολα περνάνε οι συμπατριώτες μας, έχετε δίκιο. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούν να κάνουν όσοι βλέπουν το όνομά τους αυτούς τους πίνακες?
1: Εννοείται ότι δεν βλέπεις το όνομά σου ξαφνικά σε αυτόν τον πίνακα. Προηγούνται κάποια στάδια, τα οποία κοινοποιούνται επίσημα με δικαστικό επιμελητή. Θα σας τα αναλύσω και φυσικά πρέπει οι συμπολίτες μας όταν λαμβάνουν κάποια τέτοια ειδοποίηση αμέσως να απευθύνονται στον δικηγόρο τους. Και αναλύω λέγοντας ότι όταν δεν πληρώνουμε ένα δάνειο, γιατί φυσικά δεν μπορούμε, προηγείται μια εξώδικη καταγγελία, όπου είναι η πρώτη ειδοποίηση, όπου μας λέει ότι το δάνειο καταγγέλθηκε γιατί δεν έχει πληρωθεί εγκαίρως. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ξεπερνώνται οι τρεις μηνιαίες δόσεις απλήρωτες. Σε αυτό το στάδιο καταλαβαίνουμε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επιθετική, δηλαδή ότι πρόκειται να εκδοθεί και διαταγή πληρωμής. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έρθουμε άμεσα με την εταιρεία διαχείρισης, γιατί πλέον όλα τα δάνεια τα έχουν εταιρείες διαχείρισης, να έρθουμε σε μια επικοινωνία και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Πάρα πολλές περιπτώσεις... Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες καταφέρνουμε και το θέμα το λύνουμε εξοδικαστικά. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες δεν κλείνουν εξοδικαστικά, διότι οι προτάσεις που γίνονται είναι μη βιώσιμες. Ζητώνται σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπερβολικές προκαταβολές, όπου ο δανειολήπτης δεν την έχει διαθέσιμη την προκαταβολή για να την καταβάλει, ούτως ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η ρύθμιση. Οπότε μετά μπορούν να καταφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Με τον νόμο 4738 του 2020 έχει θεσπιστεί μία πλατφόρμα στην οποία μπορεί να μπαίνει ο δανειολήπτης και να κάνει αίτηση για ρύθμιση των δανείων του. Και εδώ όμως και ο εξοδικαστικός παρουσιάζει προβλήματα ως προς τα αποτελέσματα, διότι δεν είναι σύμφορος για όλες τις περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάλι γίνονται προτάσεις οι οποίες δεν είναι συμφέρουσες προς τον δανειολήπτη. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου και κουρέματα γίνονται και δόσεις οι οποίες είναι στα μέτρα του δανειολήπτη καθορίζονται. Είναι αναπερίπτωση, δηλαδή δεν μπορώ να σας πω ότι σε όλους τους δανειολήπτες υπάρχει μία συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Υπάρχει βέβαια και η ευνοϊκή μεταχείριση των ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπου εκεί ο δανειστής δεν μπορεί να αρνηθεί να ρυθμίσει τα δάνεια και υπάρχει η τεκμερώμενη συνένεση. Μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού μπορούν να ρυθμιστούν και οφειλές προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Εάν λοιπόν περάσουμε αυτά τα βήματα και δεν μπορεί να βρεθεί μία λύση για πολλούς και διαφόρους λόγους, μετά η εταιρεία διαχείρισης προβαίνει σε έκδοση διαταγής πληρωμής. Εκεί πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, πολύ σύντομες, όπου μπορεί ο οφειλέτης να προσφυγεί δικαστικός και να ασκήσει ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα κατά της διαταγής πληρωμής. Γι' αυτό πρέπει να απευθύνεται άμεσα στον συνηγορό του για να μπορούν να διαπιστώνονται τυχόν σφάλματα, καταχρηστικές συμπεριφορές, να προβάλλονται με λόγους ανακοπής στο δικαστήριο και να αποφαίνεται το δικαστήριο εάν είναι άκυρη ή όχι διαταγή πληρωμής. Μετά τη διαταγή πληρωμής έρχεται η κατασκευήρια έκθεση, όπου και κατά αυτής μπορούμε να στραφούμε δικαστικά. Και το τελευταίο στάδιο είναι η ανάρτηση του πληστηριασμού. Οπότε καταλαβαίνετε, μέχρι να έρθει η ώρα του ονόματος ενός δανειολήπτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών, προηγούνται άλλα στάδια, τα οποία φυσικά θα κοινοποιούνται επίσημα με δικαστικό επιμελητή. Οπότε υπάρχει χρόνος να αντιδράσουν. Βέβαια,

0: πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Θέλω σας παρακαλώ να κάνετε έναν επίλογο, διότι ακούσαμε πολλά πράγματα και θέλω οι ακροατές μας να κρατήσουν τα πιο σημαντικά. Μπορείτε να το κάνετε?
1: Φυσικά. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να μην αγνοούν οποιαδήποτε ειδοποίηση έρχεται από την εταιρεία διαχείρισης.
0: Από τα funds, εννοείται.
1: Από τα funds, ναι. Όχι, από τους services που λένε. Είναι οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνειά τους.
0: Σωστά.
1: Ναι. Να μην αγνοούν οποιαδήποτε ειδοποίηση έρχεται και να απευθύνονται σε ειδικό. Αυτός είναι ο επιλογός μου και πιστεύω ότι αν αυτό το κάνουν έγκαιρα θα μπορεί να βρεθεί μια λύση.
0: Κύριε Ευσταθίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Θα ήθελα να ευχηθώ να μην έχετε δουλειά, αλλά δεν μπορώ να το κάνω.
1: Ως προς αυτά και εγώ το εύχομαι να μην έχουμε καθόλου δουλειά. Και εγώ το εύχομαι. Και όλος ο κόσμος να βρίσκει μία λύση και να σώζει τις κατοικίες.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλό φθινόπωρο.

Έχουμε πει ότι οι γιατρούς, δικηγόρους, οδοντίατρους και λογιστές δεν θες να τους παντρεύεσαι. Θες να τους έχεις κουμπάρους. Και οι δικηγόρους, από εκεί ξεκίνησαν τους δικηγόρους. Η αλήθεια μου, αγαπητέ Παναγιώτη Σωτήρη, είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα πας μέσα. Εννοείται χωρίς να φταίς. Έχουν γεμίσει φυλακές με ανθρώπους που δεν φταίνε. Μια πολύ ωραία συνέντευξη διαβάζω στο πρώτο θέμα. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης μίλησε στον Δανίκα. Είναι μεγάλη μορφή ο Δανίκας. Μίλησαν για τον Αντώνη Σαμαρά. Και λέει ο Καρατζαφέρης, ο Σαμαράς ήθελε προεδρία, ήθελε Ευρώπη και δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης.

Και να δεις πως χωρίζουν τα ζευγάρια. Ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό. Λοιπόν, η Μαρίνα Σταυράκη, η πρώην κυρία Πατούλη, να σε ενημερώνω γιατί στα κοσμικά δεν είσαι καλός, έκανε μια απρέπεια, θέλω να πω. Δηλαδή, ανεβάζει ο Γιώργος Πατούλης στα social media για τα μελλοντικά του σχέδια και άφησε ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί να ξανακατέβει στην πολιτική και του γράφει από κάτω σχόλιο η πρώην σύζυγός του: «Που πας να κατέβεις, βρε κακομύρη?» Τώρα τα γυμνάτια και μη μου κάνεις την καρδούλα μου. Δεν γίνονται αυτά δηλαδή, ούτε στις καλύτερες κινηματογραφικές ταινίες.

Λοιπόν, στα δικά μας, εδώ, στα τοπικά μας, χθες είχαμε συνέντευξη με τον Αργύρη Κοπάνα. Να σας πω, γιατί χθες τα κόψαμε, δεν προλάβαμε δηλαδή να τα πούμε. Πήγα στον Άγιο Βλάσιο για την συνέντευξη, για την ομιλία που θα έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκεί λοιπόν μιλήσαμε με αρκετούς κατοίκους. Και όλοι προσπαθούσαν να μας πούν ποιο είναι το πρόβλημα, να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν εγώ προσπάθησα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, να βγάλω κάποιες ερωτήσεις για να απαντηθούν τα ερωτήματα που μας έθεσαν οι κάτοικοι. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι έδωσε σαφείς απαντήσεις. Μπορεί να είπε τα ίδια, γιατί τα ακούω και αυτά και κυρίως βλέπω σχόλια στα social media. Αλλά αυτές είναι οι απαντήσεις τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η θέση της ΔΕΙΑΜΒ. Αυτά λέει ο κύριος Κοπάνας. Βεβαίως καταλαβαίνω τον αντίλογο και τον προβάλλουμε τον αντίλογο. Και εμείς προσπαθούμε να βρίσκονται λύσεις. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε κάπου στη μέση και να βρίσκονται λύσεις στα προβλήματα. Αυτός είναι και ο ρόλος μας.

Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, βρίσκεται η Μαγνησία και οι Βόρειες Σποράδες. Να σας πω ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα. Να έχετε το νου σας κι εσείς, όπως να έχουν και οι υπόλοιποι. Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν και αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Έντονη λοιπόν είναι η αντίδραση γονέων στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καταγγέλνουν ότι το σχολείο μετατρέπεται από 12θέσιο σε 10θέσιο με συγχωνεύσεις τμήματων, κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικών και μετακινήσεις μαθητών λίγες μέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι. Στο μεταξύ, σε αγώνα δρόμου βρίσκεται και η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βόλου, καθώς περίπου 180 σχολικές μονάδες πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου που χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Το μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα αριθμεί περίπου τους 150 εργαζομένους και καλύπτει το σύνολο του Δήμου, ενώ έχουν δρομολογηθεί ακόμη 158 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών με μερική απασχόληση. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν και πόσο γρήγορα το νέο προσωπικό θα μπορέσει να αναλάβει υπηρεσία.

Τώρα πάμε και στο Νότιο Πύλιο, την ανάκληση της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης για το αιωλικό πάρκο στο Νότιο Πύλιο ζητά ο Σύλλογος των Λαφιωτών, η δράση. Το έργο προβλέπει συνολικά 9 ανεμογεννήτριες, 5 στη θέση Πετρογούρνα, 3 στον Σταυρό και 1 στην Ψηλή Ράχη. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και ζητούν παρέμβαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Τώρα να σας πω ότι στο ίδιο μέτωπο των ενεργειακών έργων έγινε δεκτή από το εφετείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Νοτιού Πυλίου, αίτηση ακύρωσης που αφορούσε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στα Ζερβόχια. Και αφού πιάσαμε τα ενεργειακά, να σας πω ότι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθούν από τον ΔΔΕ. Από τις 8 μέχρι τις 10.30, χωρίς ρεύμα, θα μείνει τμήμα του Άνω Βόλου, κοντά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην άλλη μεριά, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 8 μέχρι τις 3 το μεσημέρι και θα αφορά τον κεντρικό δρόμο στην πλατεία και την περιοχή κοντά στον Άγιο Ιωάννη.

Την αγάπη μου να ευχηθώ σε εσάς που οδηγείτε αυτή την ώρα, κρατάτε τη μόνη στα χέρια σας, να έχετε το νου σας. Την αγάπη μου να στείλω στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας που αρκετοί μου γράφουν μηνύματα εδώ. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λάμπρο, που είναι τακτικός φίλος. Καλημέρα στο ευγενές επάγγελμα των φαρμακοποιών που ασκούν πρωτοβάθμια φροντίδα. Σε αρκετά φαρμακεία βλέπουμε τέτοια πράγματα. Και ενέσεις κάνουν φαρμακοποιοί και γάζες βάζουν και πυρετό παίρνουν και πιέσεις παίρνουν. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και τεφτεράκι έχουν όπως οι μπακάλιδες παλιά με τα βερεσέδια. Γιατί άμα δεν φτάνει λες πάρε τόσα και όταν πληρωθώ εδώ είμαστε πάλι. Βάλε πλάτη.

Να πούμε ότι μέχρι αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου μπορούν οι γυναίκες του Ανατολικού Πηλίου να κλείνουν ραντεβού για τις δωρεάν κλινικές εξετάσεις μαστού από το ΕΜΗΣ. Οι γιατροί θα βρίσκονται 25 Σεπτεμβρίου στην Τσαγκαράδα και 26 στην Ζαγορά. Μίλησε χθες εδώ ο ιδρυτής της εταιρείας Γρηγόρης Ξεπαπαδάκης και τόνισε ότι εντοπίζει σοβαρό πρόβλημα. Εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα σε οικονομικά αδύναμο πληθυσμό. Θα μπορέσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να παρέχει στήριξη το ΕΜΗΣ μέχρι που φτάνει και την δωρεάν χειρουργική αντιμετώπιση και παρακολούθηση εφόρου ζωής. Ειδικά για τις γυναίκες του Ανατολικού Πηλίου είπαμε ότι σε Τσαγκαράδα και Ζαγορά 25 και 26 Σεπτεμβρίου κλείστε ραντεβού μέχρι την 5η.

Τέλος να πούμε ότι υπάρχει μια έκπτωση 50% για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς προς τις Ποράδες. Η έκπτωση 50% είναι για τα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε αυτούς προσωπικά αλλά και στα οχήματά τους από την CJET για τη μετάβαση στις περιοχές όπου τοποθετήθηκαν. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από τις 11 Σεπτεμβρίου και αφορά και τα δρομολόγια προς Κιάθο, Σκόπελο αλλά και Αλόνισο.

Πάμε και λίγα λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Τετάρτη λοιπόν στο Βόλο αναμένεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία περίπου 16 με 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς δυτικοί τις πρωινές ώρες και θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς από το μεσημέρι, φτάνοντας τοπικά τα 3 με 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη διατηρείται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία περίπου 17 με 29 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί θα πνέουν ασθενείς βόρειο-δυτικοί και στη συνέχεια νότιο-ανατολικοί 2 με 4 μποφόρ άνεμοι. Βροχές δεν αναμένονται το επόμενο διήμερο. Απολαύστε την δροσιά. Επιτέλους κοιμόμαστε βράδυ χωρίς air condition. Να είστε καλά. Αύριο θα είμαστε καλύτεροι, αν μας ακούσατε. Να πω ότι είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και είμαι μέχρι τις 10. Να πω ότι ο Παναγιώτης Σωτήρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Ακολουθεί η Έλενα Ραυτοπούλου μέχρι τις 12 με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Γεια χαρά σε όλους.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Σύνοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς εντείνεται ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας συμμετέχουν στις εργασίες. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή λόγω και των εξελίξεων από τον πόλεμο στον κόλπο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Στο μεταξύ, ο ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ολοσχερός καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν θα δεχθεί ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνια, αναμένεται να βγει σήμερα από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέρειας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροάτες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, 10 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε κοντά σας μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία και την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα λοιπόν 9 Σεπτεμβρίου που γιορτάζουν η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα ή την ονομαστική γιορτή, τα γενέθλιά τους ή οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Κατά τα λοιπά είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και παρακαλώ Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα ακολουθούν τους δικούς τους θερμοκρασιακούς ρυθμούς, που σημαίνει ότι η μέγιστη θερμοκρασία ύπος και αν σήμερα θα κυμανθεί στους 31 στη Λάρισα, το ίδιο στην Καρδίτσα, λίγο ψηλότερα στους 32 στα Τρίκαλα. Ο Βόλος αυτόνομη πορεία συνεχίζει, μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ωστόσο υπάρχει μεγαλύτερη ταύτιση και στις 4 θεσσαλικές πρωτεύουσες, θα λέγαμε σε ό,τι αφορά την ελάχιστη θερμοκρασία που είναι εκεί στους 18-19 βαθμούς Κελσίου, πλην της Καρδίτσας που βλέπω ότι η ελάχιστη είναι 16 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη 31, η ελάχιστη είναι 16 βαθμοί Κελσίου, όπως είπα για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Και μιας και λέμε για τον καιρό, να σας πω ότι πάνω κάτω η θερμοκρασία, μάλλον οι συνθήκες έτσι θα κυλήσουν, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο, αισθητή άνοδο σε κάποιες περιοχές. Η αλλαγή λοιπόν του καιρού, εκεί θέλω να καταλήξω, αναμένεται από την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλαγή και ως προς τις θερμοκρασίες και ως προς τα φαινόμενα, καθώς εκεί Δευτέρα, Τρίτη περιμένουμε βροχοπτώσεις.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο λοιπόν σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και σήμερα κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με αυτή την εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ο συντονισμός της εκπομπής γίνεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σήμερα θα είμαι παρέα με την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη από την Λάρισα και βέβαια με τους συναδέλφους σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, Δώρα Μήτρα και Αλέξανδρο Ζαούτσο αντίστοιχα. Και βέβαια με τους τεχνικούς μας, χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Παναγιώτη Σωτήρης από το Βόλο, σε λίγο θα ξέρουμε και τον ομολογό του από την Λάρισα. Εγώ θα δώσω απλά και το όνομα της μουσικής επιμελήτριας της εκπομπής που είναι η Μαρία Δημητρίου. Λοιπόν, βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στην Τετάρτη που σημαίνει δύο μέρες μόλις πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οπότε η σημερινή μας εκπομπή όπως και χθες και οι επόμενες έτσι, θα κινηθούν σε πλαίσια εκπαιδευτικά εκ των πραγμάτων, είναι το θέμα της επικαιρότητας, ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης λοιπόν θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Σήμερα όχι μόνο όμως, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα προγραμματισμένα θέματα, είμαστε εδώ βέβαια και για ό,τι άλλο έκτακτο τυχόν προκύψει. Λοιπόν, πάω στην Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη. Να πω την πρώτη καλημέρα μου και στον τεχνικό εκεί της Λάρισας, συνάδελφο. Καλημέρα,
1: καλημέρα λοιπόν και από μένα, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες από, και από το Βαγγέλη Βούλγαρη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου.
0: Καλημέρα Βαγγέλη.
1: Ελένη, είπες ότι είναι Διεθνής ημέρα Σουντόκου σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και διανύουμε και το μήνα για το Αλτσχάιμερ επίσης ο Σεπτέμβρης. Και λένε ότι το Σουντόκου είναι μια πολύ καλή έτσι, λύση. Είναι μια πολύ καλή ενασχόληση
0: εξάσκηση,
1: για εκείνους
0: ίσως.
1: Ακριβώς. Ναι, να εξασκήσουν το μυαλό τους για να αποφύγουν ή να επιβραδύνουν όσο γίνεται αυτή τη νέα μόδα με το Αλτσχάιμερ, με την άνοια,
0: την εξέλιξη αυτή της ασθένειας.
1: Ναι, που ξέρουμε ότι ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και πολλούς μάλιστα και από νέα ηλικία, μετά τα 50-55, αν και λένε ότι μετά τα 65 κυρίως ένας άνθρωπος αρχίζει να βλέπει αυτές τις αλλαγές στον οργανισμό του και κυρίως στην μνήμη του και στις θύμησές του. Είναι λοιπόν μια λύση του Σουντόκου και είναι μια πολύ ευχάριστη έτσι, ενασχόληση των ανθρώπων αυτών, όχι μόνο των μεγαλύτερων στην ηλικία λοιπόν, και των μικρότερων.
0: Διαβάζω τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά τη Δώρα εδώ, λέει, ο μπαμπάς της λύνει τέτοια, λέει, ίσως και τώρα που μιλάμε. Να, μπράβο, εντάξει.
1: Είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Αρκεί κανένας να αντιληφθεί λιγάκι τη φιλοσοφία από το Σουντόκου.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το Σουντόκου. Σε βάζει δηλαδή και στίβει στο μυαλό σου. Μπορείς να ξεκινήσεις με εύκολα Σουντόκου και υπάρχουν κατηγορίες προκειμένου όσο περνάει ο καιρός και όσο περισσότερο το καταλαβαίνεις, τόσο να λύνεις περισσότερα και πιο δύσκολα για να εξασκήσεις το μυαλό σου.
0: Δώρα, πώς λένε τον μπαμπά σου, γιατί να μας γράψει λίγο η Δώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά παρακολουθώ και το
1: για να του πούμε
0: και τα μηνύματα, γιατί λέει μας ακούει, εντάξει, οπότε να μην είμαστε έτσι γενικοί και αόριστοι, να μας γράψει και το όνομα του μπαμπά της, να του πούμε και ονομαστικά την καλημέρα, μας ακούει η Δώρα,
1: λοιπόν,
0: τέλος πάντων, να το γράφει, το γράφει.
1: Πριν από τρία χρόνια,
0: Κώστας, κύριε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε όλους όσοι μας ακούνε βέβαια και έχουν βρει το Σουντόκου ως μια λύση για να παίρνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να εξασκούνται. Και ξέρεις, θέλω να πω ότι πέρασαν τρία χρόνια από τον Ντάνιελ. Δηλαδή τέτοιο διάστημα ήμασταν μέσα στις πλημμύρες, σε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση όλη η Θεσσαλία, με 17 ανθρώπους που χάθηκαν επίσης σε όλη τη Θεσσαλία. Εκεί που λες ότι Χριστέ μου, δεν έχουμε νερό, κάνε κάτι κάτι, δώσε μας νερό, μας το δίνει πλούσιο και μάλιστα και προκαλούνται και προβλήματα. Αλλά χρειαζόμαστε το νερό. Και γιατί το λέω? Γιατί υπάρχει μία μελέτη από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ίδια τη Θεσσαλία, η οποία λέει ότι κινδυνεύει η Θεσσαλία να μετατραπεί σε έρημο Σαχάρα. Κάτι το οποίο το ακούμε τουλάχιστον 25-30 χρόνια. Αν δεν ληφθούν βέβαια σοβαρά και ουσιαστικά μέτρα γι' αυτό. Μεταξύ άλλων, η έρευνα εντοπίζει μια σημαντική αύξηση της δρυμύτητας της ξηρασίας για την περίοδο 2070-2100. Θα μου πει ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Αλλά
0: τα παιδιά μας.
1: Όλα είναι κοντά μας. Είναι τα παιδιά μας, είναι τα εγγόνια μας. Είναι... Και δεν ξέρουμε και αν όντως θα φτάσουμε στο 2070 για να δούμε αυτή τη μεγάλη ξερασία που αναμένεται έτσι όπως πορεύονται τα πράγματα. Γιατί έτσι λέγαμε και με την κλιματική αλλαγή, ότι θα μας επηρεάσει το 2050, και να που είμαστε στο 2026 και βλέπουμε τι συμβαίνει στον πλανήτη αλλά και στη χώρα μας πολλές φορές λόγω της κλιματικής αλλαγής.
0: Βιώνουμε τα αποτελέσματά της πλέον, έτσι.
1: Ναι, και έρχονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα περιμένουμε, Ελένη.
0: Μάλιστα,
1: γι' αυτό όλοι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, κυρίως τα κράτη, οι κυβερνήσεις, οι φορείς, και εμείς φυσικά με τη δική μας στήριξη και με τη δική μας προσπάθεια να καταφέρουμε να επιβραδύνουμε όσο γίνεται αυτή την αλλαγή στον πλανήτη και πολύ δε περισσότερο εδώ στη Θεσσαλία στην οποία ζούμε.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και σίγουρα ο άνθρωπος παίζει πολύ μεγάλο και νομίζω ότι είναι ο καθοριστικός παράγοντας, πέρα από την κλιματική αλλαγή, για αυτή την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται. Και έχει να κάνει βέβαια με τις αρδευτικές ανάγκες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι καλλιεργούμε υδροβόρες καλλιέργειες, χρειάζονται αρκετό νερό. Τα αποθέματα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Πριν από κάμποσα χρόνια άκουγα και εγώ τους συγγενείς να λένε ότι χτυπήσαμε μία πομόνα, γιατί έτσι το λένε, χτύπησα μία πομόνα στα 50 μέτρα, και τώρα ακούς ότι κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά, έχουν φτάσει στα 350 για να μπορέσουν να βρουν λίγο νερό.
0: Στράγγιξε η γη μας.
1: Στράγγιξε, δυστυχώς.
0: Κωνσταντίνα, όπως είπα, είμαστε 2 μέρες πριν την έναρξη των σχολείων, οπότε αρκετά τα θέματα γύρω από την εκπαίδευση που θα μας απασχολήσουν. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται με τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, και αυτό με αφορμή μία ανακοίνωση του Συλλόγου Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων στην Μαγνησία, η οποία αφορά σε δομές που δεν θα πω λειτουργούν παράνομα, αν και θα μπορούσα, θα πω δεν λειτουργούν σύνομα τουλάχιστον, έτσι. Και με αφορμή αυτή την αναφορά, αυτή την ανακοίνωση του Συλλόγου, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε με την κυρία Μελίνα Κοτσάκη, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, γύρω από την εκπαίδευση των ξένων γλωσσών, γύρω από τα ιδιαίτερα μαθήματα, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, που πρέπει να εστιάζουν, με τις εξετάσεις, τις πάρα πολλές πλέον εξετάσεις που γίνονται, ενώ από πάρα πολλούς φορείς διεξάγονται εξετάσεις. Είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε πολύ. Βέβαια, ο χρόνος είναι περιορισμένος στην εκπομπή μας. Θα προσπαθήσουμε έτσι να θίξουμε και να αναφερθούμε σε κάποια κέρια, έτσι, σημαντικά ζητήματα. Θα αναφερθούμε στα κενά, που σε λίγο θα αρχίσουμε να τα μετράμε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι διορισμοί έγιναν, οι πρώτοι αναπληρωτές επίσης ανακοινώθηκαν. Θα σε λίγο μπαίνουμε στη δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Να δούμε τελικά όμως τι μένει στο τέλος, δηλαδή τι καλύπτεται και τι όχι. Από την καρδίτσα σχετικό θέμα μας ετοιμάζει η Δώρα η Μήτρα, και επειδή όλοι δικαιούμαστε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή γενικά, πόσο μάλλον στην εκπαίδευση, θα μιλήσουμε και για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας με τον διευθυντή του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Βόλο, τον κύριο Βίγκλα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα γύρω από την εκπαίδευση που θα μας απασχολήσουν. Μην ξεχνάμε, Δίκη Τεμπών έχει μπει πλέον στην πιο ενδιαφέρουσα και ουσιαστική φάση. Έτσι, Κωνσταντίνα.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας ενημερώσει η Ελπίδα Κουτσογιάννη που παρακολουθεί στενά και από κοντά τις εξελίξεις.
1: Μαζί με τον Άρη τον Ψύχα βρίσκονται καθημερινά όποτε διεξάγονται οι δίκες μέσα στην εβδομάδα. Βρίσκονται εκεί οι συνάδελφοι και καλύπτουν και μας μεταφέρουν και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια αυτής της πολύ μεγάλης δίκης, που λέγαμε από την αρχή ότι ενδεχομένως να κρατήσει και 3 χρόνια, Ελένη.
0: Χρόνια, ναι.
1: 2 χρόνια εκτιμούν ότι πρέπει να το θεωρήσουμε σίγουρο ότι είναι 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας θα μιλήσουμε, έτσι. Να μας κάνει και μια αξιολόγηση των όσων ακούστηκαν στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, μεταξύ άλλων.
1: Τι άκουσαν και τι δεν άκουσαν, μου είπε ο κύριος Γιακουβής χθες μιλώντας στο τηλέφωνο.
0: Ναι, και η προσέγγιση αυτή είναι νομίζω ίσως ακόμη πιο σωστή. Τι θα ήθελα να ακούσουν και δεν άκουσαν. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε πλέον να πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, όπως λέμε, της εκπομπής, και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τα θέματα, έτσι να τα δούμε αυτά που προλογίσαμε αναλυτικά.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη επικοινωνία μας που είναι με την κυρία Μελίνα Κοτσάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Μαγνησίας. Αφορμή, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, μια ανακοίνωση του Συλλόγου που κάνει λόγο για φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού για μη αδειοδοτημένες δομές, μη νόμιμους κατοίκων διδάσκοντες και ζητά έτσι εν κατακλείδη εντατικούς ελέγχους. Είναι και άλλα θέματα που θα συζητήσουμε με την κυρία Κοτσάκη, ελπίζω να προλάβουμε απλά στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε. Να της δώσουμε όμως το λόγο αφού την καλημερίσουμε. Τι κάνετε, κυρία Κοτσάκη?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς.
0: Επίσης,
1: να είμαστε όλοι καλά και να προσπαθούμε και να κάνουμε το καλύτερο.
0: Σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωσή σας. Δεν θα πω καταγγελία.
1: Όχι, δεν είναι καταγγελία. Είναι η προσπάθειά μας να βοηθήσουμε λίγο τους γονείς στην επιλογή τους για την ξένη γλώσσα, να γνωρίζουν τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο και να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζεται και η συνδρομή της πολιτείας στο να βοηθήσει αυτό, αλλά τουλάχιστον εμείς να μπορούμε να είμαστε δίπλα στο γονέα την ώρα που θα κάνει την επιλογή του.
0: Αναφέρεστε λοιπόν στην ανακοίνωση αυτή σε μη νόμιμες αδειοδοτημένες δομές. Εξηγήστε μας ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Τι εννοείτε.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα κέντρα ξένων γλωσσών. Βάση νόμου, δεν θα μπω σε νόμους και τέτοια γιατί
0: όχι,
1: δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Το
1: απλό, θα μιλήσω όσο πιο απλά γίνεται. Ένα κέντρο ξένων γλωσσών είναι η δομή που έχει άδεια για να διδάξει ξένες γλώσσες. Δεν διδάσκουμε ξένες γλώσσες στα κέντρα μελέτης ή στα ΚΔΑΠ. Αυτά είναι, ξέρετε, κάτω από το τραπέζι. Κανονικά η αδειοδοτημένη δομή είναι αυτή.
0: Ωραία. Άρα,
1: μπορούμε να κάνουμε βοήθεια, μπορούμε να κάνουμε δημιουργική απασχόληση, αλλά συστηματική εκπαίδευση και να μάθουμε μία ξένη γλώσσα συστηματικά και να οδηγηθούμε σε μια πιστοποίηση είναι μόνο τα κέντρα ξένων γλωσσών.
0: Ούτε στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, δηλαδή. Εκεί μπορεί να γίνει μόνο μια επαφή με τη γλώσσα.
1: Μόνο επαφή, ναι. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς ξεχωρίζουμε ένα κέντρο ξένων γλωσσών ότι έχει άδεια? Βασικά πράγματα, ακόμη και από την όψη του. Έτσι, δεν θα είναι σε υπόγειο, σε ημιυπόγειο, δεν θα είναι σε δώματα, δεν θα είναι ένας χώρος σωστά αεριζόμενος και φωτιζόμενος για να πάρει άδεια. Οπότε ξεκινάμε από αυτό το πιο απλό πράγμα. Πάει να κάνει το παιδί μας ένα υπόγειο μάθημα, δεν έχει άδεια. Δεν είναι κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Δηλαδή από μόνη της αυτή είναι μια ένδειξη.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Βέβαια, τώρα, τα νόμιμα κέντρα ξένων γλωσσών θα έχουν την άδεια λειτουργίας σε εμφανές σημείο του χώρου. Mm-hmm. Θα φαίνεται. Είναι υποχρεωμένοι να φαίνεται ξεκάθαρα η άδειά τους. Εάν υπάρχει στο σελίδα, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός γεμί. Mm-hmm. Ωραία. Και βέβαια, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο ένα κέντρο ξένων γλωσσών, επειδή έχει μια ταμπέλα, έχει ένα... Πώς να σας πω, είναι εκεί, μπορεί να περάσει ο έλεγχος ανά πάσα στιγμή, είναι λίγο δύσκολο να είναι παράνομο. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που δεν λειτουργούν απόλυτα σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το πιο δύσκολο πράγμα για να ελέγξουμε είναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ήταν η διδασκαλία κατοίκων. Ένας οικοδιδάσκαλος είναι...
0: Τα ιδιαίτερα λίγο... δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Τα ιδιαίτερα μπορούμε να κάνουμε και στο χώρο του κέντρου.
0: Ωραία, τα ιδιαίτερα
1: μιλάω για αυτά που γίνονται στο σπίτι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι ελάχιστοι γονείς τσεκάρουν τα χαρτιά του καθηγητή, της καθηγήτριας που αναλαμβάνει το παιδί τους. Παρ' όλα αυτά θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και απλό για αυτούς. Γιατί? Πλέον υπάρχει το Μητρό Διδασκόντων σε κέντρα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια μέσα της εκπαίδευσης. Ωραία. Γίνεται μια αναγγελία από τον επαγγελματία, παίρνει άδεια από το ΝΕΟΠΕΠ και αυτό υπάρχει στο Μητρό Διδασκόντων. Το πιο εύκολο πράγμα λοιπόν είναι να εκτυπώσει την άδειά του, έχει επάνω QR code, το σκανάρει ο γονέας ευκολότατα και βλέπει ότι είναι γνήσια η άδεια και ότι είναι νόμιμος. Εννοείται ότι θα έχει μια έναρξη στην εφορία, καλά εννοείται, μάλλον θα έπρεπε να έχει μια έναρξη στην εφορία. Οπότε, από το Μητρό Διδασκόντων να φαίνεται ότι είναι η άδειά του σκανάροντας το QR code. Και αν έχει ένα μπλοκάκι που κόβει αποδείξεις, καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος μάλλον είναι νόμιμος και είναι, όχι μάλλον, είναι νόμιμος και λειτουργεί και δουλεύει σωστά και καλώς κάνει έτσι. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι όταν δεν μας κόβει απόδειξη, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε αν έχει κάνει έναρξη. Καταλαβαίνετε ότι η μαύρη εργασία επιβαρύνει όλους εμάς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα που φορολογούμαστε κανονικά και δεν υπάρχει τρόπος να κρυφτούμε από πουθενά και δεν θέλουμε να κρυφτούμε γιατί θέλουμε να στηρίζουμε την οικονομία.
0: Εδώ έγκυται ο αθέμητος ανταγωνισμός που
1: αναφέρεται. Εδώ υπάρχει, ναι, εντάξει, γιατί στην τελική εμείς την πληρώνουμε όλοι. Ανεβαίνουν οι δικοί μας φόροι γιατί υπάρχουν κάποιοι που φοροδιαφεύγουν. Και βέβαια το πιο σημαντικό, ναι, το πιο σημαντικό για το γονέα είναι να ξέρει τουλάχιστον ότι έχει άδεια διδασκαλίας ο άνθρωπος που αναλαμβάνει το παιδί του. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει άδεια, δουλεύει χωρίς να τον έχει ελέγξει ποτέ και κανένας, γιατί δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Ο μόνος που μπορεί να το ελέγξει είναι ο ίδιος ο γονέας.
0: Ο γονιός που τον προσλαμβάνει όμως κιόλας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει κάποιος, για παράδειγμα, που δουλεύει χρόνια και το συστήνει η φίλη σου, η ξαδέρφη σου. Ναι. Λες, πάω πάρα πολύ ωραία κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει άδεια διδασκαλίας. Έχει ελεγχθεί ποτέ, το έχει τσεκάρει κανένας, το έχει δει. Αν το έχει δει, καλώς. Σας λέω, το πιο εύκολο πράγμα είναι να φέρει, και δεν είναι ντροπή, γιατί ξέρετε τι, αυτός που είναι νόμιμος θέλει να το δείξει, mm-hmm, θέλει να ελεγχθεί. Αυτός που έχει σωστά την άδειά του, που έχει κάνει σωστά την έναρξή του, όταν του το ζητήσει ο γονέας, θέλει να το δείξει.
0: Αυτό που συμβουλεύεται άρα στους γονείς πριν ξεκινήσουν τα ιδιαίτερα μαθήματα έτσι, στο παιδί τους είναι... Κάντε έναν έλεγχο πριν, αν έχει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές και τα προσόντα αυτός ο άνθρωπος,
1: βεβαίως,
0: και τα τυπικά και τα ουσιαστικά για να μπει στο σπίτι σου και να διδάξει στο παιδί σου.
1: Ναι,
0: αυτή
1: είναι
0: η πρότασή σας. Έτσι.
1: Γιατί όταν θα δούνε αν είναι αποδοτικό ή όχι, θα είναι πολύ αργά. Στη δική μας τη δουλειά δεν είναι άμεσα τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Θα τα δεις την ώρα που θα πας να δώσεις εξετάσεις. Θα τα δεις όταν προχωρήσει λίγο το παιδί σε επίπεδο.
0: Το βλέπεις εκ του αποτελέσματος.
1: Κάνεις... Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Μιλάω πολύ αυτές τις μέρες και...
0: Νομίζω υπάρχουν ιώσεις και ο γιος μου μεγάλος είναι κάπως έτσι.
1: Ναι, εμείς τα μωρά κολλάμε πιο εύκολα τις ιώσεις, καταλαβαίνετε.
0: Είστε σε επαφή με τα παιδιά εσείς από... Λοιπόν... δεν μου λέτε, κυρία Κοτσάκη, κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί μέχρι και πριν λίγα χρόνια ξέραμε ότι ένας κάτοχος πτυχίου προφήσενση, επιπέδου σε δύο λένε τώρα, είχε και την επάρκεια αυτόματα για να διδάσκει αγγλικά ή οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Ισχύει αυτή τώρα? Ήθελα λίγο να διευκρινίσουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει, γιατί υπάρχει σύγχυση.
1: Μέχρι το 2014 μπορούσες να βγάλεις άδεια διδασκαλίας και με επάρκεια και φυσικά και με το πτυχίο της ξένης φιλολογίας, αγγλικής,
0: ναι,
1: γαλλικής.
0: Ναι.
1: Να επισημάνουμε ότι το να έχω αγγλικής φιλολογίας πτυχίο και άδεια για να διδάσκω αγγλικά δεν μου επιτρέπει να διδάξω γαλλικά, γιατί τα ξέρω καλά.
0: Ναι.
1: Να το επισημάνουμε και αυτό λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έβγαζες άδεια διδασκαλίας και με την επάρκεια μέχρι το 2014. Από τότε και μετά έχει αλλάξει, δεν μπορείς να βγάλεις. υπήρξαν όσοι βγάλανε, δικαιούνται, έχουν νόμιμα να δουλεύουν.
0: Όσοι είχαν μέχρι τότε λοιπόν.
1: Όσοι είχαν μέχρι τότε,
0: την,
1: ναι.
0: Άδεια,
1: έγινε και μια επικαιροποίηση του Μητρώου εκεί στο 19 με 21, χοντρά να σας το πω, που έπρεπε να ξαναανανεώσουν, να ξαναβγάλουν την άδειά τους ότι ναι, είμαι ενεργός, ναι, δουλεύω, ναι, με την τότε άδειά μου. Mm-hmm. Και όποιος έκανε την ανανέωση τότε είναι νόμιμος.
0: Μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει, ναι, έστω με, ναι, την, με, έχοντας πτυχίο και όχι πτυχίο ξένης γλώσσης και όχι...
1: με την επάρκεια, ναι. Με αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσα πολλά χρόνια...
0: Δεν είναι πολλοί αυτοί, λέτε, εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό είναι.
1: Και δεν είναι
0: πολλοί,
1: αλλά και εντάξει, θα έχουν σίγουρα μια άλλη εμπειρία. Οπότε, εντάξει, πάντα αυτός που είναι πτυχιούχος...
0: Ναι, γιατί διδάσκεται και άλλα πράγματα.
1: Γι' αυτό. Αλλά πάντοτε υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη διδακτική σου ικανότητα.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που ένας πτυχιούχος της αντίστοιχης ξενόγλωσσης φιλολογίας διδάσκεται. Παιδαγωγική, έτσι, δεν
1: είναι.
0: Απλά τη γλώσσα. Mm-hmm. Και μιας τώρα και αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα. Επίσης, τα χρόνια τα δικά μου, πολύ πολύ πίσω, αλλά και... πιο κοντά μας χρόνια, θυμόμαστε ότι όταν φτάναμε στις εξετάσεις, εντάξει, ήταν δύο βασικοί φορείς που διενεργούσαν, δύο πανεπιστήμια. Λέγαμε είναι το Michigan και το Cambridge. Στην πορεία προσθέθηκαν κι άλλα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω χάσει το μέτρημα ωστόσο με τους φορείς που διενεργούν τις εξετάσεις. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, κυρία Κοτσάκη?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια απόφαση σε ένα σιρτάρι του Υπουργείου που δεν έχει μπει σε λειτουργία ακόμα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας φορέας διαπίστευσης που να ελέγχει τα πιστοποιητικά και να δίνει ανάλογα με το επίπεδο να αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση. Εμείς έχουμε ένα περίεργο ακόμα σύστημα που αναγνωρίζεται εφόσον είναι ένα ξενόγλωσσο πανεπιστήμιο και πίσω από την πιστοποίηση και εφόσον είναι πρώτη γλώσσα τα αγγλικά στη χώρα στην οποία βρίσκεται το πανεπιστήμιο. Είναι έτσι λίγο light το πράγμα. Ευτυχώς τελευταία έχουν βγει από τη λίστα αυτά τα πιστοποιητικά που δεν είχαν 4 δεξιότητες και είχαν μόνο 2. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αλλιώς είναι να ελέγχεσαι σε 4 δεξιότητες: κατανόηση γραπτού, κατανόηση προφορικού, παραγωγή mm-hmm. γραπτού, παραγωγή προφορικού, και αλλιώς σε 2. Δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια αξία. Κάποια στιγμή στο παρελθόν είχαν, πλέον δεν υπάρχει αυτό, αλλά γενικώς είναι πολύ ανοιχτή η αγορά και δεν υπάρχει απόλυτος έλεγχος για το ποιος πιστοποιεί και τι. Δεν θέλω να μπω στη λογική του τι παράνομα και πόσο κάτω από το τραπέζι παίρνουμε πιστοποιήσεις, γιατί υπάρχουν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θα φτάσει η σεζόν σας, όχι το χρόνος που έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε και εκεί μη νόμιμους, ναι, παράνομους. Ωστόσο, έτσι, η γενική εικόνα είναι ότι είναι νόμιμες αυτές οι εξετάσεις. Τυπικά το θέμα είναι αν είναι και σωστή διαδικασία που θέτουμε τελικά. Μήπως πρέπει να γίνεται ένας πιο σωστός έλεγχος, λίγο να...
1: Αυτό είναι δουλειά του Υπουργείου.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι δουλειά του Υπουργείου να αποφασίζει και να υπάρχει μια επιτροπή που να λέει ότι αυτό έχει αυτό το επίπεδο, πληρεί τις προϋποθέσεις, ώστε και οι ίδιοι φορείς, άμα θέλουν να βρίσκονται και να αναγνωρίζονται, να είναι, να μπαίνουν και αυτοί σε μια λογική που να ανεβάζουν το επίπεδό τους.
0: Μάλιστα.
1: Αντί να το ρίχνουμε για να μαζεύουμε πελάτες.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί σε αυτή τη φάση είμαστε, ρίχνουμε το επίπεδό μας για να μαζέψουμε πελάτες. Γιατί okay, δεν ελεγχόμαστε ιδιαίτερα από κάπου.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν αυτό, το λέω έτσι,
0: αυτό θυμίζει
1: βέβαια,
0: εμπόριο βέβαια. Αυτό θυμίζει εμπόριο. Έχετε δίκιο, αυτή είναι η αλήθεια, εντάξει. Όλοι όσοι είμαστε γονείς και περάσαν τα παιδιά, ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα να τα λέμε τα πράγματα έτσι, εντάξει, να τα στρογγυλεύουμε, αλλά ξέρουμε ως γονείς πρώτα απ' όλα ποια είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα εσείς.
1: Όταν έχουμε πληρώσει για να κάνει το παιδί μας μαθήματα και για να μάθει κάτι, θέλουμε να έχει και μια πιστοποίηση. Στο τέλος να πούμε ότι δεν πήγε ο χρόνος του χαμένος, δεν πήγαν τα χρήματά μας χαμένα, έχει γίνει μια δουλειά. Να το υπάρχει και ένα πιστοποιητικό από πίσω που το αποδεικνύει. Το θέμα είναι, υπάρχει βάση από κάτω, έχει γίνει σωστή δουλειά, γνωρίζει το παιδί μας, πώς εκπαιδεύτηκε, από ποιον εκπαιδεύτηκε, με ποιο τρόπο, σε ποιο βαθμό ή απλώς έχουμε περάσει ένα πιστοποιητικό έτσι, για να πούμε ότι το έχουμε και αυτό το χαρτί.
0: Μάλιστα. Κυρία Κοτσάκη, πολύ σύντομα αν μπορείτε να κάνουμε ένα παιχνίδι ερωταπαντήσεων, πολύ σύντομα, γιατί είναι νομίζω ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις, αλλά είναι λίγος ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου. Ναι. Πότε πρέπει να αρχίζουν τα παιδιά την εκμάθηση ξένης γλώσσας, των αγγλικών σε πρώτη φάση, που είναι η πρώτη συνήθως για το
1: Είναι δύο οι περιπτώσεις. Η μία είναι να είναι σχεδόν δίγλωσσο το παιδί, οπότε μπορεί να ξεκινήσει από την πρώτη δημοτικού. Αλλά συνήθως δεν υπάρχει. Πλέον καλό είναι να έχουμε μάθει καλά την πρώτη μας γλώσσα. Μετά τη Δευτέρα δημοτικού, εγώ θα έλεγα η τρίτη είναι η ιδανική. Ειδικά στα αγγλικά που κάνουμε και AB Junior μαζί, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάμε νωρίτερα. Η Δευτέρα ή η τρίτη λοιπόν. Να ξεκινάμε την πρώτη γλώσσα και μετά από ένα ή δύο χρόνια ξεκινάμε και τη δεύτερη.
0: Μετά από ένα ή δύο χρόνια, λέτε,
1: ναι,
0: και.
1: Αλλά αυτό είναι στο παιδί,
0: είναι σχετικά.
1: Είναι καθαρά στο παιδί.
0: Βέβαια, βέβαια. Ένα πλαίσιο πολύ γενικό δίνουμε. Είναι εξατομικευμένα ζητήματα αυτά και αφορούν το κάθε παιδί ξεχωριστά. Και κάτι τελευταίο, το κόστος. Το ετήσιο σε πρώτη φάση, θέλω να μου πείτε, εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, ποιο είναι σε φροντιστήριο?
1: Τώρα, αυτό που μου λέτε τώρα είναι πολύ, πολύ απλωμένη συζήτηση.
0: Και αυτό,
1: το κόστος, τι να σας πω, κανονικά, γιατί οι καθηγητές μας παίρνουν αυξήσεις τα τελευταία χρόνια συνεχώς, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον, ας το πούμε, 4 με 5 ευρώ η ώρα το άτομο μέσα στο τμήμα.
0: Σε ένα group που είναι
1: πλέον
0: πόσο?
1: Βλέπουμε διάφορα, διάφορες περιπτώσεις που είναι όλα σχεδόν δωρεάν. Δηλαδή ελάχιστα τα δίδακτρα, δώρο τα βιβλία, σχεδόν δώρο η χρονιά. Αυτά είναι, ξέρετε, τακτικές για να μαζέψουμε κόσμο, ας το πούμε έτσι. Γιατί...
0: Ναι, αλλά προσελκύει το γονιό να γράψει το παιδί του. Λέτε ότι και εκεί πρέπει να είναι προσεκτικός όταν
1: και
0: βλέπει
1: πολλές
0: προσφορές.
1: Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ξέρετε, γιατί

0: θα χρεώσω κάτι παραπάνω ή θα χτυπήσω την τιμή μου λίγο πιο μετά.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνω κάτι. Δεν σημαίνει ότι σίγουρα όλοι θα το κάνουν.
1: Να είμαστε υποψιασμένοι.
0: Να είμαστε υποψιασμένοι. Αυτό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος χτυπάει έτσι τις τιμές, τη στιγμή που όλα ανεβαίνουν.
1: Mm-hmm.
0: Τα πάντα ανεβαίνουν.
1: Έτσι.
0: Εμείς κατεβαίνουμε. Κάτι δεν πάει καλά πίσω από αυτό.
1: Όπως είπαμε, το κάθε ένα από αυτά τα θέματα που θίξαμε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο συζήτησης για εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω όμως ότι λίγο πολύ ένα πλαίσιο, ένα περίγραμμα δώσαμε, έτσι, κυρία Κοτσάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή χρονιά σε εσάς και στους μαθητές σας. Γεια σας.
0: Σε όλους.

0: Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Αλλάζουμε θέμα, ωστόσο. Έτσι, Κωνσταντίνα.
1: Προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα και το λέω αυτό γιατί ζούμε ακόμη στον απόϊχο των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλωστε είναι η εβδομάδα των πολιτικών αρχηγών, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάντα περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πήγε με ένα καλάθι καλύτερο από το περσινό, λένε οι πολιτικοί συντάκτες και οι οικονομικοί συντάκτες. Αγγίζει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και εκτείνεται ως και τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην πλήρη εφαρμογή των μέτρων. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας, τον κύριο Χρήστο Γιακουβή, και τον ευχαριστούμε πολύ. Γιατί, κύριε Γιακουβή, καλημέρα. Ακούσαμε έτσι διάφορες ανακοινώσεις και για σας, όπως για παράδειγμα την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, τη μείωση της προκαταβολής του φόρου από το 80% στο 50%, βέβαια από το φορολογικό έτος 2028. Δηλαδή, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
2: Και σταδιακά.
1: Και σταδιακά, σωστά. Υπάρχουν και για να αποσβέσει κάποιος τις επενδύσεις που έχει κάνει, υπάρχουν διάφορα μέτρα. Θέλω έτσι ένα γενικό συμπέρασμα από σας, αρχικά πριν μιλήσουμε ειδικά.
2: Καλημέρα καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήσασταν μήπως Θεσσαλονίκη, ανεβήκατε?
2: Αναγκαστικά, καθώς υπάρχει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η οποία έχει γενική συνέλευση

0: αυτές τις ημερομηνίες.
1: Α,
0: και παράλληλα, μάλιστα, το επιμελητήριο Λάρισας έχει και ένα εξαιρετικό περίπτερο, mm-hmm, με 12 επιχειρήσεις οι οποίες προβάλλουν τα τοπικά μας
1: πάρα
0: προϊόντα.
1: Πολύ ωραία, και καλά κάναμε λοιπόν που το αναφέραμε, για να γνωρίζει και ο κόσμος που θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει και το περίπτερο του επιμελητηρίου.
0: Είναι το περίπτερο 3.
1: Πολύ ωραία.
0: Της ΒΕΦ, 12 λαρισαϊκές επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Μάλιστα. Εσείς τώρα, λοιπόν, τώρα όταν ακούσατε τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό, χαμογελάσατε, μηδιάσατε, πείτε μου λιγάκι τις αντιδράσεις σας.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν ήδη στην εισαγωγή σας κάνατε μία αναφορά σε κάποια μέτρα τα οποία κάποια μπορούν να εκλειφθούν ως απόλυτα θετικά, mm-hmm, κάποια έχουν μια σταδιακή εφαρμογή η οποία στον παρόντα χρόνο δεν μπορεί να κριθεί ικανοποιητική, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα ρευστότητας το οποίο αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναφέρομαι στον τα οποία μπορούν να δουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όπως η πρόσβαση σε δανεισμό με τη μεταφορά ποσού 1,5 δις στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
1: από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Εντάξει, εδώ προκύπτουν άλλα ερωτήματα, ότι γιατί αυτό δεν συνέβη πιο πριν, αφού είναι γνωστό το πρόβλημα της πρόσβασης στο τραπεζικό λογαριασμό των επιχειρήσεων. Σκεφτείτε ότι από τις 900.000 επιχειρήσεις, μόνο 50.000 έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή είναι πολύ μικρό.
1: Απειροελάχιστο είναι το νούμερο, εντάξει.
0: Ναι. Και επίσης δεν γνωρίζουμε τους όρους με τους οποίους θα δοθούν αυτά τα δάνεια όταν θα ζητηθούν από επιχειρήσεις. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μονάχα η μη επαρκής πόρη, είναι και οι όροι με τους οποίους γίνεται δεκτή μια επιχείρηση στο να συμμετέχει στην λήψη κάποιου δανείου.
1: Όπως για παράδειγμα το να είναι συνεπής ο δικαιούχος, να είναι συνεπής, και τώρα επειδή ξέρετε διανύουμε πολύ δύσκολα χρόνια, η συνέπεια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να
0: επιδείξει. Οι τράπεζες έχουν κατά βάση δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι το αν υπάρχουν έσοδα, ναι, τα οποία μπορούν να εγγυηθούν την αποπληρωμή, και είναι κατανοητό αυτό και από την δική τους την πλευρά. Το δεύτερο, αν υπάρχουν εγγυήσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο είναι τα οποία για πολλές επιχειρήσεις έχουν κλονιστεί λόγω της κρίσης. Όχι λόγω της, ας το πούμε, κακής...
1: Της απροθυμίας να πληρώσουν, για παράδειγμα, τις δόσεις τους.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Εμείς γενικά χαρακτηρίζουμε τα μέτρα ότι είναι καταρχήν θετικά, αλλά όχι υπαρκή.
1: Όχι υπαρκή. Τι περισσότερο δηλαδή.
0: Κατανοούμε ότι κάθε κυβέρνηση, όταν έχει ένα συγκεκριμένο ποσό, θέλει να το κατανείμει σε όσο δυνατόν πιο πλατιές
1: φυσικά το καταλαβαίνουμε, και έτσι
0: και
1: θα έπρεπε να
0: ανακουφίσει
1: είναι
0: και άλλες τάξεις. Ναι. Εδώ λοιπόν τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί δεν καλύπτουν τις προσδοκίες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
1: Ωραία.
0: Κάποια
1: θέλετε να μου πείτε,
0: κάποια από αυτά είναι σημαντικά
1: θέλετε
0: και απόλυτα συμπίπτουν με τα δικά μας αιτήματα. Κάποια όμως είναι ένα μέρος, και αυτό με την μετάθεση στο χρόνο για την πλήρη εφαρμογή τους.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά. Αναφερθήκαμε πριν, αναφερθήκατε και εσείς, το ανέφερα και εγώ για την για τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, ότι δεν μας ικανοποιεί. Σίγουρα.
1: Τι θα θέλατε να ακούσετε εσείς, κύριε Γιακουβή?
0: Ότι ξεκινά. Κοιτάξτε, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η οποία εκπροσωπεί άπαντες όλα τα επιμελητήρια, έθεσε 5 πρώτα μέτρα, τα οποία καλύφθηκαν κάποια εν μέρη και κάποια μπορούμε να πούμε ότι ολίγο ελήφθησαν υπόψη.
1: Πήρατε μια γεύση λοιπόν.
0: Εμείς λοιπόν

0: το κομμάτι της, της ανάπτυξης έχει να κάνει με το αν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο δανεισμό. Σας ανέφερα και τον προβληματισμό στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο κρίνεται θετικό εν αρχή. Επίσης, η μείωση του χρόνου των αποσβέσεων σε επενδύσεις εξυγχρονισμού, καταλαβαίνετε όταν κάποια επιχείρηση θέλει δαπανά χρήματα για, για τον εξυγχρονισμό της, για εξοπλισμό,
1: ναι.
0: Τα 10 χρόνια που υπήρχαν για να γίνει η συγκεκριμένη απόσβεση δεν διευκολύνει στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Τα 6 χρόνια φαίνεται να αμβλύνουν αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα και αυτό φαίνεται ότι εν μέρει ικανοποιεί ένα δικό μας αίτημα. Επίσης, στα τρέχοντα, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά μισή μονάδα, εμείς ζητούσαμε μία μονάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό.
1: Ο Πρωθυπουργός κοίταξε να τα ισορροπήσει λιγάκι.
0: Κοίταξε να πλησιάσει, αλλά σε κάποια, όπως για παράδειγμα, μια δεύτερη ευκαιρία, η οποία μπορεί να δοθεί με το πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις 120 δόσεις, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο συμπεριλήφθηκε στα μέτρα.
1: Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, κύριε Γιακουβή, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση?
0: Η μείωση περισσότερο εστιάζεται στους αγρότες και καλώς κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς επίσης και για τους τρίτεκνους και σε αυτό που συμπεριλαμβάνει μέσα και τους επαγγελματίες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Το τεκμαρτό, και αυτό θέλει ειδική mm-hmm. ανάγνωση και να το αναλύσουμε, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Οι συνεπείς δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τους συνεπείς το προσωπικό, και αυτό ήταν μια αδικία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι κάποιος που επενδύει και προσλαμβάνει προσωπικό ανεβαίνει και το τακμήριο του φόρου.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ,
1: μάλιστα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ελάφρυνση σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι και μια αναγνώριση.
1: Για να δοθεί και ένα κίνητρο
0: λάθος
1: και σε κάποιους άλλους.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια. Ας το συνοψίσουμε ότι τα μέτρα είναι ένα θετικό βήμα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα περίμεναν και θα ήταν οι προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Κύριε Γιακουβή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Εδώ θα είμαστε και το 2027,
0: ναι.
1: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, είτε με κάποιον άλλον Πρωθυπουργό, είτε με μία συγκυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς θα τα φέρουν τα πράγματα, γιατί θα έχουμε εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Θα περιμένετε για κάτι καλύτερο, φαντάζομαι. Έτσι, με αυτή την ελπίδα ζούμε πάντα.
0: Βεβαίως, και φυσικά περιμένουμε και την απόλυτη εξειδίκευση νομοθετικά των συγκεκριμένων μέτρων και την εφαρμογή. Γιατί πολλά μέτρα εξαγγέλλονται και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς στο τέλος θα εφαρμοστούν.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε,
0: κύριε Γιακουβή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, νομίζω αμέσως ή σε λίγα δευτερόλεπτα, εν πάση περιπτώσει, θα πάμε στο Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.
3: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, 120 χωρών και περίπου 2.000 εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει και στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Art News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται, με τον Brent να πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Art News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι, αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Heathrow, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα, από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Μεθαύριο τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, τα προαύλια των σχολείων θα έχουν γεμίσει ξανά με μαθητές, με εκπαιδευτικούς για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για κάποιους άλλους μαθητές, λίγο μεγαλύτερους ενδεχομένως, το πρώτο κουδούνι δεν χτυπά μεθαύριο, θα χτυπήσει όμως και αυτό σύντομα. Είναι οι άνθρωποι που αναζήτησαν και βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία όχι μόνο στη ζωή και όχι μόνο στην εκπαίδευση και στη ζωή τους, θα έλεγα, θα διεύρυνα έτσι το πλαίσιο της δεύτερης αυτής ευκαιρίας, μέσα από τη φίτησή τους σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Και ευτυχώς ο Βόλος διαθέτει εδώ και χρόνια ένα εξαιρετικό σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που έχει δώσει και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, τις οποίες οι μαθητές του έχουν αξιοποιήσει, φίλες και φίλοι. Για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του, τον κύριο Λίνο Βίγκλα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, πολύ καλά.
0: Προετοιμάζεστε εσείς, φαντάζομαι, ακόμη για την έναρξη, η οποία είναι πότε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας?
1: Ακριβώς, όπως είπατε και εσείς, είμαστε σε μια περίοδο προετοιμασίας τώρα. Εμείς ξεκινούμε λίγο μετά τα υπόλοιπα σχολεία, δηλαδή μία εβδομάδα με 10 μέρες αργότερα, καθώς μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου περίπου είναι η επίσημη προθεσμία για τις εγγραφές στο σχολείο. Αν και, για να σας πω την αλήθεια, έχουμε ήδη συμπληρώσει το όριο των εγγραφών για τη φετινή χρονιά και ήδη έχουμε μία λίστα αναμονής για συμπολίτες μας που πιθανόν να ενδιαφέρονται για να φοιτήσουν στο σχολείο μας.
0: Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει φέτος ειδικά? Είναι κάτι σύνηθες? Συμβαίνει κάθε χρονιά, δηλαδή γρήγορα να εξαντλούνται οι θέσεις που προσφέρονται από το σχολείο?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπήρξε μια αλλαγή στον κανονισμό λειτουργίας και ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι εγγραφές γίνονταν κυρίως τον Σεπτέμβριο, ο Σεπτέμβριος δηλαδή ήταν ο μήνας των εγγραφών, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου και πρώτες μέρες του Οκτωβρίου θα μπορούσα να πω.
0: Καθυστερούσε να αρχίσει η σχολική χρονιά και εγώ αυτό είχα κατά νου, ξέρετε, όταν είπα ότι καθυστερεί. Νόμιζα ότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσετε.
1: Ναι, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό λοιπόν οι εγγραφές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου πλέον και μας δίνουν και ένα περιθώριο 10-15 ημερών, όπως είπα, το Σεπτέμβριο, σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες θέσεις προκειμένου να συμπληρωθούν. Πήγε πολύ καλά η φετινή χρονιά, είχαμε πολλές εγγραφές και ακόμη υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, υπολογίζουμε, συνυπολογίζουμε πάντα και μια διαρροή η οποία υπάρχει, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν την εγγραφή τους την προηγούμενη χρονιά, κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν αλλάξει έδρα, να έχουν πάει κάπου αλλού για επαγγελματικούς λόγους, οπότε αυτό ουσιαστικά κάνουμε, καλούμε τους όσους έχουν κάνει αίτηση να δούμε την πραγματική τη δέσμευσή τους να παρακολουθήσουν την φετινή χρονιά, προκειμένου και εμείς
0: να ξέρουμε, δείτε αν υπάρχουν κενά.
1: Ακριβώς, και με τη λίστα αναμονής να συμπληρώσουμε τα πιθανά κενά τα οποία θα προκύψουν.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Λοιπόν, φέτος ξεκινάτε άρα πιο γρήγορα και εσείς τη σχολική χρονιά. Και μιας και μιλάμε για κενά, με τα άλλα κενά εκπαιδευτικών, τι γίνεται? Υπάρχουν?
1: Ναι, κοιτάξτε. Και συνέβαινε αυτό το οποίο είχατε πει, ότι τα προηγούμενα χρόνια, όχι όμως την προηγούμενη χρονιά, τα πιο πριν χρόνια, υπήρχε μια καθυστέρηση, είναι η αλήθεια, στη στελέχωση των σχολείων, όχι μόνο του δικού μας, των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας γενικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά πρέπει να είμαστε και να το αναγνωρίσουμε αυτό στη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης και στο ΙΝΕΔΙΔΙΜ, που είναι ο φορέας ο οποίος τρέχει έτσι τα σχολεία, ότι από την περσινή χρονιά υπήρξε μια έτσι συντονισμένη και έγκαιρες ενέργειες και ήμασταν μέσα στον Οκτώβριο, είχαμε όλο το προσωπικό μας και προβλέπω ότι και τη φετινή χρονιά το ίδιο θα συμβεί, δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα είμαστε πλήρως στελεχωμένοι.
0: Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Είναι, γιατί σκεφτείτε ότι υπήρχαν κάποιες χρονιές που οι ορομίστοι, διότι οι αποσπασμένοι καθηγητές είναι ήδη στο σχολείο, οι ορομίστοι καθηγητές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του σχολείου, έρχονταν ακόμα και την περίοδο των εορτών, σκεφτείτε, τα Χριστούγεννα. Αυτό ανήκουν στο παρελθόν και γενικώς μας δίνει και ένα τέτοιο αισιοδοξία σε αυτό, ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια πιο λειτουργία ομαλή.
0: Δώστε μας την εικόνα της λειτουργίας ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, κύριε Βίγκλα.
1: Όπως έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, το πλαίσιο λειτουργίας είναι αρκετά διαφορετικό από το πρωινό σχολείο, να το πω έτσι. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Το σχολείο απευθύνεται σε ενήλικες, λαμβάνει υπόψη τις επαγγελματικές, οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το πλαίσιο λειτουργίας είναι ευέλικτο. Ακολουθούμε μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσπαθούμε όλη η δουλειά να γίνεται στο σχολείο προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να τους μένει χρόνος για τις οικογένειές τους και για ό,τι άλλο θέλουν να κάνουν. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις εκτός από τα μαθήματα. Ξέρετε, κάτι το οποίο το λέω κάθε φορά, είναι πολύ σημαντικό, και η μάθηση δεν λαμβάνει χώρα μόνο μέσα στις αίθουσες. Γι' αυτό κάνουμε πολλές δράσεις και εκδηλώσεις, είτε ομιλίες στο σχολείο, είτε δικές μας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος της πόλης μας, προκειμένου να κάνουμε, αν θέλετε, όλο το πλαίσιο της μάθησης ελκυστικό για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι παίρνουν την απόφαση μετά από... Ξέρετε, κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν περάσει και δεκαετίες από την τελευταία χρονιά, από την τελευταία φορά που είχαν καθίσει στα θρανία. Οπότε πρέπει με έναν έτσι ελκυστικό, ομαλό και ευέλικτο τρόπο να τους εντάξουμε ξανά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στο κοινωνικό γενικότερα πλαίσιο, με όλες αυτές τις δράσεις και δραστηριότητες τις οποίες σας είπα. Και τώρα ως προς τα πρακτικά θέματα, η φοίτηση, όπως γνωρίζετε, διαρκεί 2 έτη. Mm-hmm. Απογευματινές ώρες, από τις 5 μέχρι τις 9 είναι το ωράριο, με κάποια βασικά μαθήματα γραμματισμούς, όπως λέγονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, και φυσικά να τονίσω και την παρουσία, την πολύ σημαντική παρουσία 2 συμβούλων, ενός συμβούλου ψυχολόγου και ενός συμβούλου σταδιοδρομίας, που ο ρόλος τους είναι πραγματικά καθοριστικός, διότι βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, στην ομαλή ένταξη των εκπαιδευομένων στο μαθησιακό πλαίσιο.
0: Απευθύνεστε σε αποφύτους δημοτικού σχολείου?
1: Ναι, ακριβώς. 2 προϋποθέσεις υπάρχουν για να εγγραφεί κάποιος στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας: να είναι άνω των 18 ετών οπωσδήποτε και να έχει το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου.
0: Έστω αν αυτό το απολυτήριο έχει αποκτηθεί, ξέρω εγώ, το 50.
1: Δεν έχει καμία σημασία, αρκεί να έχει το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου.
0: Μάλιστα. Ναι. Έχετε τέτοιες περιπτώσεις? Θέλω τώρα για να πάω στο άλλο ερώτημα, δηλαδή... Πέρυσι, που είναι φρέσκο και το θυμάστε φαντάζομαι, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος μαθητής, και φέτος βάσει των εγγραφών επίσης αντίστοιχα?
1: Κοιτάξτε, πάνω όριο δεν υπάρχει, είναι η αλήθεια. Δηλαδή είχαμε και 75 ετών εκπαιδευόμενους, όχι μία μάλιστα, 2, οι οποίοι, ξέρετε, ουσιαστικά το κίνητρο για να έρθει κάποιος στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μετά από όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στο σχολείο, από την εμπειρία μου, λέει, είναι το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν λίγο νεότερης ηλικίας, ίσως 30, 40, 45, οι οποίοι είναι κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε,
0: το
1: διότι
0: χρειάζονται.
1: Πλέον χωρίς το απολυτήριο γυμνασίου δεν μπορούν να... Παντού ζητείτε το απολυτήριο γυμνασίου σε οποιαδήποτε δουλειά και αν αναζητήσει κάποιος. Και υπάρχουν και οι μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 65 θα έλεγα, και έχουμε και 70 και 75, οι οποίοι φυσικά δεν ενδιαφέρονται να πάρουν το απολυτήριο για επαγγελματικούς λόγους, μπορεί να είναι συνταξιούχοι οι άνθρωποι, αλλά για αυτούς ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο. Είχαν βγει πολύ νωρίς στη βιοπάλη, αν θέλετε, από 12-13 ετών στη δουλειά, ή άλλες περιπτώσεις που είχαν παντρευτεί πολύ νωρίς. Οπότε τώρα, ξέρετε, που δεν έχουν πλέον είτε επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις, ήταν το όνειρο που ήθελαν πάντα να πραγματοποιήσουν.
0: Συνεχίζουν κάποιοι από αυτούς και στην άλλη βαθμίδα, γιατί μιλάμε τώρα ότι για απολυτήριο γυμνασίου ότι δίνει το σχολείο. Υπάρχει αντίστοιχο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για την επόμενη βαθμίδα, τη ηλικιακή δηλαδή εκπαίδευση, ή πρέπει να συνεχίσει κάποιος σε συμβατικό εντός εισαγωγικών σχολείο, αν θέλει να συνεχίσει?
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα το εξής και να το ξεκαθαρίσω λίγο, θέλω αυτό το πράγμα, ότι ο στόχος των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας δεν είναι οπωσδήποτε να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να συνεχίσουν στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι περισσότερο να τους ξαναφέρει στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
0: Φαίνεται αυτό, και από τα μαθήματα που διδάσκονται.
1: Ακριβώς. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Από εκεί και πέρα όμως, τα τελευταία χρόνια, τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι πάνω από το 50% των αποφύτων μας συνεχίζουν στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει βέβαια σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σε ηλικιακό επίπεδο, οπότε συνεχίζουν στα σχολεία, τα υπάρχοντα σχολεία. Δηλαδή, και κυρίως τώρα, επειδή όπως καταλαβαίνετε πολλοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι, συνεχίζουν στα εσπερινά σχολεία, είτε αυτό είναι εσπερινό ΕΠΑΛ, είτε είναι εσπερινό γενικό.
0: Και αν τους το επιτρέπει και η ηλικία τους, έτσι έχουν το περιθώριο.
1: Ναι. Και μάλιστα κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι ενθαρρυντικό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, οφείλω έτσι να πω, είναι ότι, ξέρετε, τα καταφέρνουν περίφημα στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Ίσως όχι γιατί καλά σε εμάς, δηλαδή να καλύπτουν, θέλω να πω, όλη την ύλη του γυμνασίου που πρέπει και τα λοιπά, αλλά γιατί αποκτούν μια μεταδεξιότητα, το μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν αυτό το οποίο, το λέμε πολλές φορές, μπορεί να ακούγεται, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν περίφημα στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης.
0: Η εμπειρία είναι σημαντικό θέμα, κύριε Βίκλα, εσείς το ξέρετε καλύτερα νομίζω μέσα από τη συναναστροφή σας τόσα χρόνια έτσι, με μαθητές κάποιας, όχι της συμβατικής ηλικίας. Είναι μεγάλο πράγμα, δηλαδή μπορεί να σου διδάσκει να μαθαίνεις πράγματα όχι με τον ορθόδοξο τρόπο που τα μαθαίνει ένας μαθητής μικρής ηλικίας, αλλά παρόλα αυτά να τα μαθαίνεις.
1: Φυσικά,
0: την εμπειρία σου.
1: Και για...
0: Ναι.
1: Υπάρχουν φυσικά, να μην...
0: Σας χάνουμε λίγο, και δεν ξέρω γιατί.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε, απλά κάνει κάποιες διακοπές.
1: Ναι. Οφείλουμε να πούμε κιόλας ότι υπήρχαν και περιπτώσεις αποφύτων οι οποίοι τέλειωσαν και το Λύκειο και έδωσαν εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι φοιτητές, μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν τελειώσει και όχι μόνο το βασικό πτυχίο, έχουν τελειώσει και μεταπτυχιακό. Έχουμε δηλαδή και τέτοιες περιπτώσεις. Όχι
0: μάλιστα
1: πάρα πολλές, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά είναι.
0: Που είναι χαρακτηριστικές και δίνουν έτσι ένα μήνυμα, στέλνουν και ένα μήνυμα.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Βίγκλα, πόσοι είναι οι φετινοί τα πρωτάκια σας και πόσοι είναι οι δευτεροετής και τελειόφοιτοι?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει περίπου τις 40 εγγραφές και όπως σας είπα έχουμε και λίστα αναμονής, δηλαδή υπάρχει μια, φαίνεται να υπάρχει μια τάση έτσι αυξητική και έχουμε και άλλους 35 περίπου στον β' κύκλο, δηλαδή μιλάμε για 60 με 70 άτομα δυναμικό συνολικά στο σχολείο. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε
0: να
1: αναφέρω και κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Από τη φετινή χρονιά και από την περσινή μάλιστα λειτουργήσε το ένα, θα λειτουργήσουμε σύμφωνα με ο νέος κανονισμός λειτουργίας, μας δίνει την εξής δυνατότητα και είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό για τους συμπολίτες μας να το ακούσουν. Θα λειτουργήσουμε δύο προπαρασκευαστικά τμήματα. Είναι διαφορετικά αυτά τα τμήματα από τα βασικά τμήματα του σχολείου. Το ένα το τμήμα, το προπαρασκευαστικό επαναλαμβάνω, είναι για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς, ξένοι δηλαδή, μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου την ελληνική γλώσσα. Θα δημιουργήσουμε ένα τμήμα προκειμένου να, αυτό λειτουργήσε και από πέρυσι μάλιστα, προκειμένου να μάθουν βασική γνώση της ελληνικής, ώστε μετά να μπορέσουν να συνεχίσουν στο σχολείο μας. Και ακόμη ένα προπαρασκευαστικό τμήμα, διαφορετικό αυτό, είναι προπαρασκευαστικό τμήμα για προετοιμασία για απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου. Δηλαδή ακόμα και οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν το απολυτήριο του δημοτικού μπορούν να έρθουν, θα δημιουργήσουμε ένα τμήμα, θα τους προετοιμάσουμε για τις εξετάσεις, γιατί ξέρετε οι ενήλικες δίνουν απευθείας εξετάσεις για να πάρουν το απολυτήριο του δημοτικού.
0: Ναι.
1: Θα τους προετοιμάσουμε λοιπόν εμείς να δώσουν εξετάσεις, να πάρουν το απολυτήριο δημοτικού, ώστε μετά να μπορούν να εγγραφούν στη συνέχεια στο σχολείο μας.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργήσει αυτό?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα για τους αλλοδαπούς.
0: Όχι, το δεύτερο. Για τους...
1: Το δεύτερο είναι φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη φορά. Έχει μάλιστα αποσπαστεί δασκάλα συγκεκριμένα για να λειτουργήσουμε αυτό το τμήμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε οπότε, κύριε Βίγκλα, είναι σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.

0: Στο ίδιο μήκος κύματος συνεχίζουμε. Πάμε στην Καρδίτσα, στη Δώρα τη Μήτρα. Δηλαδή, εννοώ στα περί εκπαίδευσης.
1: Θέματα.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι, εμείς σήμερα ως Θεσσαλικό Περισκόπιο φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Καρδίτσας, τον κύριο Αλέξη Φιτσιλή. Καλή σας μέρα, κύριε Φιτσιλή.
2: Καλημέρα, κυρία Μήτρα.
1: Όλα είναι έτοιμα, διαβάζουμε και ακούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εσείς όμως λέτε, και προφανώς ορθώς το λέτε, ότι ξεκινάμε μία χρονιά ακόμη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αρκετά κενά, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο νομού Καρδίτσας. Τι ακριβώς σας συμβαίνει, ποια είναι τα νούμερα?
2: Ήμουνα νιός και γέρασα για να κάθε τέτοια εποχή να ακούω τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας ή την Υπουργό Παιδείας να δηλώνει ότι είμαστε έτοιμοι. Και όμως να συμβαίνει πάντοτε να ξεκινάει η νέα χρονιά πάντοτε με πολλά κενά. Θα έλεγα, να πω για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Όταν την Υπουργό Παιδείας δηλώνει ότι φέτος θα προσληφθούν 45.000 αναπληρωτές, ήδη έχει με το λόγο της δηλώνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον κατά την δικιά της, όπως το ίδιο το Υπουργείο το έχει δώσει, 45.000 κενά. Όταν λοιπόν διορίζονται 30.000, 29.000 τόσοι που διορίστηκαν τώρα, που είναι, όπως ήδη είπε, ένα μεγάλο νούμερο, ουσιαστικά αποδέχεται, παραδέχεται ότι τα άλλα 15.000 κενά που μπορεί να είναι πολύ παραπάνω, αλλά να μην καθίσουμε τώρα να αρχίσουμε σε αυτό το επίπεδο να κάνουμε την αντιπαράθεση, υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν, τόσο πανελλαδικά, όσο και εδώ στην Καρδίτσα, ξεκινάμε με πάρα πολλά κενά. Να πούμε μερικά νούμερα έτσι όπως μου τα είπατε. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη γενική αγωγή, πέρυσι δούλεψαν 8.200 αναπληρωτές. Και οι συνταξιοδοτήσεις ήταν 2.588. Πόσοι διορισμοί έγιναν? 910, λιγότερο από 1.000. Και πήραν 4.019 αναπληρωτές. Και μόνο αυτά τα νούμερα καταλαβαίνει κανείς τι κενά έχουν μείνει. Στην Καρδίτσα συνταξιοδοτήθηκαν 49 συνάδελφοι. Και διορίστηκαν στη γενική αγωγή 2. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτά, ας πούμε, από τα ίδια τα νούμερα που ουσιαστικά θέτουν το ζήτημα των κενών πώς λειτουργούν τα σχολεία.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάτε για κενά που θα έπρεπε να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς και έρχονται να καλυφθούν με κάποιον αριθμό αναπληρωτών που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο και μαθαίνουν και οι άνθρωποι και τελευταία στιγμή που θα πάνε, σε ποιο σχολείο, σε ποια πόλη, σε ποιο νομό κτλ.
2: Έχουμε ξαναπεί ότι οι αναπληρωτές αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Κάθε χρονιά, όπως το είπατε, ουσιαστικά οι συνάδελφοι αυτοί τρέχουν σε όλη την επικράτεια και με κόστος, με χρήματα, ουσιαστικά με έξοδα. Τα έχουμε δει και φέτος ζήσαμε, ας πούμε, τη συναδέλφισσα την αναπληρώτρια στα Χανιά να μένει σε μια σκηνή μαζί με το παιδί της. Συνεχώς τέτοιες είναι οι εικόνες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα για τους αναπληρωτές. Αλλά να πω το εξής, όταν εδώ στην Καρδίτσα η ίδια η διεύθυνση ορίζει ότι τα κενά που ζήτησε η ίδια, ας πούμε, είναι τα νούμερα αυτά που είπε. Και π.χ. 16, ας πούμε, είχαν κενά για 16 μουσικούς. Ήταν 9. Στο μουσικό σχολείο, λοιπόν, θα έχει αυτά τα κενά. Ή αντίστοιχα, στη γενική αγωγή. Στη γενική αγωγή. Το να ζητάς να οι συνάδελφοι οι οποίοι ήρθαν, ας πούμε, ζήτησαν 36 και ήρθαν 21. Στην ειδική 27 αναπληρωτές ζητήθηκε παράλληλη στήριξη και ήρθαν 11. Καταλαβαίνουμε τα νούμερα αυτά πως τι δυσκολίες βγαίνουν. Είναι σίγουρα θετικό να κρατήσουν και να μας ακούσουν θετικό ότι εγκρίθηκαν όλα τα ολιγομελή. Είναι θετικό. Από την άλλη, πάρα πολλά τμήματα και να το κρατήσουμε και γι' αυτό είναι και ότι είναι με 26 και 27 παιδιά. Όταν το ίδιο, η εκπαιδευτική ζητάμε εδώ και χρόνια τμήματα με 20 παιδιά για να μπορεί να γίνει αυτή η διδασκαλία.
1: Αυτό που λέω, λέτε, ήμουν ανιός και γέρασα.
2: Έτσι ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι θα υπάρξουν πάλι κενά, πολλά σε σχολεία και ήδη πολλά είναι και καταγεγραμμένα. Δηλαδή, οι πρώτες μέρες τώρα που ξεκίνησε τα σχολεία, με μια επαφή που είχαμε ως ΕΛΜΕ, είχε με τα ΕΠΑΛ. Τα ΕΠΑΛ της, τόσο της Καρδίτσας όσο και της περιφέρειας, λείπουν πολλοί συνάδελφοι. Με τεχνικών ειδικοτήτων. Π.χ. εδώ στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας. Στο πρώτο ΕΠΑΛ Καρδίτσας, το οποίο είναι ένα ΕΠΑΛ ας πούμε, που ουσιαστικά έχει μηχανολόγους κτλ. Λείπουν και άλλες τεχνικές ειδικότητες. Λείπουν πάνω από 7 άτομα. Τεχνικές ειδικότητες.
1: Άρα το ίδιο άλλα δύο άτομα
2: στο ΕΠΑΛ Μουσακείο, άλλα δύο συνάδελφοι. Στο ΕΠΑΛ Σοφάδων τα ίδια. Και εδώ θέλω να ακουστεί ότι αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε ιδιαίτερα σχολεία. Δηλαδή τόσο το ΟΕΕΚ Σοφάδων, ειδικό σχολείο, λείπουν πάνω από 7 συνάδελφοι. Ή στο ΕΝΕΓΙΛ που και εκεί είναι. Λείπουν 3 σίγουρα και υπάρχει ζήτημα, ζητάνε και ειδικό προσωπικό, ψυχολόγους, λειτουργούς κτλ. Για αυτά τα παιδιά που έχουν ειδικές συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Τα οποία τα λέγαμε και πέρυσι, νομίζω τα γνωρίζουν εξ αρχής, πολύ πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δεν καλύπτονται εγκαίρως για να μπορούν και τα παιδιά, όλα τα παιδιά, και στα γενικά και στα επαγγελματικά και στα ειδικά, να ξεκινάει όντως η σχολική χρονιά στις 11 Σεπτεμβρίου.
2: Κοιτάξτε, δεν θα μπούμε σε μια κουβέντα, ούτε θα είμαστε τόσο προκλητικοί σαν την βουλεύτρια που μίλησε ότι το πρόβλημα είναι ότι μένουν έγκυες οι συνάδελφοι, αυτό το εσχρό που ακούμε ας πούμε, και το έχουν αναπαράγει ένα σωρό πολλές φορές. Όντως μπορεί να υπάρχουν ζητήματα έκτακτα. Και ξέρω κι εγώ και συναδέλφους και είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι που έχουν κάποια θέματα υγείας. Θα υπάρξουν τέτοια. Αλλά δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για κενά τα οποία θα είναι γνωστά και δεν μπορούν να και δεν έρχονται ας πούμε για πρόσβαση. Και θα πάει τώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη που θα είναι η δεύτερη φάση και να δούμε.
1: Μάλιστα. Έτσι. Και θέλω να σας ρωτήσω και την άποψή σας σαν εκπαιδευτικός, γιατί βγήκαν στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία της PISA που λένε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές δεν κατανοεί επαρκώς την σχολική ύλη. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, μεταξύ άλλων ζητημάτων που σας αφορούν, να μιλάει για ψηφιακή εκπαίδευση, για αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας. Τι σχόλια έχετε να μας κάνετε για αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά θα να πω το εξής.
1: Έχει ένα σχόλιο. Ναι.
2: Να σας πω το για να καταλάβουμε κάτι, και γιατί δεν είναι όλοι και γνώστες. Όταν στείλεις ένα διαγωνισμό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο διαγωνισμός της PISA, που έχει γλώσσα και μαθηματικά, και το στείλεις έτσι με βάση ένα συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, ο οποίος δεν υπάρχει, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ένας τρόπος εξέτασης με ένα υλικό το οποίο συμπληρώνει, έτσι ώστε να βγάλεις κάποια συμπεράσματα συγκεκριμένα που θέλει το εκπαιδευτικό σύστημα. Εδώ όλα είναι θέμα, θέμα προπόνησης. Mm-hmm, δηλαδή mm-hmm. Υπάρχουν μια σειρά κράτη που προπονούν τους μαθητές τους για να κάνουν αυτή την εξέταση.
1: Για
2: να βγει ένα αποτέλεσμα μετά ότι πάει το εκπαιδευτικό σύστημα μπροστά τους. Αντίστοιχα εδώ πέρα δεν είναι ότι εκπαιδεύουμε τους μαθητές με έναν τέτοιο τρόπο. Εμείς όταν εννοούμε η εκπαιδευτική, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι στην PISA και στις εξετάσεις αυτές mm-hmm. και εκφράζουμε πάντα τη διαφωνία μας. Εμείς θέλουμε παιδεία για όλα τα παιδιά, μόρφωση, τον οποίο να τα στηρίζει, να καταλαβαίνουν τον κόσμο, τη φυσική ζωή κτλ. Τώρα τα υπόλοιπα που ακούγονται πολλές φορές για, ας το πω έτσι, για ψηφιακή εποχή κτλ., καλύτερα κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε και πιο συγκεκριμένα και τι θέλει να πει κανείς για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ωραία, άρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το όταν θα εξειδικευθούν και αυτά τα συγκεκριμένα με μέτρα.
2: Ζητήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Κυρία Μήτρα, υπάρχει και το ζήτημα του Εθνικού Πολιτηρίου που
1: βεβαίως,
2: θα ξεκινήσει και τα λοιπά.
1: Ναι, σχολείο, το Εθνικό Πολιτήριο. Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι όσο το δυνατόν καλύτερη σχολική
2: χρονιά. Να μου δώσετε μερικά δευτερόλεπτα να πω κάτι για να το μάθει και τι αξίζει να ακουστεί. Γενικά λέμε ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε ειδήσεις. Εμείς οι εκπαιδευτικοί που παρόλα τα άσχημα είχαμε και μια χαρούμενη είδηση. Και θέλω να ακουστεί και η συναδέλφισσα, η Χρύσα Χοντζόγλου, που ήταν σε δυνητική αργία για 18 μήνες, επέστρεψε στο σχολείο.
1: Επέστρεψε στο σχολείο, ναι.
2: Από την 1η Σεπτέμβρη στο σχολείο της. Όπως και μια σειρά συνάδελφοι που τους είχαν ασκηθεί πειθαρχική διώξη για τη συμμετοχή στην απεργία αποχή, αθώθηκαν. Ανεξάρτητα
1: τώρα από το και μεγάλο αγώνα, σαν κίνημα σε ολόκληρη την Ελλάδα για αυτούς τους
2: ακριβώς.
1: Συναδέλφους σας.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ χαρούμενο γεγονός, το νομίζω ότι και ουσιαστικά μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα για να κάνουμε αυτό που είναι σήμερα, να μιλάμε. Να λέμε την άποψή μας, να την παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Και όχι για να επιβληθεί η υγιή νεκροταφείου μέσα στα σχολεία.
1: Κύριε Φιτσιλή, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για τα ζητήματα
2: και που
1: θα έρθαμε νωρίτερα. Να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη δίκη των Τεμπών σε εξέλιξη διαδικασία. Στο πιο μάλλον ξεκίνησε να μπαίνει σε ενδιαφέρον στάδιο η σχετική διαδικασία. Έπονται και άλλα βέβαια. Κωνσταντίνα, έχεις μαζί σου τον Άρη.
1: Λοιπόν, είμαστε ναι, με τον Άρη τον Ψύχα που βρίσκεται στον χώρο διεξαγωγής της δίκης. Θα μας πει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Άρη, ξέραμε ότι χθες κατέθεσε ο κύριος Ψαρόπουλος και ως πατέρας της Μάρφης, αλλά κατέθεσε και η οικογένεια του μηχανοδικού του Κουτσούμπα που έχασε επίσης τη ζωή του χθες. Σήμερα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
2: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε μπει στη φάση της εξέδωσης των μαρτύρων. Έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των μαρτύρων της οικογένειας Κουτσούμπα. Είναι ο Γιώργος Κουτσούμπας, ήταν ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας που έχασε τη ζωή του. Χθες ξεκίνησε την κατάθεση του κ. Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης. Προηγήθηκε γιατί είναι και δικηγόρος και θα έπρεπε να παραστεί στην συνέχιση της διαδικασίας. Υπενθυμίζομαι ότι οι μάρτυρες δεν μπορούν να παρευρίσκονται την ώρα που εξετάζονται άλλοι μάρτυρες. Θα πρέπει να τελειώσει η κατάθεση και μετά να συνεχίσουν να παρακολουθούν την διαδικασία. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου νωρίτερα, απαντώντας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης. Να πούμε τα βασικά σημεία έτσι,
1: ναι,
2: της
1: κατάθεσης. Ναι,
2: του κυρίου Ψαρόπουλου. Στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχουν ευθύνες στο διαχειριστή του δικτύου στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Αξίζει να σημειωθεί και αυτό που κάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, αυτό που είπε, ότι δεν υπήρξε επί 13 μέρες αυτοψία ανακριτικής αρχής ή δικαστικού λειτουργού στο σημείο του συμβάντος από την ώρα που έγινε η σύγκρουση, ενώ για 6 μέρες οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεν είχαν πάρει είδηση τι γινόταν με το μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Επέριψε ευθύνες στην αδράνεια της σειράς που επέτρεπε υψηλές ταχύτητες στο συγκεκριμένο τμήμα, στο τμήμα Λάρισα Πλατή, το οποίο ήταν τελείως τυφλό από συστήματα ασφαλείας και τηλεδιοίκηση. Μεγάλο μέρος της κατάθεσης αφορούσε στην φωτιά, η οποία, όπως τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος κατά την άποψή του, κόστισε τη ζωή σε ανθρώπινες ζωές.
1: Πράγματι, γιατί κάποιες ανθρώπινες ζωές
2: θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν
1: να είχαν ζήσει, αν δεν ξεσπούσε η φωτιά. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι από τη σύγκρουση, ναι μεν να τραυματίστηκαν βαρύτατα, αλλά αν δεν ακολουθούσε η φωτιά, ίσως κάποια από τα παιδιά, κάποιους από τους ανθρώπους του τρένου αυτού να είχαν μείνει στη ζωή.
2: Έθεσε ερωτήματα σχετικά με την, ανακριτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, παραλήψεις, αστοχίες στη διάρκεια της ανάκρισης. Συγκεκριμένα για την πυρόσφαιρα είπε ότι είναι προβληματική διαχείριση των ανακριτικών αρχών σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση της πυρόσφαιρας και κατέληξε στην κατάθεσή του τονίζοντας ότι το δικαστήριο πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στην αποκάλυψη της αλήθειας αλλά και στην ανάδειξη ευθυνών σε άτομα και πρόσωπα που δεν είναι σήμερα κατηγορούμενοι.
1: Μάλιστα.
2: Απάντησε σε ερωτήσεις και της υπεράσπισης και ακολούθησε η κατάθεση των μαρτύρων της οικογένειας του Άγγελου Μασαλή. Mm-hmm. Ο Άγγελος Μασαλής ήταν ένας εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ήταν 30 χρονών όταν έχασε τη ζωή του, κατάθεσε ο αδερφός του, η αραβωνιαστικιά του, τόνισαν ότι χρειάστηκε μήνες για να συνέλθουν. Ο αδερφός υποστήριξε ότι κατηγόρησε και πλευρές της όλης υπόθεσης για το γεγονός ότι κάποια στιγμή οι μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρονταν ως υπεύθυνοι και ως
1: πολλά είχαν ακουστεί από την αρχή.
2: Ότι συμμετέχοντας σε λαθρεμπόριο καυσίμων.
1: Ακριβώς.
2: Όλα αυτά.
1: Το λαθρεμπόριο πάντως έχει τελειώσει, Άρη, ως υπόθεση. Δηλαδή έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει προκύψει.
2: Σε επίπεδο δημοσιογραφικό και σε επίπεδο εκτιμήσεων και σε επίπεδο εξελίξεων.
1: Τώρα
2: είναι η ώρα που όλα θα κρυθούν και θα αξιολογηθούν.
1: Σίγουρα μέσα από την δίκη μπορεί να προκύψουν.
2: Και τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία με το παράνομο φορτίο έχει στην ουσία έχει ατονίσει, να το πω έτσι. Κομψά και σε επίπεδο δισογραφικό και σε επίπεδο αποκαλύψεων από πλευρά τεχνικών συμβούλων, πραγματογνωμόνων κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ας τα περιμένουμε στο δικαστήριο και στην εγκροματική διαδικασία, η οποία ούτως ή άλλως θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, Κωνσταντίνα και Ελένη, η κατάθεση των μαρτύρων της πλευράς του Άγγελου Μασαλή, που ήταν, επαναλαμβάνω, ένας εκ των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και αυτή την ώρα είμαστε στη διακοπή. Πριν λίγο ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα ο κ. Παναγιώτης Βούλγαρης, είναι ο πατέρας του μηχανοδηγού της εμπορικής, του δεύτερου μηχανοδηγού της εμπορικής, του Σπύρου Βούλγαρη, ήταν 35 χρονών, μοναχοπέδι της οικογένειας. Εκεί είχαμε στις ερωτήσεις, ο φορολόγος στην κατάθεσή του, έγιναν κάποιες ερωτήσεις από τον συνήγορο, από το δικηγόρο της οικογένειας. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα κάποια στιγμή ότι ο Παναγιώτης Βούλγαρης ήταν εθελοντής στο γραφείο του σημερινού πρωθυπουργού, του τότε και σημερινού πρωθυπουργού. Διαψεύτηκαν αυτά από τον πατέρα του,
1: του πατέρα του Παναγιώτη Βούλγαρη. Δηλαδή.
2: Εντάξει, τώρα,
1: ναι, τώρα τι
2: θυμόμαστε
1: να πω,
2: όλοι
1: τι να πω,
2: ότι
1: ναι,
2: έχει
1: ναι.
2: γίνει ότι γύρω από τι αυτή την υπόθεση, ναι, πέρα από την ουσία της υπόθεσης, γιατί ενέτη 2026 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή, να κινούνται 12 λεπτά το ένα απέναντι στο άλλο, και είχαμε την απώλεια 57 ανθρώπων, τραυματίες και ό,τι έχει συμβεί, στήθηκε γύρω-γύρω και υπάρχει, έχει πολιτικές προεκτάσεις αυτό. Και θυμόμαστε όλοι εκείνη την εποχή του τι συζητούσαμε και τι συζητιόταν και σε.
1: Μάλιστα, Άρη.
2: Λοιπόν, είχαμε μια ένταση, αυτό πρέπει να το κλείσω, να το
1: και να κλείσουμε με αυτό, σε παρακαλώ.
2: Έκλαση, ένταση του Παναγιώτη Βούλγαρη με τον Αντώνη Ψαρόπουλο. Γιατί
1: του πατέρα του μηχανοδηγού, του νεκρού μηχανοδηγού, με
2: τον Αντώνη Ψαρόπουλο, τον πατέρα της Μάρθης. Γιατί κατά κατάθεση εδώ στο δικαστήριο και παντώντας σε ερώτηση, είπε ότι στην πρώτη συγκέντρωση των γονέων των συγγενών των θυμάτων που έγινε ένα περίπου χρόνο μετά τον Σιβάν, υπήρξε μια επίθεση, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, από τον κύριο Ψαρόπουλο εναντίον του. Αυτό προκάλεσε την έκκληση του κυρίου Ψαρόπουλου, που είπε λες ψέματα. Υπήρξε ένταση, μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο. Το δικαστήριο διέκοψε για να ρεμίσουν τα πνεύματα και περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια. Θα είναι δύσκολη η διαδικασία, σίγουρα, αλλά και παράλληλα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λιγάκι τον κύριο Ψαρόπουλο από τις δηλώσεις που έκανε χθες. Δημήτρη Τσολάκη, έχουμε τον κύριο Ψαρόπουλο. Από τις δηλώσεις που έκανε χθες αμέσως μετά την λήξη της διαδικασίας. Οι δηλώσεις, να γνωρίζετε, γίνονται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι. Όσοι κατέθεσαν στο δικαστήριο συναντάνε τους δικηγόρους, συναντάνε, συγγνώμη, τους δημοσιογράφους, και έτσι μεταφέρεται και προς τα έξω το τι οι ίδιοι είπαν πάνω στο θέμα.

0: απαντήσεις μέχρι και σήμερα στην δίκη και ζήτησα ουσιαστικά ό,τι μπορεί να καλυφθεί σε αυτά τα κενά του υλικού που δικάζουμε να γίνει από το παρόν δικαστήριο. Δεν ολοκληρώθηκε η κατάθεσή μου. Θα εξεταστώ αύριο από κάποιους δικηγόρους της υπεράσπισης.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν για τελευταία επικοινωνία στα Τρίκαλα στον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Καλημέρα Αλέξανδρε.
3: Καλή σου μέρα Ελένη, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία και να δώσουμε πολύ ταχύτατα μία είδηση γιατί πηγαίνουμε και σε δελτίο ειδήσεων πανθεσσαλικό σε πολύ λίγα λεπτά. Μία ενδιαφέρουσα είδηση και μία συνεργασία η οποία ξεκινά στην ουσία τώρα και αναφερόμαστε στην συνεργασία της αστικής ανάπτυξης του Δήμου Τρικαίων με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Είναι μια πρωτοβουλία για την άμεση πρόσβαση των ασθενοφόρων στους χώρους στους οποίους διαχειρίζεται στην ουσία η αστική ανάπτυξη και μιλάμε κυρίως για τα πάρκα της πόλης. Μια συνεργασία η οποία στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας και της ταχύτητας ανταπόκρισης των διασωστών σε επίοντα περιστατικά εντός των δημόσιων και ψυχαγωγικών χώρων, κάτι το οποίο τουλάχιστον στο παρελθόν δεν το είχαμε δει, δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιος συντονισμός. Βασικοί άξονες αυτής της συνεργασίας είναι, όπως αναφέραμε, η πρόσβαση στα πάρκα, δηλαδή η εξασφάλιση άμεσης διέλευσης των ασθενοφόρων οχημάτων σε ελεγχόμενους ή κλειστούς χώρους πρασίνου και αναψυχής που διαχειρίζεται η εταιρεία η Τρίκαλα. Μιλάμε βέβαια για το πάρκο του Αγίου Γεωργίου, μιλάμε για το χώρο του προφήτη Ηλία, όπως επίσης και για κάποια αθλητικά κέντρα τα οποία είναι στην αρμοδιότητα της αστικής ανάπτυξης. Υπάρχει ένα συντονισμός μαζί με άλλους φορείς έτσι ώστε να δημιουργηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες κάποια πρωτόκολλα επικοινωνίας έτσι ώστε οι διασώστες να μην αντιμετωπίζουν εμπόδια όπως μπάρες ή στενούς διαδρόμους κατά την είσοδό τους. Και βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο είναι η ασφάλεια των πολιτών, δηλαδή η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε κρίσιμα συμβάντα, προστατεύοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Φανταζόμαστε ότι θα γίνουν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους χώρους, είπαμε, στους οποίους είναι υπεύθυνη η εταιρεία η Τρίκαλα, αλλά είναι πάντως μια συνεργασία η οποία στο παρελθόν επίσημα δεν είχε γίνει. Επισημοποιείται λοιπόν αυτή η συνεργασία και είχαμε μία πρώτη συνάντηση του νέου Προέδρου της Αστικής Ανάπτυξης του κ. Αντώνη Τζέρεμε, Δημοτικού Συμβούλου της Πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων, μαζί με στελέχη από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας εδώ στα Τρίκαλα. Θα δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί αυτή η συνεργασία. Είναι πάντως πολύ σημαντικό, αν μη τι άλλο, και οι διασώστες και πολύ περισσότερο τα οχήματα να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτούς τους αθλητικούς χώρους και τα πάρκα αναψυχής. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή και τι γίνεται σε κεντρικά σημεία της πόλης. Γιατί στο παρελθόν και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν ζητήματα πρόσβασης είτε περιοριστικών οχημάτων είτε ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ή άλλων τέλος πάντων οχημάτων συγκεκριμένων υπηρεσιών και ακόμη και της αστυνομίας λόγω και της στενότητας κάποιων δρόμων αλλά και των εμποδίων που υπάρχουν ακόμη και σε πεζοδρόμους οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δυστυχώς καταστατηγούνται οι κανόνες λειτουργίας τους.
2: Ο Βόλος με την λοιπόν, πυροσβεστική του είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
3: Εντάξει, ναι, γι' αυτό το
2: παντού, ανέφερα, παντού, έτσι, υπάρχει όλα στα περισσότερα.
3: Όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, σωστά, Ελένη, σωστά. Έχουν πρόβλημα δυστυχώς.
2: Έτσι, όλα αυτά είναι υπηρεσίες που χρειάζονται αποκέντρωση.
3: Έτσι, οι φορείς θα πρέπει να το ξαναδούν πραγματικά σε όλη τη διάστασή του το θέμα και φυσικά να εξετάσουν αυτές τις περιπτώσεις όπου εμποδίζονται τα οχήματα άμεσης επέμβασης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ Αλέξανδρε, καλή συνέχεια.
3: Επίσης.

Εμείς φεύγουμε, θέλουμε να πιστεύουμε, δεν αφήνουμε πίσω μας συντρίμια. Αφήνουμε ικανοποιημένους ακροατές από την εκπομπή μας. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, ναι, με όλα τα νεότερα της Θεσσαλικής επικαιρότητας. Για χαρά να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ο λόγος στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Για χαρά.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Με αναφορές στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων, στις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος, αλλά και σε πτυχές της υπόθεσης, που κατά την άποψη του δεν διερευνήθηκαν επαρκώς, ολοκληρώθηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Στην κατάθεσή του στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση και στις συνέπειές της. Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά, με τα βεβαιότητας θα υπήρχαν λιγότερα θύματα, υποστήριξε, προσθέτοντας ότι χωρίς τη φωτιά οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια. Εν τω μεταξύ, με τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ προς τον κύριο Ψαρόπουλο, ολοκληρώθηκε η συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας που συνεχίζεται και σήμερα, με τους συνηγόρους να επικεντρώνεται τόσο στο θέμα της πυραντοχής των καθισμάτων που επεσήμανε στην κατάθεσή του ο κύριος Ψαρόπουλος, όσο και στο πόρισμα του ΕΟΔΑ ΣΑΑΜ. Τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος του νοσοκομείου Βόλου ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, καταγγέλλοντας υποβάθμιση των ογκολογικών δομών. Ζητεί επίσης 4 μόνιμους παθολόγους ογκολόγους και αναβάθμιση του ογκολογικού τμήματος, που εξυπηρετεί περίπου 700 ενεργούς ασθενείς σε αυτόνομη κλινική και πλήρη στελέχωση. Σε προγραμματισμένους ψεκασμούς κονοποκτονίας στον οικισμό της Ραχούλας προχωρά σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων μετά τον εντοπισμό κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου στην Δημοτική Κοινότητα Ραχούλας. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να γίνει ψεκασμός και στο Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στον οικισμό της Γυρτώνης. Πρόσθετο κονδύλιο 800.000 ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Τρικαίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόσυρση των μπαζών από πεσμένα κτίρια 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Νέο αντιπλημμυρικό έργο με θυρόφραγμα και συνοδές εργασίες καθαρισμού στην παλιά κήτη του Λιθαίου ποταμού στο Δήμο Τρικαίων. Υπεγράφει η σύμβαση για τις σημειακές παρεμβάσεις στον Πάμισο ποταμό ύψους 1,22 εκατομμυρίων ευρώ. 2 σημαντικές παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ δρομολογούνται στο Δήμο Φαρσάλων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Συνάντηση εργασίας Δημήτρου Κουρέτα και Βασίλη Τσιάκου για έργα που αφορούν το Δήμο Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής του Ταρτάν στο στάδιο Αντιγόνη Τρισπιώτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων με ομόφωνη απόφαση τάχθηκε υπέρ της κήρυξης της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρηταίου κτηρίου και διαβίβασε τη θέση του στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Την ανάκληση της συγχώνευσης τμήματων στην πρώτη και τρίτη τάξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου ζητούν γονείς και εκπαιδευτικοί. Προειδοποιούν ότι 25 μαθητές θα συνοστίζονται σε αίθουσα 34 τετραγωνικών, ενώ παιδιά θα μετακινηθούν σε σχολεία μακριά από τις κατοικίες τους καθημερινά. Άμεσα ανακαλυφθούν όλες οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Καρδίτσα, αλλά και πανελλαδικά, ζητεί η ΕΛΜΕ Καρδίτσας. Στους 122 ανέρχονται οι ενήλικες μαθητές που εγγράφηκαν στο εισπερινό ΕΠΑΛ Αργαλαστής κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του σχολείου. Ο επίσημος αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καρδίτσας θα γίνει στο δεύτερο επαγγελματικό λύκειο στις 8.30 το πρωί της Παρασκευής. Νεκρός 52χρονος λουόμενος από τη Διάβα Καλαμπάκα στην παραλία Νέων Πόρων. Πέτρες από τη γέφυρα του ΟΣΕ στον περιφερειακό του Βόλου έσπασαν το μπαρμπρίζ 2 διερχόμενων αυτοκινήτων. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Ο οδηγός ζητεί να τοποθετηθεί προστατευτική σίτα στη γέφυρα για αποτροπή νέου επικίνδυνου συμβάντος. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για το θάνατο του ιστορικού στελέχους του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη, ζήτησε ο εισαγγελέας. Τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, ανέφερε στην αγόρευσή του, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του, ενώ μετά το συμβάν άφησαν το Σύφη Βαλιράκη αβοήθητο και τραυματισμένο στη θάλασσα και αποχώρησαν από το σημείο. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε και ανοχή σε τετελεσμένα, διεμήνησε χθες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στην παρουσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στην 90η ΔΕΘ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Κυριάκος Αναστασιάδης. Είναι τρεις οι πυλώνες που θεωρούμε ότι πρέπει να προβάλλουμε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης: η φοιτητική δραστηριότητα, οι καθηγητές και οι απόφοιτοί μας. Θέλουμε να δείξουμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα οικοσύστημα της γνώσης, της καινοτομίας, της έρευνας και της διασύνδεσης με την κοινωνία, τόνισε ο κύριος Αναστασιάδης. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα μείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 97 μεταναστών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες. Δέκατη μέρα σήμερα της μεγάλης επιχείρησης για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, με την εικόνα να είναι καλύτερη αλλά τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στο διεθνή χώρο τουλάχιστον 4 νεκροί στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίσκ. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ηλιοφάνεια προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 12 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη μεσημέρι πλέον της ημέρας Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. 9 του είναι όλα τα εννιάρια σήμερα. Και βέβαια είναι ο Τάσος Τρενταφύλου στην ρύθμιση του ήχου, η Εύη Τσαμπάζη και ο Βασίλης Πεκλάρης στο στούντιο, στα μικρόφωνα. Έχουμε το Viber, το νούμερο θα το μάθω.
1: 6930-078-228.
0: Ξέρετε γιατί το κάνουμε αυτό. Ρωτάω την Εύη, όχι άλλο λόγο, αλλά γιατί μπορεί και βλέπει το χαρτί ως εκεί που εγώ αδυνατώ, που είναι κρεμασμένο, να το διαβάσω. Και Σοφία Μπακαλίδου, συνάδελφο στην τηλεφωνική γραμμή. Γιατί από χθες που βγήκε η έκθεση, ακούω παντού και όλοι συζητάνε.
1: Η έκθεση Πίζα 2025.
0: Ναι, η έκθεση Πίζα λοιπόν, κάθε χρόνο τη συζητάμε πολύ, γιατί κάθε χρόνο εδώ και χρόνια δείχνει ένα χαμηλό επίπεδο, τέλος πάντων έτσι, στα σχολεία μας, ή τέλος πάντων έτσι το ερμηνεύουμε και βρίσκουμε μια ευκαιρία να επικρίνουμε τα παιδιά μας. Έχουμε δίκιο όμως που το κάνουμε, γιατί βλέπω και ακούω πολλούς να το κάνουν, ναι. Σοφία. Για πες
2: μας. Θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να σχεδιαστεί ο τρόπος με τον οποίο παρατηρούνται κάποιες αδυναμίες στα σχολεία. Ούτε αφορισμοί, ούτε όμως και υπεραπλουστεύσεις στα σημαντικά αυτά ζητήματα. Κάτι υπάρχει από πίσω που δείχνει ότι ο τρόπος, ενδεχομένως τα μέσα, δεν βοηθάνε στα παιδιά ίσως να ανεβάσουν αυτές τις επιδόσεις. Εκεί θα μείνω εγώ. Δεν θα.
0: Παιδιά, τέλος πάντων, θα μας πεις λεπτομέρειες. Αλλά στην εποχή λίγο που όλοι έχουμε το κινητό μας και έχουμε πλέον και το AI και για οτιδήποτε θέλεις ρωτάς πόσο, ξέρω εγώ, κάνει έκπτωση τόσο που βλέπεις ένα μαγαζί, mm-hmm. δεν θα κάτσεις να κάνεις να σκεφτείς. Είναι πλέον λιμένα όλα μας τα
1: στοιχήματα. Να δούμε λίγο τα στοιχεία όμως για να τα
2: λοιπόν, εκεί νομίζω ότι έγκυται και το θέμα της κατανόησης που σε αυτές τις μαθηματικές πράξεις που παρουσιάζονται χαμηλές επιδόσεις. Και πάμε να τα δούμε. Να πούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 15χρονων μαθητών δεν κατακτά το, μιλάμε για το βασικό επίπεδο επάρκειας σε μαθηματικά, κατανόηση κειμένου και φυσικές επιστήμες. Στην έρευνα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 ελληνικά σχολεία. Περίπου λοιπόν το 50% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το επίπεδο 2 στα μαθηματικά, το 1 ξέρετε είναι το πιο χαμηλό, ενώ αντίστοιχα ποσοστά καταγράφονται και στην κατανόηση κειμένου 44% και στις φυσικές επιστήμες 41%. Σε σύγκριση τώρα με το 22 επίπεδο, παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, ενώ υποχώρησαν στην κατανόηση κειμένου. Δείχνουν δηλαδή ότι εκεί παίζει κάτι.
0: Ήταν ένα κείμενο της καθημερινής, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ένα κείμενο της καθημερινής. Παράλληλα τώρα, οι επίπεδα στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες του 2018. Και αυτό κάτι δείχνει επίσης. Νομίζω πριν μπει τόσο πολύ η τεχνολογία στη ζωή μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, να μην τα ρίξουμε όλα στη τεχνολογία. Για το Υπουργείο Παιδείας πάντως, η Ελλάδα υποχώρησε λιγότερο από το μέσο όρο του ΩΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μαθηματικά, από ότι, και ότι παρατηρείται τάση σύγκλησης.
0: Αυτό λέει το Υπουργείο Παιδείας.
2: Αυτή η παρουσίαση. Η σύγκληση πάντως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πτώση των άλλων χωρών και όχι στη θεματική βελτίωση της Ελλάδας. Δείχνουν
0: επίσης. Άντε να μας μοιάξουν και σε κάτι.
2: Τα άλλα στοιχεία. Τώρα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ποσοστό των μαθητών με τις υψηλές επιδόσεις. Συγγνώμη, ιδιαίτερα χαμηλό είναι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς είναι μόλις 1-2% και φτάνει στα επίπεδα 5-6 αντίθετα με το 6-8% στον ΩΣΑ. Επίσης, ζητήματα υπάρχουν και στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
0: Ωραία.
2: Όπου η Ελλάδα συγκεντρώνει 461 μονάδες έναντι 500 του ΩΣΑ. Αλλά και ένα ακόμα σημείο το οποίο το ξεχώρισα διαβάζοντας σχεδόν όλοι, όχι όλοι, την έρευνα αυτή, γιατί έχει πάρα πολλά σημεία, είναι η επίδραση των κοινωνικών οικονομικών συνθήκων για το πώς προχωρούν μαθησιακά οι μαθητές και οι μαθήτρες στα σχολεία. Οι επιδόσεις λοιπόν εξακολουθούν να επηρεάζονται σημαντικά από το κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο. Στις φυσικές επιστήμες, οι μαθητές που ανήκουν στο ανώτερο 25% της κοινωνικονομικής κλίμακας πέτυχαν κατά μέσο όρο 76 μονάδες περισσότερους από εκείνες που είχαν το χαμηλότερο του 25%. Δηλαδή, κάποιος που προσδιορίζεται οικογενειακά σε ένα σε πολύ ψηλά εισοδήματα, με συγχωρείτε, είχε πολύ καλές επιδόσεις, πολύ καλύτερες επιδόσεις για κάποιον που ήταν στα χαμηλότερα. Το χάσμα παραμένει μεγάλο, αν και μικρότερο από το μέσο όρο του ΩΣΑ, που φτάνει σε 85 μονάδες. Συνολικά το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο εξηγεί περίπου το 10% των διαφορών σε επιδόσεις στην Ελλάδα, έναντι 12% στον ΩΣΑ. Και κάτι ακόμη το οποίο ξεχώρισα εγώ, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον. Το 37% των μαθητών δηλώνει ότι τις περισσότερες ή όλες τις ώρες των φυσικών επιστημών δεν μπορεί να ασχοληθεί με το μάθημά του, έναντι 19% σχεδόν διπλάσιο είναι. Είναι διπλάσιο και σχεδόν στον ΩΣΑ. Δηλαδή ότι μέσα στην τάξη δεν είναι το περιβάλλον εκείνο που το βοηθά να παρακολουθήσει το μάθημα και να δουλέψει πάνω στα μαθήματά του. Το 46% λέει ότι ο θόρυβος και η αναστάτωση που υπάρχει μέσα στην τάξη διαταράσσουν το μάθημα, ενώ το 45% δηλώνει ότι οι συμμαθητές του δεν ακούν τον εκπαιδευτικό.
0: Άραστε.
2: Οι απουσίες και οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες. 31% έχει απουσιάσει τουλάχιστον μια ολόκληρη μέρα και 62% έχει καθυστερήσει να προσέλθει στο σχολείο.
0: Καλά, καλά. Αυτά τα κάναμε και παλιά.
2: Τα κάναμε, εντάξει. Αλλά είναι πάντως.
0: Εντάξει. Και την κατανόηση επίσης είχαμε θέμα και παλιά. Δεν μας μετρούσε η πίζα απλά.
2: Απλά και
0: δεν είχαμε τέτοια θέματα να συζητάμε.
2: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Σοφία, είναι για την ορθογραφία δεν υπάρχει κάτι?
0: Όχι,
2: είναι τεράστια η έκθεση και δεν
0: η πίζα δεν ξέρει την ορθογραφία.
1: Γιατί πραγματικά
0: δεν ξέρουν την ελληνική ορθογραφία.
1: Πραγματικά όμως, άμα
0: δεις
1: τους μαθητές, δηλαδή και 20χρονους και 19χρονους
0: και 40χρονους και 50χρονους,
1: υπάρχει μεγάλο θέμα με την ορθογραφία. Δηλαδή διαβάζει μαργαριτάρια.
0: Δεν έχει τελειώσει με τον ορθογράφο στους υπολογιστές και στα κινητά.
1: Για μένα είναι το α και το ω. Δεν γίνεται κάποιος να μην ξέρει να γράφει και να μιλάει.
2: Ναι. Είναι πολύ βασικό και το βλέπουμε και το ακούμε. Έτσι, καθημερινά δεν χρειάζεται να πάμε και παραπέρα. Λοιπόν, να πω τρία πράγματα, χωρίς όμως ποσοστά.
0: Δεν χρειαζόμαστε άλλα ποσοστά,
2: όχι. Λιγότερη χρήση ψηφιακών μέσων για μάθηση, αλλά έντονη διάθεση.
0: Αυτό τι είναι, πρόταση? Πρόταση.
2: Όχι, είναι πρόταση. Είναι,
0: ναι, όχι,
2: είναι η πρόταση που έχει παρατηρηθεί για τους Έλληνες μαθητές.
0: Ότι έχουμε λιγότερη χρήση ψηφιακών στα σχολεία.
2: Στη μάθηση, αλλά έντονη διάσπαση προσοχής. Δεν μπαίνω σε ποσοστά,
0: ναι,
2: είναι
0: ναι,
2: πολλά.
0: Ναι, όχι,
2: επίσης, ότι αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση ο εκφοβισμός και μειώθηκε η αίσθηση της υποστήριξης. Και τέλος, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα των αγοριών και των κοριτσιών στην κατανόηση κειμένου και δεν αφορά, θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό, σε ένα μόνο μάθημα. Είναι σε πολλά, ποσοστά τέτοια υπάρχουν και στους υπόλοιπους δείκτες του ΩΣΑ για τις άλλες χώρες, υπάρχει αυτή η διαφορά, αλλά είναι πολύ μεγάλο το χάσμα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, η PISA αξιολογεί κατά πόσο οι 15χρονοι μπορούν να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες και όχι απλώς να απομνημονεύσουν στη σχολική ύλη.
1: Σοφία Πακαλίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι,
0: ευχαριστούμε
1: μας βάζουν
0: Σοφία
1: σε σκέψεις
0: για
1: αυτά τα στοιχεία.
0: Την αναλυτική έτσι, παρουσίαση των στοιχείων της έκθεσης της PISA που λέμε και κάθε χρόνο. Συγκρίνουμε με τα προηγούμενα και βλέπουμε τα. Λοιπόν, η ερώτηση που είχαν βάλει ήταν για ένα κείμενο για την κατανόηση κειμένου που έκανε μετά ερωτήσεις με multiple choice και από την καθημερινή ένα κείμενο. Και μια από τις μαθηματικές άκουσα έτσι ερωτήσεις είναι: πας και αγοράζεις ένα προϊόν 40 ευρώ που είχε έκπτωση 20%, πόσο ήταν η αρχική τιμή?
1: Α, δεν σε προσέχω.
0: Α, καλά. Λοιπόν, η πίζα μάλλον έχει, πρέπει να πάει και σε άλλες ηλικίες, βλέπω εδώ. Πάμε παρακάτω.
1: Σου είπα, δεν άκουσα καν τι είπες, ας πούμε.
0: Έλα, σε βοηθάω, το ψιθύρισα.
1: Δηλαδή, εντάξει, λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Πάμε σε λίγο, θα παραμείνουμε στον εκπαιδευτικό χώρο, ναι, θα πάμε να ψωνίσουμε σχολικά ήδη. Ναι.

0: Λοιπόν, την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους θα πάνε στα βιβλιοπωλεία ή στα μεγαλύτερα για να αγοράσουν τα σχολικά είδη. Κάποιοι έχουν πάει, κάποιοι όμως, ξέρεις Βασίλη, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που πήγαινε σχολείο, περιμένουν να πάνε στο σχολείο προκειμένου να δουν τι θα τους ζητήσουν οι δάσκαλοι.
1: Α, σωστά, σωστά.
0: Έτσι, τι τετράδιο για τη γλώσσα, τι τετράδιο για τα μαθηματικά. Ναι, ναι. Το ίδιο γίνεται και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά του δημοτικού πηγαίνουν μαζί με τους γονείς. Τα εφηβάκια πάνε μόνα τους. Τέλος πάντων, θα δούμε που θα κυμανθούν φέτος οι τιμές. Είναι μαζί μας η κυρία Πόπη Σκαγιά, που είναι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Χαρτοπολών. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Συγγνώμη, δεν είμαι Χαρτοπολών. Είμαστε προμηθευτές
0: του
2: χαρτοπολίου. Άμα. Και βιβλιοχαρτοπολίου.
0: Προμηθευτές.
2: Ναι, ναι. Εμείς, μάλιστα.
0: Συγγνώμη για το λάθος, νόμιζα ότι ήταν.
2: Μπράβο. Ναι, είμαστε οι προμηθευτές. Προς χάρη, εγώ αντιπροσωπεύω την εταιρεία ΣΚΑΓ με τα χαρτικά, πετράδια κτλ. Είμαστε ο κλάδος των προμηθευτών.
1: Και εσείς λοιπόν τώρα τι θα δώσετε στα καταστήματα, τα προϊόντα που είναι βασικά, έτσι, τετράδια κτλ.
2: Στις ίδιες τιμές. Η ΣΚΑΓ παράγει τετράδια, κλασέ γραφείου. Ζωγραφικές, ακουαρέλες. Είμαστε η ηγέτης εταιρεία στην Ελλάδα. Είμαστε οι σούπερ διεθνές, αν θυμάστε το τετράδιο σούπερ διεθνές, που είναι by SCAG, από το όνομα της οικογένειας.
0: Πάμε λίγο να δούμε αν ένας γονιός πάει με το παιδί του φέτος, θα δει αυξήσεις για να πάρει τα σχολικά είδη. Για πείτε μας.
2: Τα τελευταία χρόνια είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένος όλος ο κλάδος, ξέροντας ότι η Ελλάδα διανύει μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Από την άλλη, ξέρουμε ότι το βαλάντιο των γονιών είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Από την άλλη, πρέπει να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι πάντα ο γονιός να επιλέγει ένα επώνυμο προϊόν, διότι πίσω από την μπράντα υπάρχει ασφάλεια χρήσης του προϊόντος. Τα no-name δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι ο κατασκευαστής, από ποια χώρα έρχονται, αν είναι υγιές το τετράδιο, αν είναι κατάλληλο το τετράδιο. Πάνω σχάρι, ένα εξώφυλλο τετραδίου μπορεί να περιέχει κάδμιο, το οποίο είναι καρκινογόνο. Ένα παιδάκι δεν πρέπει να τα αγγίξει και να τα βάλει τα χεράκια στα ματάκια του, στη μύτη του, στο στόμα του. Επίσης, το τετράδιο έχει χαρτί μέσα. Το χαρτί καθαρίζεται με χλώριο, με οξυγόνο και όζον. Εάν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να καθαρίζεται με χλώριο. Άρα, μολύνει τα ποτάμια και τις λίμνες. Άρα, πρέπει να είμαστε συνειδητοί σαγωνείς τι αγοράζουμε. Θέλουμε μόνο το πιο φθηνό, μπορούμε και με 10 ευρώ να πάρουμε μια τσάντα με 2 ευρώ, δεν ξέρω πόσο θα κατήσει, ένα τετράδιο με 30 λεπτά, 35, πόσο είδα έξω. Όλα αυτά είναι κράχτες. Δεν είναι ούτε ασφαλή ούτε ποιοτικά.
0: Άρα η δική σας συμβουλή είναι να προσέχουμε τι αγοράζουμε.
2: Η δική μου η συμβουλή είναι να πάνε στο βιβλιοπωλείο της περιοχής τους, στο μαγαζί της περιοχής τους, να δούνε, υπάρχουν λύσεις για όλους. Υπάρχει και οικονομική λύση, μεσαία λύση και η premium λύση. Ανάλογα με το βαλάντιο του γονιού, να κοιτάει ο γονιός να είναι επώνυμο το προϊόν. Υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες value for money σε όλη την γκάμα των χαρτοσχολικών, και σε τσάντα και σε τετράδια και σε μολύβια και σε ξύστρεψη, σε γόμες, υπάρχουν πάρα πολύ καλά προϊόντα.
0: Κυρία Σκαγιά, ένα παιδί δημοτικού περίπου πόσο θα ξοδέψει για να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά?
2: Εξαρτάται. Αν το παιδί θέλει να, ο γονιός μπορεί να διαθέσει να πάρει μια τσάντα 150 ευρώ, δεν θα τον εμποδίσει κανένας.
0: Μιλάμε για μέσο όρο. Εγώ σας ρωτάω στο μέσο όρο.
2: Στο μέσο υπάρχουν τσάντες και με 35 και 38 και 40 ευρώ, που είναι εξαιρετικές. Υπάρχουν και no-name τσάντες με 4 ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό. Ας το κρίνει ο γονιός αυτό. Το πόσο διατεθειμένος είναι να επενδύσει στο παιδί του και την ασφάλειά του και την υγεία του. Από εκεί και πέρα τα χαρτοσχολικά, τα σχολικά, τα τετράδια, πάνω από 25-30 ευρώ δεν θα πάνε όλα μαζί. Γιατί τώρα πια είναι πολύ περιορισμένα αυτά που ζητάνε οι δάσκαλοι. Άρα εξαρτάται τι πάει να βρει ο γονιός. Μπορεί να πάει σε μια μεγάλη επιφάνεια και να μαζέψει μια τσάντα, δύο τετράδια, ένα μολύβι με 10 ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει την σωστή επιλογή. Ο γονιός συνειδητά πρέπει να αγοράζει προϊόντα για το παιδί του. Ιδιαιτέρως όταν είναι στις πρώτες τάξεις δημοτικού, βέβαια σε όλες. Γιατί είναι το παιδί του και θέλει το καλύτερο για την υγεία του και για την, και το κυριότερο, την αντοχή, τη χρήση του προϊόντος.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπω έξω τετράδια με 35 σέντς. Είναι δυνατόν 60 γραμμάρια χαρτί να γράψει και να σκιστεί? Είναι δυνατόν το εξώφυλλο αυτό να αντέξει 8 μήνες σε μια τσάντα παιδική? Δεν θα αντέξει. Θα αναγκαστεί να πάρει 5 και θα τα πετάξει κιόλα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η δική σας συμβουλή. Ναι.
2: Πάρε ένα 80 γραμμαρίων χαρτί, επώνυμο, σωστό, να βγάλει το παιδί του ωραία τη χρονιά, να μην αλλάζει τετράδια κάθε 15 μέρες. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση του παιδιού όταν θα πάει να αγοράσει ο γονιός τα σχολικά από ένα άδειο χαρτοπολείο.
0: Κυρία Σκαγιά, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές.
2: Να είστε καλά. Να είστε
0: Γεια
2: καλά.
0: Σας.
1: Γεια σας.
3: Λοιπόν, να πούμε και κανένα δύο ειδήσεις οι οποίες δεν προλάβουμε να τις αναφέρουμε. Να πάμε στη δίκη στα Τέμπη που είναι σε εξέλιξη, θα ασχοληθούμε το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χθες ήταν ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας Μάρτης και δικηγόρος, ο οποίος προηγείται γιατί έχει ακριβώς και το νομικό σκέλος, έτσι θα βρίσκεται με τη νομική ιδιότητα. Σήμερα υπήρξε μια ένταση με τον πατέρα του μηχανοδηγού, τον κύριο Βούλγαρη, ο οποίος άσκησε κριτική για τη στάση του κύριου Ψαρόπουλου σε προηγούμενη στιγμή όταν ήταν να συναντηθούν οι συγγενείς και τα λοιπά. Υπήρξε μια ένταση με τον κύριο Ψαρόπουλο μεταξύ τους, γονιός ο ένας, γονιός και ο άλλος του μηχανοδηγού. Υπάρχουν οι εντάσεις αυτές, υπάρχουν οι διαφωνίες, αλλά είναι μια δίκη ούτως ή άλλως σε πάρα πολύ τεταμένο κλίμα, και ενώ εκκρεμεί βέβαια θα δούμε και την υπόθεση του Μπαζώματος με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και βέβαια και την παραπομπή του κυρίου Αγοραστού και των άλλων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Για την άλλη που μας απασχόλησε πάρα πολύ, η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, θυμάστε, στο αστυνομικό τμήμα απ' έξω με το ταξί, με το περιπολικό που δεν είναι ταξί, το κορίτσι που χάθηκε τόσο άδικα από τα χέρια του πρώην συντρόφου και κακοποιητή της
0: που
3: και δολοφόνου της.
0: Που ζήτησε ουσιαστικά προστασία στο αστυνομικό τμήμα, προστασία, είπε, κινδυνεύωνε, και της λένε πάνε σπίτι σου, και είπε μπορείτε να πάτε με ένα περιπολικό,
3: θα έρθουμε να περάσουμε απ' έξω.
0: Και, ναι, αυτό.
3: Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση λοιπόν της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Είναι προφυλακισμένος ούτως ή άλλως μέχρι την. Νομίζω έχει βγει και απόφαση για τον δολοφόνο της. Έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Οι αστυνομικοί θα καθίσουν στο δόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως δια παραλήψεως και συγκεκριμένα σύμφωνα με το βούλευμα είναι ο αξιωματικός υπηρεσίας ή επόπτρια, ο τηλεφωνητής, ο γνωστός που τον ακούσαμε του κέντρου άμεσης δράσης με το περιπολικό δεν είναι ταξί, και ο σκοπός του αστυνομικού τμήματος που ήταν μέσα και μπροστά του συνέβαιναν όλα αυτά, τα είδαμε στις κάμερες που υπήρχαν, κατέγραψαν τον περιστατικό και ήταν μέσα στο κουβούκλιο και δεν βγήκε ούτε για να εμποδίσει τον δολοφόνο όταν επιτέθηκε στην Κυριακή Γρίβα.
0: Σε αυτή την ιστορία όλα η κοπέλα τα έκανε σωστά, δηλαδή κινδύνεψε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα.
3: Όλα.
0: Δηλαδή,
3: αυτό το κορίτσι
0: βοήθεια,
3: που χάθηκε τόσο άδικα.
0: Δηλαδή και μπροστά στο τμήμα είναι.
3: Και ενώ έχουμε μια υπόθεση κακοποιητή που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο μετά από καταγγελία στο IndyMedia και είναι πλέον μια περιγραφή ενός θύματος κακοποίησης από γνωστό άνθρωπο του χώρου με το αρχικό μη, θα το δείτε παντού στα κοινωνικά δίκτυα να κυκλοφορούν, το οποίο έχει συγκλονίσει τους πάντες τις τελευταίες ημέρες και περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Επίσης, την ενοχή των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας, είναι σε εξέλιξη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με εκείνη την περίεργη υπόθεση με τους ψαράδες εκεί στον Εβοϊκό που εμπλέκονται και πώς φέρεται να έγινε. Κινήθηκε πολλοίς κόσμος και πολλοί προσπάθησαν να φέρουν στην επιφάνεια τους πραγματικούς λόγους που κατέληξε αυτό το ιστορικό πολιτικό στέλεχος, ο Σύφης του Πασόκ, ο Σύφης Βαλιράκης. Είχε αγόρευση ο εισαγγελέας και τα λοιπά. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο να πω για την περιφερειακή. Σήμερα το βράδυ πάλι κλειστός ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στα μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετέωρα, εκείνο το κομμάτι στο Παπαγεωργίου, εκείνο δυτικά. Το κομμάτι θα κλείσει 11 το βράδυ με 5 η ώρα το πρωί.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με ΕΦΚΑ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη ΔΕΘ σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 5 στο Βελίδιο. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029 προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Βαθαίνει η ρήξη Ισραήλ-Βρετανίας. Δόθηκε διορία 30 ημερών για να κλείσει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Να κηρυχθούν ένοχοι, δύο κατηγορούμενοι, ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του Σίφη Βαλιράκη. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες νοτίως των Καλών Λιμένων εντοπίστηκαν συνολικά 97 μετανάστες. Κλειστεί από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3 η ώρα.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Έχουμε τον επόμενο καλεσμένο και έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να του θέσουμε. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κύριος Αλέξανδρος Βαρβέρης.
0: Βέβαια, είναι πολύ, πολύ. Εγώ είμαι μακριά από το μικρόφωνο, γι' αυτό δεν ακούγομαι, κύριε Βαρβέρη, συγγνώμη. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ο διοικητής του ΕΦΚΑ πρέπει να το βγάζουμε κανονικά στον αέρα εκεί κατά τις 25 του μήνα που πληρώνονται οι συντάξεις, δεν είναι, κύριε Βαρβέρη? Για να έχει καλά νέα και να ακούγεται έτσι με θετική διάθεση από τους συνταξιούχους.
2: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Αλλά βέβαια πάλι έχουμε μπροστά μας το θετικό νέο ότι θα είναι περισσότερα τα χρήματα που θα πάρουν οι συνταξιούχοι. Πότε θα τα εισπράξουν αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα 400 ευρώ?
2: Όχι μόνο, δεν θα είναι μόνο περισσότερα, θα είναι και περισσότεροι δικαιούχοι. Ανεβαίνει και το οικονομικό, γίνεται από 300-400 ευρώ και παράλληλα βγαίνουν και τα κριτήρια και υπάρχει ένα και μόνο κριτήριο για συνταξιούχους οι οποίοι είναι άνω των 65.
0: 65 τι είναι αυτό, είναι κλειστά, κλειστά,
2: 65 ετών.
0: Ετών, όχι μερολογιακά δηλαδή. Κάπως. να βάλουμε κι άλλους μέσα θέλουμε, γιατί ξέρετε τώρα.
2: Μα μπαίνουν σχεδόν όλοι μέσα.
0: Οι 63-64, εκεί πάνω από 62 που κάποιοι βγαίνουν με μειωμένοι, γκρινιάζουν, καταλαβαίνετε, λογικό.
2: Η γκρίνια είναι το εθνικό μας σπορ.
0: Ναι. Πότε θα τα ξέρουμε αυτά τα κριτήρια έτσι όλα αναλυτικά για να...
2: Ήδη έχει εξειδικεύσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ο κύριος Τεραγάκης και ο κύριος Πετραγιάς τα μέτρα, περιμένουμε να περάσουν οι σχετικές διατάξεις. Ναι, τον Νοέμβριο θα...
0: Νοέμβριο εκεί.
1: Κύριε Βαρβέρη, χθες αν δεν κάνω λάθος, ο ΕΦΚΑ κέρδισε το πρώτο βραβείο ψηφιακής διακυβέρνησης για το 2024 στην κατηγορία καλύτερη νέα ιδέα και στη θεματική υγεία, εργασία και κοινωνικές υποθέσεις. Στο μεταξύ, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από όσο γνωρίζω, προχωρήσατε στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπου το παρουσιάζεται ως ένα μεγάλο βήμα εξυγχρονισμού. Θέλουμε να μας πείτε τι αλλάζει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που αλλάζει στη σχέση του πολίτη με τον ΕΦΚΑ. Γιατί όποιος έχει να κάνει μια δουλειά με τον ΕΦΚΑ, όλοι λέμε όχ. Και λέμε πότε θα τελειώσει αυτό το
0: όχι, δεν λέμε πια όχ.
1: Εγώ
0: όχι.
1: Λέω.
2: Για πείτε μας. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Υπάρχουν όχ, υπάρχουν και όχ, όχ. Λοιπόν, εμείς κάνουμε
1: πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το βραβείο.
2: Πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή η προσπάθεια έχει δώσει δείγματα, έχει δώσει και καρπούς. Δεν υπάρχει όμως, πρέπει να σας πω, μαγικό ραπτή για να μεταμορφωθεί η κολοκύθα σε πρίγκιπα. Όλα αυτά από πίσω έχουν δουλειά. Έχουν πάρα πολύ δουλειά από πολλούς ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο το αντικείμενο και η κλίμακα με την οποία ασχολούμαστε. Πάμε τώρα λοιπόν χτες καταρχάς στο βραβείο. Το βραβείο είχε να κάνει με την προσπάθεια δημιουργίας της προσωπικής περιοχής του κάθε πολίτη. Δηλαδή για το dashboard του πολίτη, όπου μπορεί ο πολίτης προσωποποιημένα να έχει μια εικόνα όλου του περιβάλλοντος που τον αφορά, να βλέπει δηλαδή τις στρέψεις, οφειλές, τις βεβαιωμένες οφειλές του, να τις πληρώνει με Iris, να βλέπει το ασφαλιστικό ιστορικό του, να αιτείται πράγματα και να έχει μια ανάδραση με τον οργανισμό. Σε ό,τι με ρωτήσατε για το νέο Ops τώρα και είναι κάτι που είναι παράλληλο. Εμείς εδώ και αρκετούς μήνες από τον Ιανουάριο και μετά δίνουμε συνεχώς νέες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το νέο πληροφοριακό σύστημα του φορέα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, με μεγάλη δυσκολία πρέπει να παραδεχτώ, το κομμάτι των μισθωτών ασφαλισμένων, δηλαδή το κομμάτι που αφορούσε τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις, τις δηλώσεις μεταβολής στοιχείων ασφαλισμένων, τα οικοδομοτεχνικά έργα. Αυτό όλο ήταν μια μεγάλη εξέλιξη στο φορέα, γιατί το κάνει 100% ηλεκτρονικά, δηλαδή μεταβολές που έπρεπε να κάνουν οι επιχειρήσεις στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις έπρεπε να μεταβούν στο κατάστημα με μια δισκέτα ή με κάποιο μαγνητικό μέσο, με ένα CD για να κάνουν τις αλλαγές, και αρκετά από αυτά γινόντουσαν χειρόγραφα. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν γίνει ηλεκτρονικά μετά τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Και λέω, ήταν μεγάλη αλλαγή, γιατί ταλαιπωρήσαμε πολύ και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της μετάβασης αυτής. Και καλό είναι να παραδεχόμαστε και όταν ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο, έγινε η μετατόπιση του κομματιού των μη μισθωτών στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο πήγε αρκετά καλά. Δεν παρουσιάστηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έγινε σχετικά σύντομα. Ήμασταν,
1: κάτι με τις εκαθαρίσεις έγινε, κύριε Διοικητά. Κάτι με τις εκαθαρίσεις του ΕΦΚΑ, γιατί είχε βγει και μια ανακοίνωση, ναι.
2: Και τον Αύγουστο φέραμε και το ΚΕΑΟ στο ολοκληρωμένο προσωπικό σύστημα. Υποθέτω ότι μιλάτε για μια ταλαιπωρία που δημιούργησε το ΚΕΑΟ. Οι καθαρίσεις έχουν γίνει, οι οποίες λέτε, και έχουν γίνει γιατί υπήρχε μεγάλη ουρά στις πληρωμές, αν είναι αυτό που μου λέτε, οι οποίες ολοκληρώθηκαν εχθές. Και μάλιστα σήμερα που μιλάμε θα γίνει κάτι το οποίο είναι έτσι αρκετά πρωτοποριακό, αν θέλετε, για τον ΕΦΚΑ. Μπορεί για μια τράπεζα να μην είναι πρωτοποριακό, αλλά για τον ΕΦΚΑ είναι, ότι οι καθαρίσεις θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάποιος που πληρώνει σήμερα θα βλέπει επιτόπου την πληρωμή του. Αυτό δεν γινότανε παλαιότερα. Είπαμε να περιμένει κανείς 3-4 μέρες για να δει την πληρωμή και για να μπορέσει να βγάλει ασφαλιστική ενημέρωση.
0: Κάτι για εμάς τους παλιούς.
2: Ναι. Θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο.
0: Για εμάς τους παλιούς που έχουμε που είχαμε μάλλον καρτέλες και τώρα τα ψάχνουμε όταν φτάνουμε κοντά στις ηλικίες συνταξιοδότησης, τα έχουν περαστεί μέσα αυτά. Στο ψηφιακό σύστημα. Γιατί οι καρτέλες, ξέρετε, έχουν χαθεί με τα χρόνια. Τώρα πού να τις βρίσκεις.
2: Οι καρτέλες καλό είναι και να έχουν και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα η εκπομπή σας. Οι καρτέλες καλό είναι να τις κρατάμε όλοι σαν κόριο φθαλμού, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι ψηφιοποίηση και να κάνουμε εμείς, την καρτέλα που έχετε στο σπίτι σας, δεν μπορούμε να έρθουμε να την ψηφιοποιήσουμε. Άρα, η καρτέλα που έχετε στο σπίτι σας, καλό είναι να την κρατήσετε, γιατί αν κάνετε έτσι συνταξιοδότηση, θα σας ζητηθεί.
1: Αν την έχουμε χάσει, λοιπόν, όπως λέει ο Βασίλης, κύριε Βαρβέρη, τι γίνεται.
2: Υπάρχει μια ειδική διαδικασία, η οποία καλό είναι να μην ακολουθείτε, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία το να αναζητήσει κανείς τα ένσημα. Εμείς, λοιπόν, ψηφιοποιούμε μέρη και μέρη της ασφαλιστικής ιστορίας, τα οποία μπορούμε εμείς να βρούμε και όχι αυτά που έχετε εσείς στο σπίτι.
1: Αυτό, η πρώτη διαφορά στον πολίτη είναι η ταχύτητα, λοιπόν.
0: Στην έκδοση των συντάξεων, αυτό που έχει.
1: Όχι
0: και
1: μόνο στην έκδοση των συντάξεων, σε όλες τις συναλλαγές με το νέο πληροφοριακό σύστημα.
2: Η ταχύτητα στην έκδοση των συντάξεων είναι κάτι που είναι γεγονός. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν βγει περίπου 1,5 εκατομμύριο συντάξεις, που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε ότι ο ΕΦΚΑ έχει καταφέρει να λύσει σε τεράστιο βαθμό.
0: Στο τετράμινο είναι τώρα περίπου.
2: Ο μέσος χρόνος είναι 42 μέρες, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μέσος χρόνος.
0: 1,5 μήνα.
2: Και έχει να κάνει με όλες τις συντάξεις από το έτος που μπαίνουν.
1: Σε σχέση με τα 3 και 4 χρόνια που ήταν παλιά.
2: Πάντα υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις. Πάντα θα υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις. Πάντα υπάρχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες μπορεί να είναι κάτι πιο χρονοβόρο. Γιατί και το 42 που σας λέω εγώ είναι μέσος χρόνος. Υπάρχουν πάρα πολλές συντάξεις που βγαίνουν μέσα σε 5 λεπτά. Υπάρχουν συντάξεις που βγαίνουν πάρα πολλές μέσα σε ένα μήνα. Αυτή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά υπάρχουν και κάποιες που καθυστερούν εκ των πραγμάτων, γιατί είναι διαδοχική ασφάλιση, γιατί μπορεί να χαθεί τα ένσημα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες οφειλές, μπορεί να υπάρχουν κάποιες δικαστικές διαμάχες κ.ο.κ. Άρα ο μέσος χρόνος είναι 42 μέρες και εξαρτάται μετά από την κάθε περίπτωση. Γυρίζοντας τώρα στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Επάνω δεξιά υπάρχει ένα εικονίδιο ΜΑΙΕΦΚΑ. Με τους κωδικούς τάξης μπορείτε να δείτε τι υπάρχει ψηφιακά στο ασφαλιστικό σας ιστορικό και εκεί μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις, αν και αυτό στους επόμενους 3-4 μήνες συνεχώς θα εμπλουτίζεται με τα ψηφιοποιημένα δεδομένα τα οποία έχουμε.
1: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο, τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση ούτε στον υπολογιστή? Μιλάμε για συνταξιούχους, 70-70 τόσο, δηλαδή άνθρωποι χάνονται. Το τετραψήφιο, πενταψήφιο νομίζω έχετε, απαντάνε στο τηλέφωνο, εξυπηρετούν.
2: Ο τετραψήφιος αριθμός το 1555 είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο φιλοξενεί όλους τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και οι τοπικές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ συνεχίζουν να είναι ανοιχτές και ενεργές και να εξυπηρετούν τον κόσμο κανονικά.
1: Μάλιστα, δύσκολα βρίσκεις ραντεβού, γιατί νομίζω ακόμη χρειάζεται ραντεβού. Τουλάχιστον εδώ στο Μητρό, στην Αριστοτέλους, πέρσι που ήθελα, έπρεπε να έχεις ραντεβού. Και το δεύτερο, κύριε Βαρβέρη.
2: Βελτιώνονται κάθε εβδομάδα που περνάει, βελτιώνονται τα πάντα.
1: Μάλιστα. Και έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση. Φαντάζομαι όταν είστε σε ένα περιβάλλον ή σε μια παρέα και σας ρωτάνε τι δουλειά κάνετε και λέτε διοικητής του ΕΦΚΑ, φαντάζομαι ότι οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή. Εγώ έναν υπάλληλο βρίσκω και τον κάνω, του θέτω 10 ερωτήσεις.
2: Ναι. Γενικώς δεν μπορώ να κάνω εύκολα παρέα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μιλάω συνέχεια για αυτά.
0: Ναι, με άλλο τέτοιο, με άλλη ιδιότητα θα εμφανίζεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Τα όσα πολύ χρήσιμα μας μεταφέρετε και βέβαια. Ελπίζουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
1: Σίγουρα.
2: Σίγουρα,
1: γιατί είναι θέματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Γεια σας, γεια σας.
0: Ο κ. Αλέξανδρος Βαρβέρης ήταν ο διοικητής του ΕΦΚΑ μαζί μας για θέματα έτσι πολύ σοβαρά για όλους και πολύ σημαντικά. Ειδικά για τους συνταξιούχους τον Εύρο θα πάρουν και το 400 ή άνω των 65. Εκεί δεν έχει να κλέψουμε. Πάει αυτόματα το σύστημα.
1: Ναι, ναι.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στο χώρο του Πασόκ, που τόσο ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης, είναι αρκετές μέρες στη Θεσσαλονίκη, όσο και πολλά στελέχη του Πασόκ, και μαθαίνω ότι αυτές τις μέρες κάνουν και πολλές περιοδίες. Είναι μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος. Καλησπέρα, κύριε Μάντζο, από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, είστε εδώ, φύγατε?
1: Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Καλησπέρα.
0: Εμείς καλά είμαστε.
2: Γεια σας, κύριε Μάντζο.
1: Σας βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας.
0: Πώς πήγαν οι επαφές? Ήσασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς πήγαν οι επαφές σας? Τι ήταν αυτό που σας πρόταξαν οι άνθρωποι της Βόρειας Ελλάδας με τους οποίους συναντηθήκατε?
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε με πολλά κλιμάκια ταυτόχρονα.

0: τροφοδοτώντας σε παροχές απλώς για να γίνουν αρεστά στα αυτιά των πολιτών, είναι μια σημαντική, μοναδική θα έλεγα ευκαιρία στο οικονομικό και πολιτικό ημερολόγιο του χρόνου της χώρας μας, να ξεδιπλώσουν τα κόμματα το οικονομικό και αναπτυξιακό τους πρόγραμμα.
1: Αυτό όμως, κύριε Μάτζο, επειδή ήμουν κιόλας, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή παρακολούθησα κιόλας και κάλυπτα την ομιλία του κυρίου Αντρουλάκη, το Πασόκ το έκανε από πέρσι. Δηλαδή την πρόταση, το κυβερνητικό του πρόγραμμα ουσιαστικά το παρουσίασε πέρσι. Οπότε τι καινούργιο θα έχει φέτος το Πασόκ? Γιατί, δηλαδή 13ο, 14ο, όλα αυτά και όλα τα σχετικά τα γνωρίζουμε.
0: Σωστό ερώτημα. Εμείς το κάνουμε αυτό πολλά χρόνια και τολμώ να πω ότι από πέρυσι, πράγματι, κύριε Βεκλάρη, έχετε δίκιο, έχουμε διατυπώσει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση τελικά για τη διακυβέρνηση του τόπου με άλλους όρους. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα επικαιροποιείται, διαμορφώνεται μαζί με την κοινωνία και εμπλουτίζεται. Ήδη μιλούμε από πέρυσι, για παράδειγμα, για την ανάγκη μιας δικαιότερης φορολογικής πολιτικής και αντιμετώπισης του κόστου ζωής και της ακρίβειας στην αγορά. Αυτό θα εξειδικευτεί έτσι περαιτέρω φέτος, για παράδειγμα, με ένα μέτρο που θέλω σήμερα να επισημάνω, το μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστές αγορές, όπου δηλαδή εντοπίζονται από τις εποπτικές αρχές, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τράπεζα της Ελλάδος, κλειστές αγορές και περιθώρια κέρδους, τα οποία είναι διευρυνόμενα λόγω της ακρίβειας. Όπου υπάρχει δηλαδή υπερκέρδος, να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που θα ενεργοποιείται και θα φορολογεί αυτά τα υπερκέρδη. Αλλά τα περισσότερα προφανώς για την οικονομική πολιτική θα τα εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Σάββατο από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άρα, κύριε Βεκλάρα, το πρόγραμμά μας έχει ανακοινωθεί, ωστόσο εμπλουτίζεται, διαρκώς εξειδικεύεται και γράφεται μαζί με την κοινωνία. Τα προβλήματα δεν σταματούν και πρέπει να τα παρακολουθούμε στενά.
2: Ναι, γιατί η ακρίβεια ούτως ή άλλως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Έχετε πει πολλές φορές ότι χρειάζονται και περισσότεροι έλεγχοι. Απ' την άλλη, τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι κάνουμε πολλούς ελέγχους και δίνουμε και βάζουν και πολλά πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Ναι, κοιτάξτε, η επιβολή των προστήμων και ιδίως η ίσπραξη αυτών, θα σταθώ πιο πολύ στην ίσπραξη, είναι μια πονεμένη ιστορία. Πολλές φορές συζητούμε και αντιπαρατηθέμεθα με τα κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στη Βουλή, βουλευτές και άλλα στελέχη, και στους αριθμούς, διότι εμείς ζητούμε στατιστικά δεδομένα πόσα πρόστιμα επιβάλλονται και εισπράττονται και ποια είναι και αναλογία σε σχέση με την εσχροκέρδεια. Διότι ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε πει, υπάρχουν έρευνες επιτροπή ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν δυστυχώς λόγω λοιπού στελέχος της Επιτροπής αργήσει πολύ, έχουν φτάσει σε πρόστιμα στο τέλος της ημέρας, που είναι υποπολαπλάσια της εσχροκέρδειας η οποία έχει παραχθεί στο μεταξύ, και δεν παράγεται το όφελος στους καταναλωτές που απαιτείται. Εμείς εδώ και χρόνια ζητούμε, για παράδειγμα, να υπάρχει μια αρχή προστασίας του καταναλωτή στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Μόλις φέτος, το 2026, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε κακήν κακώς. Ακριβώς η πρόταση που εμείς είχαμε υιοθετήσει, είχαμε προβάλει μάλλον. Το πόσο κάνει, η πλατφόρμα πόσο κάνει, δεν μας λέει γιατί κάνει όσο κάνει, δεν παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών από το χωράφι στο ράφι, για παράδειγμα, τα αγροτικά προϊόντα.
2: Κύριε Μάτζο, μόνο καθίστε σταθερό σε ένα σημείο, γιατί κάνει λίγο διακοπές και σας χάνουμε.
0: Ναι, τώρα είναι καλύτερα.
2: Και
0: ευχαριστώ. Αυτό το οποίο επίσης θέλω να πω είναι ότι είχαμε και τη φαρσοκομωδία, θα μου επιτρέψετε να την πω, με τη μείωση των προϊόντων. Μετά από τις διακοπές, δηλαδή αφού είχαν δοθεί 2 μήνες περιθώριο στις εταιρείες τροφίμων και σούπερ μάρκετ και με παρακαλετά να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά, να έρθουν στη συνέχεια να τις μειώσουν. Ενώ δεν είναι καθαρό στους καταναλωτές κατά πόσον τελικά οι μειώσεις είναι πραγματικές ή είναι απλώς μειώσεις επί ανακοινήσεων, δηλαδή, αυξήσεων που είχαν γίνει.
2: Δηλαδή, κύριε Μάτζο, όταν θα βγει, αν βγει το Πασόκ, αν έρθει στην κυβέρνηση, αντί να ξοδεύω, ας πούμε, τη βδομάδα 20 ευρώ, λέω εγώ, μου εγγυάστε ότι θα ξοδεύω 15 αγοράζοντας τα ίδια προϊόντα?
0: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει μια ανακούφιση άμεση μέσα από την μείωση της έμεσης φορολογίας, την οποία εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε να κάνουμε, όπως κάνανε άλλα κράτη-μέλη. Το Πασό, ξέρετε, δεν είναι εφευρίσκη τον τροχό. Η αδελφή μας Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία. Η Ιταλία δεν διοικείται, δεν κυβερνάται από σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ρίστον παρόδο. Μια χαρά δεξιά είναι η κυρία Μελώνη, για να μην το βάλουμε και στην ιδεολογία. Μπορούμε να μειώσουμε και οφείλουμε να μειώσουμε την έμεση φορολογία όσο διαρκεί η κρίση. Αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν το λέμε, δεν υδρώνεται αυτή της και συνεχίζει να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, ώστε να επιστρέφει στην άλλη τσέπη.

0: του πολίτη, ένα μέρος από όσα πήρε από την πρώτη τσέπη του υποτύπωνε επιδομάτων και πας. Αυτό είναι ένα στρεβλό μοντέλο εξάρτησης των πολιτών, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε. Άρα, εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε σε μείωση της έμεσης φορολογίας όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε καλύτερους ελέγχους στην αγορά, όπως προείπα, και τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπεργερδών. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για τη μείωση του στεγαστικού κόστους και του ενεργειακού κόστους. Και σε αυτά τα θέματα, κύριε Πεγκλάρη, γιατί σαν πάση ξέρετε ότι έχουμε εδώ και χρόνια προβάλει ένα πρόγραμμα.
1: Από τότε που ήταν ο κύριο Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή, το έχει σηκώσει αυτό.
0: Ναι, ισχύει. 2021 ήταν υποψήφιο, τότε μιλούσε για στεγαστική κρίση και ενεργειακή κρίση. Τα προγράμματά μα αυτά επικαιροποιούνται. Άρα η μείωση του κόστου ζωή δεν είναι μία διάσταση, μία παράμετρο, είναι πολύ παραγωγική.
2: Επειδή αναγκαστικά έτσι περιορίσαμε το χρόνο τη συνομιλία μα, δύο ερωτήματα.
0: Ευχαριστώ για την ευελιξία.
2: Ναι, ευχαριστούμε και εμεί που βγήκατε. Ναι, είχαμε αλλαγή αναγκαστική στο χρόνο. Λοιπόν, να πω την ανάρτηση για κατάρρη την ξέρετε. Εντάξει, προκάλεσε ένα μικρό σάλο. Έχει βάση τώρα αυτό που συζητάμε για υποσυνθήκες, συνεργασία όλο του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε, απέναντι στην ακροδεξιά, ή είναι λόγια να είχαμε να λέμε.
0: Τώρα, η ακροδεξιά είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος παντού στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα, αν και δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά της Γερμανίας, ευτυχώς. Ευτυχώς. Αλλά ξέρετε, επειδή έχουμε ζήσει εδώ νεοναζιστικά μορφώματα, με μιλιταριστικό μάλιστα ύφος μέσα στη Βουλή, τη Χρυσή Αυγή, και ζήσαμε και τους επιγόνους τους μέχρι την έξοδό τους από τη Βουλή, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Όμως αυτό το οποίο είπε ο κ. Σιακαντάρης είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο κ. Σιακαντάρης, ο οποίος είναι ο συντάκτης της ιδεολογικής διακήρυξης του μανιφέστο του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, ουσιαστικά έβαλε κατά του Πασόκ
2: ούτε λίγο ούτε πολύ.
0: Στο συνέδριό του πήρε την απόφαση να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, πήρε την απόφαση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και να δεσμευτεί με συνέπεια στους συμπολίτες μας ότι εμείς δεν συνεργαστούμε με ένα κόμμα και με μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε θεσμούς, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου και οικονομία, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, και φταίμε εμείς για την άνοδο της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι είναι ένα θολό μήνυμα, το οποίο δεν κάνει καλό προφανώς στο κόμμα του κ. Τσίπρα και υποδηλώνει ίσως και αληθείς προθέσεις ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία τον κ. Μητσοτάκη, αλλά το Πασόκ σε μια μάχη την οποία θεωρεί ότι τον ωφελεί. Μια μάχη, ένα μικρό τελικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα πεσημιστικό σενάριο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουμε.
2: Θα ερωτηθεί προφανώς σήμερα.
0: Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και ο μονομέτωπος αγώνας που έχουμε είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Το τελευταίο για από μένα ερώτημα για την ασπίδα του Αχιλλέα και την από εδώ από τη Θεσσαλονίκη δήλωση αρκετά σκληρή που έκανε ο πρόεδρός σας για τους κωδικούς σχετικά. Υπήρξε μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Είστε καλυμμένοι ότι είναι στα χέρια της Ελλάδας αυτή η κωδική και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ή περιμένετε κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση σχετικά με την ασφάλεια αυτού του συστήματος?
0: Κοιτάξτε, όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την εθνική ασφάλεια της χώρας, το οποίο ηρίστο εν παρόδο άνοιξε από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας στις 23 Ιουλίου, που μίλησε για την ανάγκη να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα για να μην είμαστε όμοιροι, ακόμα και φίλων δυνάμεων, όπως εν προκειμένου το Ισραήλ. Όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας ζητά την κυβέρνηση διευκρινήσεις κατά πόσον έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και τι χρήση πηγαίου κώδικα μπορούμε να κάνουμε σε ένα τέτοιο κομβική σημασία για την άμυνα της χώρας οπλικό σύστημα, αμυντικό σύστημα, είναι σύστημα εφαρμογών και όπλων αυτό. Για σπίδα του Αχιλλέα, οι απαντήσεις δεν μπορούν να έρχονται από το Ισραήλ, πρέπει να έρθουν από την ελληνική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τελούμε σε αναμονή αυτών των απαντήσεων. Για παράδειγμα, αν στο μέλλον θέλουμε να προμηθευτούμε άλλα συστήματα, αν έχουμε ένα ραντάρ που θέλουμε να αγοράσουμε από μια άλλη φιλική χώρα, μια άλλη σημαντική χώρα, όπως τη Γαλλία, θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ραντάρ?
1: Φανταζόμαστε.
0: Αυτά είναι ζητήματα αμυντικά, τα οποία πρέπει με διδαίουσα σοβαρότητα και στο δέοντα χρόνο, δηλαδή άμεσα από την κυβέρνηση του κράτους, να απαντηθούν στον αρχηγό της αξιωματικής.
1: Φαντάζομαι και σε αυτό το θέμα θα αναφερθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει την κεντρική ομιλία στη ΔΕΘ το Σάββατο. Την Κυριακή έχει τη συνέντευξη τύπου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν εσείς, κλείνοντας, κύριο Μάτζο, μετά την ομιλία του Σαββάτου του κύριου Ανδρουλάκη, πάτε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ήσασταν εδώ.
2: Εσύ με το Ρέμο.
1: Ήσασταν εδώ, φαντάζομαι, ακούσατε και όλο αυτό το διχασμό που είχε η πόλη, έτσι.
0: Ναι, τον παρακολούθησα. Εντάξει, δεν έχω μπει σε βάθος στην ενημέρωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, νομίζω μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην ομιλία εννοώ του Προέδρου, συνήθως εμείς συναντώμαστε με φίλους και στελέχη μας εκεί στην παραλία.
2: Αναγκαστικά θα ακούσετε.
0: Θα είναι μια πολύ, ναι, πολύ άσχολη ημέρα για τη Θεσσαλονίκη και την παραλία τη. Προέχει όμως να ακούσουμε την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Καλά, και εγώ χιούμορ τώρα σας κάνω, κύριε Μάτζο. Επειδή ξέρω ότι έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη.
2: Θα θα σας δούμε λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη ξανά το Σαββατοκύριακο. Ήταν μαζί μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ο κύριος Δημήτρης Μάτσος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για κρίσιμο, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ένα αγαπημένο δικό μου τραγούδι.
1: Λατρεμένος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, γενικά.
2: Έφυγε σαν σήμερα το 2019, ξαφνικά, πρόωρα, γεννημένος το 56 στο Βόλο. Πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τον παλιό στρατιώτη, εγώ έβαλα με το Θηβαίο, είναι αυτή η εκτέλεση. Όσο προλάβουμε να ακούσουμε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Γέρμα Καστοριάς. Στη Μαχνησία οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας μετά από 10 ημέρες. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην κλειστή δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνος λόγω εντοπισμού ουρανίου και νητρικών. Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου και τις τελευταίες αυτές ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων, από όσο φαίνεται, δεν λέει να μας αφήσει, καθώς έχουμε νέα κρούσματα στο Γέρμα Καστοριάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Και Μάριε, να υποθέσουμε πως τα μέτρα βιοασφάλειας στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ.
1: Παραμένουν σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα βιοασφάλειας στο Γέρμα Καστοριάς και σε όλη την περιφερειακή νότα Καστοριάς, μετά και τα νέα κρούσματα, τρία νέα κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες που βρέθηκαν, ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν στις νέες αιστείες της νόσου στην τοπική κοινότητα του Γέρμα, βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας, υγειονομικές ζώνες προστασίας και απαγορεύσεων μετακινήσεων κομματιών φυσικά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Κατόπιν λοιπόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην περιφερειακή κοινότητα εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά, Βίκη, στην εξέλιξη της επιζωοτίας και προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και τις προβλεπόμενες ενέργειες, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, καθώς η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν λέει να σταματήσει, να απασχολεί τις κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο όμως σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά, ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαχνησίας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως από την ευλογιά. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολλές φορές έχουμε πει για τους κτηνοτρόφους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους, καθώς, όπως είπαν και στην αντιπεριφερειάρχη, δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στις 3 Φεβρουαρίου του 2026. Έκτοτε στην περιοχή μας δεν είχαμε άλλο κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ζητούν σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναφέρουν ζώα στις μονάδες τους. Το ζήτημα αφορά ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη Μαγνησία, καθώς εδώ καταγράφονται 701 εκτροφές με 99.609 πρόβατα και 48.692 εγωειδή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για τις μετακινήσεις και τις πωλήσεις μικρών μυρικαστικών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης πώλησης εντός περιφερειακής ενότητας υπό συγκεκριμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά για ηλικιωμένους ή συνταξιούχους παραγωγούς που αδυνατούν πλέον να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Ζήτησαν επίσης ενιαίο και σαφή καθορισμό των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τόσο για τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, όσο και προς τον περιβάλλοντα χώρο. Στο οικονομικό σκέλος τώρα έθεσαν το αίτημα εξίσωση των αποζημιώσεων για τις ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ με εκείνες που καταβάλλονται για την ευλογιά, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Ζήτησαν χορήγηση ζωοτροφών στους παραγωγούς, των οποίων τα ζώα παραμένουν υποχρεωτικά κλεισμένα μέσα στα βιοικές εγκαταστάσεις λόγω της απαγόρευσης βόσκησης, παρότι πολλά από τα κοπάδια είναι προσαρμοσμένα σε εκτατικά ή μη εκτατικά συστήματα εκτροφής. Τώρα, το μόνο που μπορεί να κάνει η Αντιπεριφερειάρχη, όπως τους είπε, είναι να προωθήσει τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Και να πω βέβαια ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν λέγοντας ότι περιμένουμε από εσάς να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν φαίνεται να μας καταλαβαίνει.
0: Λεστά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. 10 ημέρες τώρα μετά την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η εικόνα στο μέτωπο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, χωρίς όμως να έχει σημάνει ακόμη και το τέλος της επιχείρησης. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί, οι ενεργές εστίες είναι διάσπαρτες και το βάρος πέφτει τώρα στην πλήρη κατάσβαση αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα όμως ανοίγει μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη συζήτηση, το τι αφήνει πίσω της αυτή η πολυήμερη πυρκαγιά, με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη μέρα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο επικεντρώνονται πλέον στην εξάλληψη αυτών των μικρότερων εστιών, αλλά και στη συνεχή επιτήρηση της περιοχής προκειμένου να αποφευχθεί η νέα αναζωπήρωση. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς όλες τις προηγούμενες ημέρες. Η ισχυρή άνεμη, η πυκνή βλάστηση και το δύσκολο ανάγλυφο επέτρεπαν στη φωτιά να επανέρχεται σε σημεία που θεωρούνται προσωρινά ελεγχόμενα. Να πούμε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή την πτώση κεραυνού. Από τότε εξέλιξε σε μία από τις πιο δύσκολες και πολυήμερες πυροσβεστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, όχι τόσο λόγω της απειλής προς κατοικημένες περιοχές, όσο κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης. Σημαντική σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της εθελοντικής ομάδας νεολαίας της Κόνιτσας. Βρέθηκαν επί ημέρες στο βουνό, συνδράμοντας τις επίσημες δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμμετείχαν ακόμη και μοναχοί της περιοχής, όπως είδαμε χθες, να κατακλείσουν τα social media με κάποιες τέτοιες φωτογραφίες, που να δούμε και οι μοναχοί να είναι και να βοηθούν όπως όλοι οι άλλοι. Η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον σαφώς πιο ασφαλής. Ωστόσο, όσο η πυροσβεστική επιχείρηση περνά σταδιακά σε φάση ύφεσης, τόσο περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την νεότερη αποτίμηση, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 6.800 στρέμματα, σε μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική για το οικοσύστημα της Βόρειας Πίνδου. Το ενδιαφέρον, βέβαια, στρέφεται τώρα και στο τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια βλάστησης, τόσο σε απότομες πλαγιές, αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, μετακίνηση φερτών υλικών, κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων, όταν ξεκινήσουν οι έντονες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα, παρέμβασαν με ανακοίνωσή τους οι πράσινοι οικολόγοι, ασκώντας κριτική στο συνολικό σχεδιασμό της δασοπυρόσβευσης για δύσβατες ορεινές περιοχές. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι φυσικές περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε με την ίδια επιχειρησιακή προτεραιότητα, όταν δεν απειλούνται άμεσα σπίτια, οικισμοί ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην περιορισμένη, όπως αναφέρεται, αξιοποίηση εξειδικευμένων ορεινών πεζοπόρων τμήματων, αλλά και δασεργατών και ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ανάγλυφο. Πάντως, η πράσινη οικολογία επεκτείνουν την κριτική τους και στο επίπεδο πρόληψης. Υποστηρίζουν την εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, αλλά και περιορισμένη συστηματική διαχείριση των δασικών εκτάσεων έχουν οδηγήσει με τα χρόνια σε μια μεγαλύτερη συσσόρευση καύσιμης ύλης. Κατά την άποψή τους, αυτό αυξάνεται σημαντικά και τη δυσκολία αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς όταν αυτή είναι εκδηλωθεί σε ορεινό ή δυσπρόσθετο περιβάλλον. Πάντως, θέλουμε να πούμε ότι σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το συμπέρασμα, βέβαια, που, αυτό που θέλουν όλοι mm-hmm. είναι να κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και όλες να μην να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, αν και στην περιοχή αναμένεται να υπάρχουν και κάποιες βροχές. Όλοι κάνουν το σταυρό τους πραγματικά ναι. και κυριολεκτικά να ρίξει μια βροχή για να σταματήσει οποιαδήποτε μικρή αιστεία που υπάρχει πέσα στο... σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς στον εισαγγελέα Καβάλας οδηγείται σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Και είχε καεί μία έκταση 40 στρεμμάτων από πεύκα και πουρνάρια. Οδηγήθηκε στις 10 το πρωί ο 70χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση και έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει στη διάθεσή του βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπήρχαν εκεί και εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Ήχησε και το 112, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, γιατί οι φλόγες ήταν μόλις στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού και ήταν μήκη μάλιστα και η ίδια φωτιά, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και αυτή η αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου τύπου Σικόρσκι, που επιχειρούσε για την κατάσβεσή της, καθώς υπέστη βλάβη, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί το πλήρωμά του. Το ελικόπτερο παραμένει στην περιοχή, εκεί καθυλωμένο στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ελαιοχωρίου. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως και σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Οπότε καλούνται για άλλη μια ημέρα οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες συνύπετρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς είχαμε νέα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών κλειδί στη Συντική Σερών. Η Δέσποινα Γιανακίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όντως είχαμε νέα επεισόδια λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί στη Συντική. Οι πληροφορίες λένε πως μια ομάδα μεταναστών μέσα στις εγκαταστάσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές. Στην τρίτη πτέρυγα του κέντρου πετούσαν πέτρες και κατευθύνθηκαν στην εξωτερική περίφραξη της δομής, καταστρέφοντας ένα κομμάτι της και προσπάθησαν από εκεί να αποδράσουν. Ευτυχώς από τα επεισόδια δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που απέτρεψε τα περαιτέρω. Σήμερα, να σας πω, στην κλειστή δομή φιλοξενούνται 332 άτομα, ενώ παραμένει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για αποσυφόρησή της. Ενώ μετά τις συχνότατες εξεγέρσεις, ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, αλλά και σε επιστολές τους προς τους αρμοδίους, ζήτησε να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή φράχτες και περίφραξη. Να σου πω, Βίκη, ότι ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου, η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται και οι 332 μετανάστες στην τρίτη πτέρυγα, όπου όμως, όπως είπαμε, σχεδόν έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να πούμε ακόμα ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε στη Βουλή ότι απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Συντικής μετά τη συμφωνία με τον Μπαγκλατές και πως δρομολογούνται 3 πτήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μάλιστα, σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, σε δήλωσή του ο κ. Κούνιου σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια, ανέφερε, η λύση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια κλειστή δομή με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες, ούτε μπορούν μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας δομής. Και επανέλαβε αυτό που είπα και πριν, που ζητούσαν πριν, το επαναλαμβάνει και τώρα, mm-hmm. ζητούν τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές και την αναστολή της λειτουργίας της ειδικής μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές ασφαλείας. Και βέβαια επαναλαμβάνει ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό για να επιβεβαιωθούν ξανά οι προειδοποιήσεις μας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ένα μικρό παράθυρο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη μη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, χθες είχε συνάντηση ο κύριος Πλεύρης με αντιπροσωπεία από το Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια Κρήτης αλλά και κατοίκους της περιοχής.
6: Βεβαίως, οι οποίοι διαφωνούν, αντιδρούν στη λειτουργία της δομής στους καθανάτους, επικαλούνται διάφορα ζητήματα από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, θα προκύψουν μέχρι ζητήματα πολεοδομικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση ρεμάτων εκεί στην περιοχή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει δρόμος ο οποίος να συνδέει τις εγκαταστάσεις εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων, καθώς βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο, στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θέτουν. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης χθες ξεκαθάρισε ότι είναι ηλυμένη η απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει προτείνει κανένα χώρο. Μόνο το Υπουργείο έχει βρει 12 χώρους, τους έχει εξετάσει, αλλά έχει βρει μπροστά του αντιδράσεις και άρνηση από την πλευρά και του κόσμου αλλά και της αυτοδιοίκησης, και επισήμανε ότι προκειμένου να ανοίξει ξανά η κουβέντα για τη δημιουργία δομής σε άλλο χώρο, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 10 ημερών προσδιορίσε το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φέρει μια εναλλακτική πρόταση. Τι χώρος θα είναι αυτός? Θα είναι ένα γυμναστήριο, θα είναι μια αποθήκη στα οποία θα μπορεί το λιμενικό σώμα να κάνει τη δουλειά του και θα είναι κοντά στο λιμάνι. Αλλά αυτά θα πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απάντησε και στις ενστάσεις των κατοίκων για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην περιοχή η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας. Αναφέρει και στην αντίστοιχη δομή που λειτουργεί στην Αγιά Χανίων. Τόνισε ότι οι αλλοδαποί που μεταφέρονται εκεί είναι σε καθεστώς κράτησης, δεν βγαίνουν έξω, μένουν για λίγα 24 ώρα χωρίς να έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα προβλήματα και θέματα στην τοπική κοινωνία. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο 8μηνο του έτους, στα νότια του νομού Ηρακλείου, καταγράφεται το 42% των συνολικών μεταναστευτικών ροών που έχουν προς την Κρήτη. Περίπου 5.500 αλλοδαποί, και πρόσθεσε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα της πόλης όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί δεν επαρκεί για την εγκάλυψη των αναγκών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά προβλήματα έχουν να δημιουργηθεί στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών στο Δήμο Ελασσόνας μετά τον εντοπισμό ουρανίου στις δειγματοληπτικές εξετάσεις του πόσιμου νερού στα καλύβια της Ελασσόνας. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τις αναλύσεις των τελευταίων μηνών, ενώ και σε άλλες περιοχές του Δήμου ανακύπτουν ζητήματα με την ύπαρξη νητρικών στο νερό, τα οποία φυσικά το καθιστούν ακατάλληλο για πόση. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το 2022 είχε εντοπιστεί μια συγκεκριμένη πηγή στην περιοχή των καλυβιών Ελασσόνας, όπου είχε ραδιενεργό στοιχείο του ουράνιου προκειμένου στα δείγματά της και αποκλείστηκε από το δίκτυο της σύνδρευσης. Ωστόσο, φέτος, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Ελασσόνας στην ενημέρωση που έκανε εκεί στους κατοίκους της περιοχής των καλυβιών Ελασσόνας, επιβλήθηκε με το νόμο να μετριέται υποχρεωτικά το ουράνιο, να γίνονται μετρήσεις δηλαδή στο πόσιμο νερό για τυχόν ύπαρξη ουρανίου. Έγινε μέτρηση σε όλο το Δήμο της Ελασσόνας, λήφθησαν μετρήσεις από τις 8 υδρολογικές λεκάνες σε 7 ζώνες της επαρχίας και βρέθηκε βεβαίως εκεί στην περιοχή των Κανηλιβίων υπερβολική ένδειξη στο ουράνιο. Θα επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες βεβαίως θα δουν τι στοιχεία θα προκύπτουν. Ωστόσο, αυτό που απαιτείται είναι να βρεθεί μια λύση, η οποία είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί μιλάμε για μια σύνθετη εξίσωση, αφού υπάρχουν επιφανειακές πηγές, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν άμεσα να βοηθήσουν την επάρκεια νερού και θα πρέπει, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή, να ελεγχθούν. Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, γιατί και στα διπλανά χωριά μπορεί να ανακύψει το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια μεγάλη ζώνη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει και στις διπλανές περιοχές μετρήσεις για το ουράνιο, για να δουν βεβαίως πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, υπάρχει μία λύση που κάνει λόγο για μεταφορά νερού από τον Όλυμπο, αλλά είναι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπαν και οι αρμόδιοι παράγοντες της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Αυτό που βεβαίως που ζητείτε είναι μια άμεση λύση ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο νερό, γιατί όπως είπαμε και σε γύρω περιοχές όπως το Φλάμπορο υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί νητρικά και σίδερος, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για το νερό οι πόσοι. Αξίζει να πούμε κλείνοντας, Βίκυ, ότι έχουν απευθυνθεί και σε αρμόδια πανεπιστήμια για να δει ο Δήμος Ελασσόνος αν υπάρχει επίπτωση βεβαίως και για το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή, για το οποίο λαμβάνεται επί του παρόντος μέρημνα από επιφανειακές πηγές, ώστε να γίνεται εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στις Κυκλάδες τώρα, καθώς σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή φυσικά των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φαίνεται πως έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην εγχώρια χονδρική αγορά καυσίμων, με τις τιμές στις αμπλίες να ακολουθούν ανωδική πορεία. Πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδης ένα λίτρο βρίσκεται στα 2,10 ευρώ και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,063. Στην ισιωτική χώρα, ωστόσο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων αλλά και άλλων παραγόντων, η μέση τιμή της αμόλυβδης πλέον βρίσκεται στα 2,424 ευρώ και η μέση τιμή του ντίζελ κίνηση στα 2,275. Βλέπουμε δηλαδή πως η μέση τιμή στις Κυκλάδες, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση, είναι ακριβότερη κατά 20 τουλάχιστον λεπτά το λίτρο σε σχέση με τη μέση τιμή πανελλαδικά. Τη χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη τη συναντάμε στο πρατήριο της Σύρου στα 2,14, ενώ η ψηλότερη φτάνει και τα 2,49 ευρώ στη Μήλο, τα 2,48 στην Κύθινο, 2,47 στη Σαντορίνη, ενώ ακολουθούν η Φθινούσα με το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού, η Κύθινος και στη συνέχεια η Αμοργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητούν κάτοικοι του Κουμπελί Χανίων, καταγγέλλοντας ότι η έντονη και επαναλαμβανόμενη θυσοσμία στην περιοχή που συνδέουν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού εξακολουθεί να υποβαθμίζει την καθημερινότητά τους. Με υπόμνημα που καταθέτουν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του προβλήματος. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, πρέπει να πω. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και βεβαίως την ποιότητα ζωής στην περιοχή και εκφράζουν οι κάτοικοι ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Έχει τεθεί κάθε επανάληψη στο Δήμο Χανίων, στη ΔΕΙΑ, στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας, αλλά μέχρι τώρα η κατάσταση παραμένει, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή πραγματοποίηση ευνηδιαστικής αυτοψίας στο βιολογικό καθαρισμό τις ώρες εκείνες που εμφανίζεται η δυσοσμία. Ζητούν να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών να εξεταστούν στοιχεία λειτουργίας και τυχόν βλαβών. Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές, Βίκυ. Θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, θέλουν επίσημους ελέγχους, θέλουν μετρήσεις στο πεδίο για να διαπιστωθεί τι προκαλεί αυτή τη δυσοσμία και αντιρούνται βέβαια οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας. Να σου πω ότι για μια ακόμη φορά και χθες το βράδυ στο πάρκο κοντά στο γυμνάσιο εκεί της περιοχής συναντήθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι να συγκεντρώσουν νέες υπογραφές για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τη σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Μπέλα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στάση στο τέρμα Νεάπολης, στα όρια με Πολύχνη, συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 256. Έχουμε δύο τραυματίες, η μία εξ αυτών γυναίκα και είναι πιο σοβαρά. Δύο αστικά συγκρούστηκαν, το δεύτερο έπεσε πάνω στο πρώτο που ήταν στη στάση εκείνη την ώρα. Στην περιοχή κατέφτασαν τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Σε ευχαριστούμε.
10: Αυτά μέχρι στιγμή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου τις τελευταίες ημέρες, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης κίνησης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
11: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και εγώ μιλώ ως παθούσα. Το περασμένο Σάββατο περιμέναμε 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου για να φύγουμε προς Ξάνθη. Η ουρά των χιλιόμετρων πια από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως στο ρεύμα από την, που θέλουμε να φύγουμε για Ξάνθη, για Θεσσαλονίκη, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα και να φτάνε και τα 4. Λοιπόν, δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις εισόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, όπως ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια εορτή αργίας για τους γειτόνους μας, τους Βουλγαρούς, οπότε εξέδραμαν οι Βούλγαροι προς την περιοχή, από τον κάθε άξονα της Κομωτινής, προς τις παραλίες Τάσου ή και ναι, οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, τον κύριο Ριφάρ Χατζηγενέ, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ή μπαίνει κάποιος υπάλληλος επιπλέον στον ΚΙΣΕ, είτε αυτό που είναι της αυτόματης διέλευσης, ή αφήνουν ελεύθερη την διέλευση των αυτοκινήτων. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω όμως ότι μπήκε κάποια στιγμή ένας υπάλληλος στο αυτόματης διέλευσης, αυτοί που έχουν το ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής των διοδίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούνε ούτε στις κρούσεις του Περιφερειάρχη, που έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έχει μιλήσει με τους αρμοδίους για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές της περιοχής έχουν καταθέσει πολλές φορές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ζητώντας κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί δεν περιποιεί τιμή καθόλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρχονται οι επισκέπτες μας και να κάθονται στο λιοπύρι 40 και 50 λεπτά. Και αν ήθελε να περάσει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν υπήρχε δίωδος. Και αν
11: ήταν άνθρωπος που είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Εγνατίας Οδού. Για να μην ξεχνάμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου, ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στα διόδια.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου, πολλά θαλάσσια ξενικά είδη καταγράφονται στην περιοχή, όπως το καβουράκι αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες. Μάλιστα στο νησί εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανάποδων μεδουσών που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Πολύ σωστά, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου δίνει στους επιστήμονες του υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΦΕ το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετούν και να καταγράφουν πρωτιές σε ό,τι αφορά τα ξενικά είδη που έρχονται στα νερά της Μεσογείου, είδη δηλαδή που ταξιδεύουν από άλλες πολύ μακρινές θάλασσες ή ωκεανούς μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι, τώρα τελευταία είχαμε επιστημονικές ανακοινώσεις από τον υδροβιολογικό σταθμό Ρόδου. Η μία αφορούσε ένα καβουράκι, όπως είπες, Βίκη, και εσύ. Είναι ένα ξενικό καβούρι, πολύ μικρό σε μέγεθος, με πολύ έντονο κόκκινο χρώμα, που ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Εντοπίστηκε ένα δείγμα στην θαλάσσια περιοχή του Λαδικού, στην Ανατολική Ρόδο, από αλιέα που συνεργάζεται με τον υδροβιολογικό σταθμό Ρόδου. Είναι ένα ενήλικο καβουράκι αρσενικό, το οποίο μας ήρθε, όπως είπαμε, από τον Ινδικό ωκεανό. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα νερά της Καλυθέας της Ρόδου, δηλαδή πολύ κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το Καβουράκι, υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενικής μέδουσας, είναι η Κασιόπια Ανδρομέδα, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Σε μία λιμνούλα μπόρεσαν να μετρήσουν περισσότερα από 14.000 άτομα από το συγκεκριμένο είδος της ανάποδης μέδουσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή τον βιολόγο Κωνσταντίνο Καλαέτζη. Κύριε Καλαέτζη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε?
13: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
0: Είστε από τον υδροβιολογικό σταθμό Ενιδρίο Σάμου, Ενιδρίο Ρόδου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, έτσι δεν είναι?
13: Ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Καλέτζη, να μας πείτε αν αυτά τα ξενικά είδη τα οποία καταγράφονται στην περιοχή της Ρόδου, όπως το κόκκινο αυτό το καβουράκι όπως λέμε, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες, αν είναι κάτι ανησυχητικό.
13: Κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Ουσιαστικά το καβούρι έφτασε μόλις πριν μερικούς μήνες, στον προηγούμενο χρόνο τέλος πάντων. Είναι η πρώτη καταγραφή για τη χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν είναι βρόσιμο, γιατί είδα πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Και ήταν και μία που θα σας έκανα και εγώ, γιατί κάτι τέτοιο συζητούσαμε και εμείς στα γραφεία.
13: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό.
0: Ναι.
13: Δηλαδή μιλάμε για μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά του καβούρκι του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουν καταγραφεί στην οικογένεια άλλα είδη τα οποία είναι τοξικά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα βρόσιμο είδος. Μπορεί και να μην έχει δηλητήριο, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως ακίνδυνο. Αλλά σε καμία περίπτωση, χωρίς να γίνει μια μελέτη πρώτα για την ασφάλεια βρώσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βρώσιμο είδος.
0: Ναι.
13: Τώρα, σχετικά με τη μέδουσα. Η ξενική μέδουσα, η Κασιόπια, έχει φτάσει στην Μεσόγειο από το 1903. Δηλαδή, η πρώτη καταγραφή είναι στην Κύπρο το 1903. Έχει εισέλθει βεβαίως μέσω της διόρυγας του Σουέζ, η οποία άνοιξε λίγες δεκαετίες πριν από αυτό. Στην Ελλάδα βρέθηκε το 1955, δηλαδή είναι η πρώτη καταγραφή από την Σαντορίνη. Και ουσιαστικά εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή, απλά έχουμε καταγράψει ουσιαστικά την μεγαλύτερη, από όσο γνωρίζουμε, συγκέντρωση του είδους, καθώς εκτιμούμε ότι είχαμε γύρω στις 14.600 μέδουσες σε μία μικρή μόλις λιμνούλα στην περιοχή της Καλυθέας, στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
13: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για τέτοια πυκνότητα μόνο μέσα στη λιμνούλα αυτή, η οποία είναι μια ρηχή λίμνη, δηλαδή βάθους 1 με 1,5 μέτρο το μέγιστο.
0: Ναι.
13: Και δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, κολυμβητική δεξαμενή ή κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λιόμενους. Και επίσης να πω ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τελείως, να αλλάζει αυτό τελείως εποχικά. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχει.
0: Αυτό οφείλεται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή που συνηθίζουμε να λέμε, εκεί οφείλεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε
13: λοιπόν,
0: τώρα.
13: Κοιτάξτε, το είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ. Από εκεί και πέρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των θαλασσών τα βοηθάει όλα αυτά τα είδη να εγκατασταθούν και άρα να αναπτύξουν πληθυσμούς. Αλλά για τη συγκεκριμένη λιμνούλα το θέμα είναι μικροκλιματικό, δηλαδή οι μικροκλιματικές συνθήκες μέσα σε αυτήν οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια έξαρση και αναπαραγωγή.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλαέτζη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
13: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Γεια σας. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Αντώνη Μαυρίδη, καθώς έχουμε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, την οποία διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεκατάσταση του οικισμού, που αλλάζει φυσικά όλα τα δεδομένα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Την Παρασκευή, λοιπόν, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Ακρινής θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση μετά την απόφαση που έχουμε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωση των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ακρινής με την κατάργηση του νόμου μετεκατάστασης Ακρινής. Είχε καταργηθεί ο νόμος, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ επί πολλά χρόνια, και βεβαίως μετά προέκυψε μια πρόταση και μια κυβερνητική ουσιαστικά εξαγγελία και ανακοίνωση και υλοποίηση για να γίνει το πράσινο χωριό στην Ακρινή. Κάτι που βεβαίως το Συμβούλιο, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε ότι είναι παράνομο και ότι πρέπει να επανέλθει με την κατάσταση και να υλοποιηθεί. Μάλιστα, εντός του επόμενου εξαμήνου πρέπει να βγει και ένα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τη διαδικασία αναγκαστικής απολωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής και να προχωράει τη μετεγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
14: Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, λοιπόν, θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Δικαιώνει ουσιαστικά την πολύχρονη, επίμονη και μεγάλη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, όπου εκεί πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε, έφτασε να κερδίσει αυτή την δικαστική διαμάχη. Κεντρικός εισηγητής στην συνέλευση της Παρασκευής θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πούμε, μάλιστα, ότι όλα αυτά θα γίνουν εν όψη και της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 1 Φεβρουαρίου του 2027 και τις εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις που ήδη διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει με την κατάσταση του οικισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, υπάρχει μια υπόθεση μακροχρόνιας υπεξαίρεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
16: Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας Πλέας Σπορτιάτη, αποκαλύφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 41χρονης καθαρίστριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η οποία κατηγορείται ότι τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια, είδη καθαρισμού, μέχρι και τρόφιμα. Χαρτικά, μέχρι και τρόφιμα από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβάστηκε εδώ στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εξιχνιάστηκαν τώρα δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στον Πύργο. Ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα για το αντίστοιχο αδίκημα. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Έχει περισσότερα, Χρήστο.
17: Αυτό έτσι συνεχίζουν τη δράση τους οι ειδικοί και οι λογιστές μαϊμούδες, όπως θα το πούμε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το ότι είναι λογιστές για να ξαπατήσουν τα ηλικιωμένα θύματά τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία του Πύργου, μια κοινότητα κοντά στον Πύργο. Παρουσιάστηκε λοιπόν ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προς τίμου να τοποθετήσει κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα τοποθετήσει εκτός της οικίας προκειμένου να έρθουν να τα πάρουν για να μην φορολογηθεί και να μην υποβληθεί σε πρόστιμα. Στην συνέχεια, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός, κινήθηκε μεταξύ μαζί με ένα άγνωστο συνεργό του, μετέβη το σημείο και πήρε φυσικά αφαίρεση στα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ο δράστης που είναι ημεδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Πύργο, προσποιήθηκε επίσης ότι είναι λογιστής, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα, τα οποία είναι συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Θα τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού της η γυναίκα mm-hmm. και διαπίστωσε ότι πολύ γρήγορα τα κοσμήματα αυτής της αξίας είχαν κάνει φτερά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μικροσκόπιο της τροχέας μπαίνουν και στην Πάτρα οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρώτα πρόστιμα να έχουν ήδη επιβληθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανήλικους χρήστες. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος εργάζεται και στην τροχέα, μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ήδη ελέγχους όχι μόνο στο οδόστρωμα, αλλά και σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου συχνά εντοπίζονται παραβάσεις. Αντίστοιχοι έλεγχοι, βέβαια, πραγματοποιούνται και εκτός του κεντρικού ιστού. Μάλιστα, έχουν ήδη βεβαιωθεί και κάποια πρόστιμα στην Πάτρα, τα πρώτα πρόστιμα και εδώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα 16χρονο και μία 14χρονη, δύο παιδιά με πατίνι, με αποτέλεσμα να δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σκληρό αυτό, λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και η χρήση προστατευτικού κράνους, αλλά και η ύπαρξη της προβλεπόμενης ασφάλισης. Τώρα, Βίκυ, το ισχύον πλαίσιο για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχει ήδη αυστηροποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν μεταξύ άλλων και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατοχή αποδεικτικού ασφάλισης από τον οδηγό. Παράλληλα, βέβαια, το κράνος παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα σημεία και τον τρόπο κίνησής τους.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για αποτρόπες δολοφονίες των άγριων αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά, κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι Νέμεσης, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθή Ζάκυνθο έχει περισσότερα. Σάκη.
19: Καλό μεσημέρι από τη Σάκυνθον. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση λέει ότι έχει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η κατάσταση, όπως αναφέρει, που έχει διαμορφωθεί δεν επιτρέπει πλέον ούτε αδράνεια ούτε μετακύληση ευθυνών. Πρόκειται για επιστολή της Ομοσπονδίας Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Αναφέρει λοιπόν στην επιστολή της η Ομοσπονδία ότι τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τα ορεινά λόγω ανθρωπογενών αιτιών, ενώ οι καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και κακοποίηση αλόγων που αναζητούν τροφή και νερό συνιστούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ευσοΐας των ζώων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νέμεσης, υπάρχουν μελέτες, προτάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση στο πεδίο όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Εμείς θα απευθυνθούμε και στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, προκειμένου να απαντήσει σχετικά, ο οποίος λέει ότι δεν είναι μόνο δικό του θέμα. Εδώ υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πρόκειται για ελεύθερα ζώα, δηλαδή αδέσποτα, άρα εμπλέκονται και τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
19: Και έχει τα δικά του επιχειρήματα και σίγουρα δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του τις καταγγελίες, τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
0: Μάλιστα.
19: Οπότε στο θέμα θα επανέλθουμε για να ακουστούν όλες οι πλευρές και όλες οι απόψεις.
0: Εννοείται.
19: Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Έτσι ακριβώς, Άκη. Έτσι ακριβώς.
19: Πρέπει να διευρευνηθεί περαιτέρω.
0: Έτσι ακριβώς, και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε όλες τις πλευρές και θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άκη. Τώρα, τρίτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του δάκου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα στην Κρήτη, με προβλήματα να καταγράφονται σε χωριά του νομού Λασιθίου που δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι εργολάβοι. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς έχουν πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι, όπως επιβεβαιώνει η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφέρειας Λασιθίου, Αγγελική Καραταράκη, τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των ντομοκτώνων θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του τρίτης της δακοκτονίας. Ωστόσο, η φετινή διαδικασία έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στις τοπικές κοινότητες Βρουχά, Λούμα, Σινιά, όπως σχετικός διαγωνισμός απέβει άγωνος, δεν υπάρχει εργολάβος για να κάνει ψεκασμούς. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Δήμο της Ιεράπετρας, στις κοινότητες Καλαμάφκα, Μακρυλιά, Μεσελέρη, όπου επίσης είναι εκτός προγράμματος, διότι δεν έχουμε εργολάβο ψεκασμού. Γίνεται προσπάθεια από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτή τη δουλειά, τους απαραίτητους ψεκασμούς για το δάκο. Είναι πάντως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, το ρεπορτάζ έχει Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λιβοβίκη. Όντως, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο Παμφίλων η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης 1 με αποτέλεσμα το νέο τμήμα που πρόκειται να γίνει να αριθμεί 26 θέσεις. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς σε δύο μέρες ανοίγουν το σχολείο και ζητούν να ανακληθεί απόφαση. Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μαθησιακό προφίλ της τάξης, καθώς από τους 26 μαθητές, οι 8 έχουν γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ακόμα οι 4 παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το αίτημά τους είναι να παραμείνουν και τα δύο τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου και να εξεταστούν άμεσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα, να σου πω ότι αύριο, στη 1:00 το μεσημέρι, οι γονείς έχουν συνάντηση με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, και από τη Λέσβο να πάμε στη Σάμο, καθώς παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου, όπως μεταξύ άλλων τις σοβαρές ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες τα αγριογούρουνα σε ορεινές περιοχές, συνεχίζουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, ενώ η ποιότητα του καρπού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα

0: αργότερα. Ο Ενιαίος τώρα υνοποιητικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει τον καρπό των παραγωγών και προχωρέα στην υνοποίηση στο υνοποιείο του που είναι στο Καρλόβαση. Τώρα ο φετινός τρίγωνος δεν εξελίσσεται βέβαια χωρίς δυσκολίες, να το πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος ο Πύργος και κάποιες άλλες περιοχές ψηλά, έχουν υποστεί ζημιές από τα αγριογούρουνα. Έχουν χαθεί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Μου έλεγε συγκεκριμένα αγρότης ότι είχε για να πάρει από 4 στρέμματα σταφύλια και τελικά κατάφερε να πάρει μόνο από μισό στρέμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη όμως παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα θεωρητικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από την ποιότητα των σταφυλιών. Μάλιστα. Οι δυσκολίες δεν κάπτουν τους ανθρώπους τώρα του αμνιώτικου αμπελώνα. Όπως λένε οι ίδιοι, η παραγωγή αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Και μάλιστα, αυτό που λένε είναι ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε την καλλιέργεια. Αυτή είναι η ιστορία της Σάμου. Αυτή είναι η ιστορία που μας άφησαν οι γονείς μας. Βίγη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή δήμων, φορέων αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών για τις ανάγκες φυσικά της φοιτητικής στέγασης της πόλης που φιλοξενούν τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβή. Και ακριβώς έτσι, όπως τα είπες, υπάρχει αυτή η πρόθεση να εκδώσει μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα για την λεγόμενη φοιτητική στέγη που αφορά βέβαια το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση θα κάνει λόγο για κατασκευή δίκη νέων κτηρίων ή ακόμα και για μισθώσεις κτηρίων. Θα κληθούν λοιπόν οι Δήμοι ή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Καλαμάτα, Πάτρα και από φέτος στην Τρίπολη, που απέκτησε λοιπόν νέα φοιτητική εστία και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια. Οι εστίες πάντως, Βίκη, δεν αρκούν για την παροχή στέγασης, αφού Κόρινθος, Σπάρτη και Ναύπλιο στερούνται τέτοιων υποδομών. Πρόσφατα ακόμα και η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου μιλά για 300 κρεβάτια στο σύνολο που έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, όταν οι φοιτητές, Βίκη, ξεπερνούν τις 16.000 και πλέον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν είναι και εδώ έντονο το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα προκύψει αυτή η πρόσκληση από Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει αυτή η πρόσκληση σε λίγες ημέρες και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να έχουμε νέες φοιτητικές εστίες στέγες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Οι χρηματοδοτήσεις των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων Δήμων της Θράκης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης και δημάρχους της περιοχής. Θα μας ενημερώσει γι' αυτό η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την ένταξη ουσιαστικά των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων Διδημοτήχου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρονίας Σαπών και Αριανών Ροδόπης στο Πράσινο Ταμείο εξέτασαν σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγινε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος. Μαζί ήταν βέβαια και δήμαρχοι της Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, εκτός από την διερεύνηση να μπουν λοιπόν στο Πράσινο Ταμείο και να χρηματοδοτηθούν από εκεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των συγκεκριμένων Δήμων, είχαμε παράλληλα και τη συζήτηση μέσω της χρηματοδότησης από την πρόταση γέφυρα του ΤΕΕ Θράκης να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ακόμη των Δήμων Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Τώρα, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις νέες εντάξεις όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων στους Δήμους. Και στη σύσκεψη τέθηκε εμφατικά και η ανάγκη συμμετοχής των Δήμων και της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί όλοι οι Δήμοι, σας είπα, ήταν Θράκη, και συζητείται τώρα και για τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα για να αποκτήσει όλη η περιφέρεια ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα επανεξεταστεί, πρέπει να πούμε, Βίκη, σε μια νέα συνάντηση που θα γίνει, γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος

0: ΕΠΕ Θράκης. Απίφθινε πρόσκληση στην Υπουργό να έρθει στη Θράκη, την αποδέχτηκε. Mm-hmm. Επομένως, θα παρακολουθήσουν τώρα πολύ γρήγορα και την εξέλιξη αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και σε τουριστικά νησιά όπως η Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο λοιπόν του έτους, οι 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αφορούν 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 36.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του νησιού καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κρουαζιέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Το ποσό αυτό ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας λαμβάνει ποσό ύψους 878.000 ευρώ για το 2026. Αν στο ποσό αυτό προσθεθούν και τα 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν για το 2025, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου του 2025 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Εκδήλωση τώρα παρουσίασης των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιοποίησης των ιαματικών και φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
3: Η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, καθώς και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα δοθούν επίσημα παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών που έχει κάνει ο Δήμος του Αμιντέου σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου, προκειμένου να δείξουν τη σημαντικότητα αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου της περιοχής, έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή του Αμιντέου, που είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στην απολιγνητοποίηση μετά την πάυση λειτουργίας του θερμοελεκτρικού σταθμού το 2020, αλλά και την πάυση λειτουργίας των ορυχείων εκεί της περιοχής, που είναι μία από τις περιοχές που έχει πληγεί πάρα πολύ με την απουσία των νέων από την περιοχή και χρειάζεται να γίνουν τέτοιες ενέργειες, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάστης, στην ΕΡΤ Φλόρινας, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, να αναπτυχθούν επενδυτικές δράσεις και σχέδια έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα να πούμε, έχουμε 4 τραυματίες, έτσι να πούμε μια τελευταία ενημέρωση από το τροχαίο που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Νεάπολη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου. 4 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μία 60χρονη μάλιστα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα βέβαια στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς να πάμε τώρα στην Φωτεινή Παλογιάννη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς Φωτεινή, έχουμε μουσικές παραδόσεις από τη Μακεδονία έως την Περσία που συναντιούνται στο 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών στην Ιμαθία.
4: Ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα πολυσυλλεκτικό διήμερο εκδηλώσεων σε μουσεία και ιστορικούς χώρους στη Βέρεια και στις Αιγαίες αρχίζει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, με κεντρικό θεματικό άξονα ένας ήχος, μια κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής. Μουσικές και πολιτιστικές παραδόσεις από τη Μακεδονία, την Καπαδοκία, την Περσία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Κύπρο συναντώνται με κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς στον Μέγα Αλέξανδρο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση για παιδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εργαστήριο παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων στο Βυζαντινό Μουσείο, και συναυλία με δύο ούτια στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, ο James Wiley παρουσιάζει περσικά και αφγανικά μουσικά όργανα όπως το ραμπάπ, το σαντούρι και το τομπάκ με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, να πούμε, η βραδιά ολοκληρώνεται με εργαστήριο για τη μουσική και την κουζίνα των Ελλήνων της Καπαδοκίας, ενώ αύριο στις 8.30 ακολουθεί στους Βασιλικούς Τάφους η κεντρική συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο ως την Ινδία με καλλιτέχνες από τη Σρι Λάγκα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τώρα με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά έφριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Τώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο, δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Το Παρίσι ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, 4 τραυματίες μέχρι στιγμής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκαινειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάνω από το όριο των $100 το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εντωμεταξύ, είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 4 άνθρωποι, 4 επιβάτες, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί. Ενώ ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους 3 άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες. Πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαλήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος κέντρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο των Ηλυσιών, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα, πριν από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες και εσύ, θα υπάρξει μία ανακοίνωση, αυτή είναι η πληροφορία μας από την ελληνική πλευρά, από τον Πρωθυπουργό, μία επίσημη ανακοίνωση τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί και είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Γολέμη τον περασμένο Ιούνιο, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί καταλήτη έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τους νέους. Τέλος, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει τη συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει η ατζέντα, Γρηγόρη.
0: Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε και βεβαίως όταν θα έχουμε το απόγευμα την συνάντηση, θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα να μείνουμε στα της διάσκεψης για το διάστημα. Μια διάσκεψη που αφορά άμυνα, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε δεδομένα και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Γιάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά μας εδώ στην Ελλάδα αυτή η διάσκεψη για το διάστημα.
2: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Ανδριανός Γολέμης, κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα, δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
3: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τη...
2: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
3: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
3: Οπότε, το αποφύγατε, αν το ρωτήσω εγώ, έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας?
2: Βεβαίως.
0: Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως με τη νέα ένταση που έχει υπάρξει. Σαφή μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο και την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, διεμήνησε. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε και ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές για το δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, την αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
4: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
0: Πάμε λοιπόν στην διπλωματική μας συντάκτρια Καταρίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα που έστειλε χθες από την Τριμερή στο Ελαλαμέν της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν μετέβει σήμερα στο Παρίσι η Καταρίνα. Την Παρασκευή θα πάει στο Καστελόριζο και μετά έχουν σειρά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας και βέβαια η Αθήνα είναι ισχυρότερη από ποτέ, είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα και με τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες είναι τακτικές και προγραμματισμένες, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν χτες τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα ακούσαμε χαρακτηριστικά από το Κάιρο. Σήμερα επίσης για τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας, οι οποίες είναι σαφείς, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη και επισημένοντας ότι η εποχή της πατρικής αντιμετώπισης έχει παρέλθει ανεπιστευτή. Επιδιώκουμε το διάλογο όμως, είπε ο κ. Γεροπετρίτης, ο οποίος περιμένει υποχωρήσει από την πλευρά της Ελλάδας, θα διαψευστεί παταγωδός. Προφανώς ανέφερε, απαντώντας για το αν έχει φοβάται θερμό επεισόδιο, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Η αίσθησή του είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, όμως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμα και στις περιόδους αυξημένης έντασης. Ο Γιώργος Γεροπετρίτης δήλωσε πριν από λίγη ώρα ποτέ να μην κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Το να την κλείνει την πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης. Τέλος, να πούμε όπως ήδη προανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσής του τον Σεπτέμβριο του 1943. Μια συμβολική επίσκεψη και όχι μόνο.
0: Την Παρασκευή είναι η επίσκεψη αυτή.
1: Ακριβώς. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη. Είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 η απελευθέρωση του Καστελόριζου, είναι το πρώτο νησί το οποίο απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως μετά σειρά ετοιμάζει αποσκευές σε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες αργότερα βεβαίως και για τη Σαουδική Αραβία όμως.
1: Ακριβώς.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον απόϊχο της νέας έντασης της ελληνοτουρκικής σχέσης, είπε ότι η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Ο κ. Γεραπετρίτης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
5: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτή. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υπογράμμισε δε ότι έχουμε μπροστά μας δύο ορόσημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
6: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα, και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση, και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου, έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο; δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, που σας λέγαμε με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματίες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς συμβαίνει? Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας με τον Κώστα Μπούρη, τον ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3. Στο περιστατικό πάντως φαίνεται ότι πλάξαν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο που προβόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση. Μιλάμε για ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί 4 άτομα με κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει εκτινάξει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην οικονομική μας τάχτερη, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές που τελικά φτάνουν στον καταναλωτή το τελευταίο διάστημα και βάζουν φωτιά και πάλι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κινούνται αυτή την ώρα που μιλάμε οι τιμές, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 100,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από 95. Ενώ πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 78 ευρώ ένα μεγαβατόρα, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα η συνεδρίαση. Όλο αυτό, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσει στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη και το δίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και δεν λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,093 και το δίζελ στα 2,054, ενώ υπάρχουν και νομοί, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη πουλιέται στα 2,30 ευρώ. Τώρα, μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα, όταν θα αρχίσει, 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η κυκλοφορία του, και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις μπορεί να ξεπερνάει η τιμή του το 1,70 ευρώ το λίτρο.
0: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι έδωσε μια συνέντευξη τηλεόραση του Ερηνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου Πινελόπη, και ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το πετρέλαιο πάντα.
8: Πράγματι, ο κύριος Παπασταύρου ρωτήθηκε σήμερα από το ΕΡΤ News, ρωτήθηκε όμως και χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρουσίασε τα μέτρα για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και στις δύο περιπτώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα επιβάλλουν και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κατακλείδα του κύριου Παπασταύρου είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω. Άρα είναι έτοιμη, παρακολουθεί τις εξελίξεις για να λάβει μέτρα. Πάντως, να πούμε ότι όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές έχει επιπτώσεις και στις τιμές του ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά.
0: Περιπάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στη τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Οπουδήποτε χρειάστηκε, οπουδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για, αν χρειαστεί κάτι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Αυτά λοιπόν. Ο κ. Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κ. Νίκο Παγιοργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
10: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας στο χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την πανελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουμε μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση, λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
3: Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
10: Το πετρέλαιο θέρμανση ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
3: Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
10: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Ακούσαμε την Ελόπη Μητρούλια, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, να λέει ότι θα λέμε κάποτε το χειμώνα μπροστά μας ότι έχει 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξες προβλέψεις, και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
8: Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου το φυσικό αέριο απολύτως στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού. Και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χονδρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2026.
0: Στο τέλος πότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, να επαναλάβεις λίγο?
8: Στο τέλος του 2029. Και ο στόχος είναι από 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η τιμή το δεύτερο εξάμηνο του 2025, να διαμορφωθεί η τιμή γύρω στα 17 ευρώ λεπτά ανά κιλοβατόρα στο τέλος του 2029.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός του Αυγούστου από την Ελστάτ, και φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 3,8%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι λένε τα στοιχεία της Ελστάτ λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
11: Ανωδικά, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4% ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πολύ οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο το 5,2, τον Ιούνιο στο 4,4 και τον Ιούλιο στο 3,4, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό
0: που
11: και
0: δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
11: Η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανση 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Αλλά και τα, ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση 1,2%. Αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Ηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%. Τα ψάρια 11,5%. Όλα έχουν, είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη. Απ' την άλλη, βέβαια, από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο 15% και στα φρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση, 5,3%, και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη, 9,7%. Στις μεταφορές λόγω καυσίμων 7,7%. Και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση 2,8%.
0: Όλα είναι σε ανωδική
11: πορεία.
0: Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μαρτυρία και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη, η Δέσποινα, απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η έντοση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελοφόρων στον Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς, γιατί οι φρουροί της επανάστασης λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν. Μάλιστα. Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοδιοδυτική Ιεμένη, οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΖ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος, να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τσάμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα, και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπί, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του Ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις και σύμφωνα με τον ίδιο τα πλοία που θα παραβιάζουν τον περιορισμό θα χάνουν την πρόσβαση σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες υποστήριξης, αυξάνοντας την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε από τα της Μέσης Ανατολής, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας στην ΕΡΤ3, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και αποβίβαζε κόσμο. Όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες τους οποίους παρέσυρε, 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ επιτόπου έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή μονάδα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Μια 60χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μια νεαρότερη κοπέλα έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα και στη λεκάνη, φέρει τραύματα στα πόδια της και έχουμε και 2 τραυματίες που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα η στάση έχει ουσιαστικά ξυλωθεί, δεν υπάρχει στάση στο σημείο, έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των 2 λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
0: Αυτό ξέρουμε, είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα, δεν ξέρουμε.
13: Είναι κατηφορικός ο δρόμος.
0: Είναι κατηφορικός ο δρόμος
13: και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα 2 λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
0: Έχουμε εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα. Τίμο, έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
13: Είχε σταματήσει
0: για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
13: Ακριβώς. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
0: Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου λέμε.
13: Ακριβώς, ναι.
0: Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
13: Τώρα ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
0: Πάντως έχει σημασία αυτό που λες, ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο. Δεν υπάρχει στάση.
13: Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Και μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, μόψερ μιλάμε από την γειτονιά.
0: Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο. Αν έτρεχε, αν είχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
13: Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣ, όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
0: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
13: Ακριβώς.
0: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις το 15χρονο και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα τρία βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
14: Τα μαθηματικά είναι τρόπο σκέψης και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι της μαθηματικής ικανότητας που, ξέρετε, δεν είναι μόνο απλός υπολογισμός, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τις έρευνες, ακούμε αυτά τα πράγματα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να δούμε τι μετράει, πώς το μετράει και τι συμπεράσματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναβέρση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο 1600, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία, λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά που πραγματικά το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία, όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση, αλλά το μείζον ποιο είναι? Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
0: Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καραγιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
15: Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές με στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήματα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητό, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
0: Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας της που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία των συμμιλώντας στο News Radio 105,8 ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
16: Δεν έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναριδότη, κύριε Σιαβάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσάς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει, εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση, αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού, Δικαστήριο Αθηνών, λοιπόν, παραπέθηκαν για να δικαστούν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
17: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
18: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
17: Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
18: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
17: Τώρα ναι.
0: Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπαστο το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που είχε άτυχη η κοπέλα με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ernews Radio ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας.
19: Όλοι και οι 4 δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθειρξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς είναι η δεύτερη μετά την υποβολή μηνύσεων από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, καθώς οι αστυνομικοί και με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που είχαν εκτιστές θεός τους και δεν έπραξαν την νομική υποχρέωση που είχαν ως δημόσιοι λειτουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους 4 δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρίβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, mm-hmm. ο οποίος κολλησιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
20: Έτσι, έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100, στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση, όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
20: Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευση του εισαγγελέας που κράτησε 2 μέρες, οι δύο κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός

0: ψήφι βαλιράκι 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλλιευτικού, και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και πέθανε σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους 2 μήνες.
1: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσο έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα? Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
2: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
3: Άρα θα έχει θα είσαι κρατούμενος.
2: Και κάποιο προφανώς
3: δέχτη.
2: Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση, με αιχμή τη εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνηση των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα στο επίκεντρο τη αντιπαράθεση. Ευγενία, παραμένουν εξαγγελίε του Πρωθυπουργού από το βήμα τη Διεθνούς Έκθεσης. Καλό μεσημέρι.
4: Εδώ, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξειδίκευση των μέτρων που, όπως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατηγορεί, Γρηγόρη, τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης, χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
1: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρου.
5: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους. Πού θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς.
6: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
1: Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρετοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες. Από σήμερα λοιπόν η ΔΕΘ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Αρχής γενομένης με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλης χρονικής διάρκειας συνέντευξη. Θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και θα ασκήσει κριτική, όπως λέγεται, και στην εξωτερική πολιτική.

0: με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται, όπως λένε, και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τσαρό, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο γραμματέας του κόμματος που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη
1: και η κυρία Δούρα την ομιλία.
0: Την πολιτική ομιλία στο Βελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερή ηγεσία που στο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη στη ΔΕΗ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
2: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
3: Συνολικά,
2: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
1: Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής.
4: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
1: Τώρα, ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και, στο News 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
6: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπαντική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τη τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
3: Ένα αλκοτέστ.
6: Στην Αθήνα, ναι.
3: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
6: Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη την
3: Αττική. 325.
6: 38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε 3 σοβαρά.
3: Σύνολο παραβάσεων.
6: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μηνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς σημαίνει, τους έχουν ματιάσει?
8: Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτη, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το
1: ιδιαίτερα
8: ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Γκαρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν, και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, συνεχόμενη καταπώνηση, και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
1: Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Γκαρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ θέση, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στο στυλικ face του Champions League, έτσι.
8: Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Θα μπορούσε, το 1-0 θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Το βασικότερο είναι η νίκη, μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε στο Champions League με νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό με την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.

Με ένα μυρολόι ξεκινήσαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Στο βιολί ο εξαιρετικός δεξιοτέχνης Σπύρος Γκιουλέκας, από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συνόδευσαν Βασίλης Κατράκος, Χρήστος Ζώτος στα λαούτα, Κώστας Πίτσος αυτή την ηχογράφηση στην κιθάρα, και ο Ανδρέας Παπάς που τον ακούγαμε να συνοδεύει το Γκιουλέκα με την ταραμπούκα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 60-66-4-39 και 60-66-2-04 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής.

Παπασιδέρης είναι αυτός, Χριστό μου. Γιώργος Παπασιδέρης, φιλέ, ο Χρήστος Φωνάρα. Και εξαιρετική ερμηνεία εδώ από τον Γιώργο Παπασιδέρη και μια εκτέλεση για το Καραϊσκάκη και το θάνατό του, αυτό το κλέφτικο τραγούδι που μας έρχεται από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, η συγκεκριμένη εκτέλεση. Εδώ στα ξωτικά της παράδοσης 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. 9-9 του σήμερα. Πύλη ολοκλήρωση. Το 9 είναι στην αριθμολογία, ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Και πάμε βέβαια και για Νέα Σελήνη την Παρασκευή το πρωί.

Πήγαμε και στη νεότερη γενιά. Κωνσταντής Πιστιώλης, Μαύρα μου χελιδόνια και παλιοτρεχαντήρα, σαν θέλεις να αρματώσεις. Και πάμε να κλείσουμε σήμερα με λίγο βαλκανικό ήχο. Δυτική Μακεδονία, Μπάντα Εντόπικα, ερμηνεύουν Πουστσένο.

Χώρος Πουτσένο από τη Φλόρινα και γενικότερα την περιοχή εκεί γύρω από τις Πρέσπες. Χορεύεται πλέον σε όλη τη Μακεδονία τη Δυτική. Πούστσαμ, που ή αλλιώς λιτός ή αμολιτός στη γλώσσα μας, αφού πούστσαμ σημαίνει αφήνω κάτι ελεύθερο, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως λιτός, αμολιτός, αλλά και λεβέντικος, ενώ οι κάτοικοι της Φλόρινας που είναι αρβανίτες το ονομάζουν Μπεράτσε Μπαϊράτς, δηλαδή μπεράτικο, όπως ξέρουμε λίγο πιο κάτω. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τη Μαρία Κουτσουπίρη, τα ξωτικά της παράδοσης. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 4 τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι με αποτέλεσμα λεωφορείο του ΟΑΣΤ να καταλήξει πάνω σε στάση στην περιοχή της Νεάπολης και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη στάση Καν-Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι δύο από τις 4 γυναίκες, μία 21 ετών και μία 62χρονη, είναι σοβαρά τραυματισμένες, ενώ πιο ελαφρά είναι τα τραύματα που έχουν υποστεί μία 17χρονη και μία 50χρονη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το Διευθύνοντα Σύμβολο του Ομίλου Telecom στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας ότι η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σήμερα στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, όπου συμμετέχουν 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια πεδία. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα με τις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και στις μετακινήσεις. Ειδικότερα καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε φυσικό αέριο κατά 40,2%, πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6%, βενζίνη κατά 15,3%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% και στερεά καύσιμα 4,3%. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά στην Τουρκία. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επιγισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τεθούν εκ νέου στην κάλπη 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς καμία εξ αυτών στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον Ιούλιο δεν συγκέντρωσε ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών, ώστε να μπορεί να περάσει με 151 στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές. Όλα δείχνουν ότι και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνενέσεις. με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024, παραπέμπονται σε δίκη 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Για αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλωσορίζουμε όλους και όλες που μπαίνετε τώρα στη συχνότητα του 102 FM της L3 και στην εκπομπή 352. Πάω Ολυμπιακός 0-0 στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης από το γήπεδο της Τούμπας. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Μόλις έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα.
1: Ξέχασες κάτι.
0: Βου είναι βεβαίως. Πάω Βου Ολυμπιακός Βου είναι στο 0-0 στο 10ο λεπτό. Αλλά πάντα ήθελα να πω στον αέρα Πάω Ολυμπιακός από το γήπεδο της Τούμπας. Ναι, βεβαίως ήθελα να έχει και σκορ. Για τους γηπεδούχους.
1: Αλλά τέλος πάντων. Είναι... Έχουμε ακόμα χρόνο για να κάνει σε πλήρως τον ήρωα πραγματικότητα.
0: Να κάνω μετάδοση, ας πούμε. ΕΡΤ 2 Sports, για όσους δεν το έχετε αντιληφθεί, είναι μια αναμέτρηση ζωντανά. Καλά, θα την παρακολουθούμε και εμείς εδώ. Ήδη την παρακολουθούμε και εμείς εδώ και θα ενημερώσουμε για οτιδήποτε συμβεί στο γήπεδο.
1: Σε λίγο θα έχουμε και άλλη αναμέτρηση, αυτή τη φορά όμως για το κύπελο. Στις 5 όφη υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης. Χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Βόλο. Παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 του Βόλου, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αρμάντο Γκονσάλες. Και αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική στις 6 παρατέταρτο με το παιχνίδι του Αστέρα που υποδέχεται τον Άρη.

0: δεν μου λες, ξέρεις καθόλου από υπερκολύμβηση?
1: Φαντάζομαι, κάπου πάει το μυαλό μου. Mm-hmm. Αλλά όχι, δεν ξέρω τίποτα από υπερκολύμβηση. Εδώ για την απλή κολύμβηση και χωλαίνει η γνώση και το κορμί μου κιόλας. Mm-hmm. Για την υπερκολύμβηση, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι κάποια στιγμή είχα δει ένα ντοκιμαντέρ mm-hmm. για έναν υπεραθλητή, ο οποίος ξεκίνησε να κολυμπά από το Μαϊάμι με προορισμό να φτάσει στην Κούβα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα κατάφερε μετά από 3-4 προσπάθειες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στον κόλπο του Μεξικού να το καταφέρει. Αλλά και πάλι με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Η μόνη μου γνώση που έχω είναι από ντοκιμαντέρ mm-hmm. για το συγκεκριμένο και με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, αν τα είπα και σωστά κιόλα.
0: Υπερκολύμβηση και χρειάζεται υπερπροσπάθεια για να καταλάβει, να καταβάλει κάποιο και να το φέρει εις πέρας αυτό το εγχείρημα.
1: Λογικό ακούγεται. Ναι.
0: Και το έφερε εις πέρας. Ένα εγχείρημα, μιλάμε για μια απόσταση 91,4 χιλιόμετρα, απόσταση από τους Οθονούς, το πιο δυτικό άκρο της Ελλάδας, mm-hmm. να φτάσει στην Ιταλία, στην παραλία συγκεκριμένα, Σάντα Μαρία Ντι Λέουκα, όπου είναι, να φανταστούμε, για να το κάνουμε εικόνα, στο τακούνι έτσι, της Ιταλίας, εκεί στην Πότα, κάτω στην περιοχή της Απουλίας.
1: Πόση ώρα κολυμπούσε ο άνθρωπος και ποιος?
0: 31 ώρες λοιπόν και 50 λεπτά, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαρά μου να λύσω οποιασδήποτε απορίες και για το εγχείρημά μου και γενικά για την κολύμβηση υπεραποστάσεων.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια, αλλά φυσικά έχουμε και πάρα πολλές απορίες για αυτό το εγχείρημα, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Κατάφερες όμως να το φέρεις εις πέρας εσύ. Να πούμε ότι αυτό ξεκίνησε 31 Αυγούστου, έτσι?
2: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Πες μας λιγάκι για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το συγκεκριμένο, και μετά να συγκυρίσουμε και λιγάκι πιο πίσω.
2: Και εγώ το επαναλαμβάνω, λέω, κολύμπησα την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κατάφερα, καθώς ενώνεις δύο λαούς, δηλαδή φτάνεις μέχρι την Ιταλία, αλλάζεις χώρα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που μου είχε μπει στο μυαλό πάρα πολλά χρόνια. Το 2024 το είχα ξαναπροσπαθήσει, mm-hmm. αλλά για πολλές ώρες το βράδυ κολυμπούσα μέσα σε ένα κοπάδι από τσούχτρες, που παρόλο που άντεχα τον πόνο και συνέχιζα να κολυμπάω, μετά από κάποιες ώρες άρχισε να μου προκαλεί στομαχικές διαταραχές, οπότε έπρεπε να εγκαταλείψω την προσπάθεια. Mm-hmm. Δεν το έβγαλα όμως ποτέ από το μυαλό μου. Γενικά είμαι άνθρωπος που ξέρω ότι ό,τι στόχο και να βάλω, όσες φορές και να αποτύχω, κάποια στιγμή θα το πετύχω, θα προσπαθώ συνέχεια. Από τότε δεν το έβγαλα καθόλου από το μυαλό μου. Μεσολάβησαν πολλά εγχειρήματα κατά τη διάρκεια αυτών των 2 χρόνων. Και έτσι στις 31 Αυγούστου ξεκίνησα, άλλαξα κάποια πράγματα στο σημείο εκκίνησης, στο σημείο τερματισμού, το πλήρωμα, το σκάφος, όλα έκανα κάποιες αλλαγές. Και ναι, μετά από 31 ώρες και 50 λεπτά, δηλαδή την επόμενη μέρα το μεσημέρι, έφτασα στην Σάντα Μαρία Ντι Λέουκα.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι έτσι. Mm-hmm. Ασυναίσθητα, μπορεί να ακουστεί λίγο κάπως χαζή η ερώτηση, αλλά με πόσες στάσεις και πώς γινόντουσαν αυτές οι στάσεις, αν γινόντουσαν οι στάσεις?
2: Mm-hmm. Θα σας πω, το κολύμπι θεωρείται non-stop, είναι non-stop, γιατί κάθε φορά που θα κάνω κάποιον ανεφοδιασμό, συνεχίζω να κολυμπάω, δεν αγγίζω τη βάρκα καθόλου.
1: Okay.
2: Τη βάρκα, το σκάφο συνοδεία στο ιστιοφόρο που είναι δίπλα μου. Mm-hmm. Κάθε αθλητής μπορεί να σταματήσει αυτόν κάθε φορά όσο τον βολεύει, να πιει μια γουλιά νερό, ηλεκτρολίτη, να φάει μια μικρή μπουκιά, έτσι, κάτι μαλακό, μια μπάρα, υδατάνθρακα ή μια μπανάνα, και να συνεχίσει να κολυμπάει. Αλλά είναι non-stop, αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, γιατί έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση mm-hmm. και η πρώτη ερώτηση του κόσμου είναι πού κοιμήθηκε το βράδυ. Το θέμα είναι ότι το κάνεις συνεχόμενα.
1: Δεν κοιμήθηκε το βράδυ.
2: Είναι που ανεβαίνεις στο σκάφος, κοιμάσαι και μετά την επόμενη μέρα συνεχίζεις. Ήταν συνεχόμενο. Έχεις πάνω τους γιατρούς, έχεις πάνω τους κριτές που επικυρούν το εγχείρημα ότι τήρησες όλους τους κανόνες και δεν κρατήθηκες, δεν σε ακουμπήσανε καν και ότι το έκανες καθαρά με τις δικές σου δυνάμεις. Και
0: να πούμε ότι το έκανες αυτό χωρίς στολή. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας?
2: Ναι, υπάρχουν πολλές κατηγορίες στη θάλασσα. Η πιο δύσκολη αυτό είναι ότι θα το κάνεις με μαγιό, δηλαδή χωρίς στολή. Mm-hmm. Έχω κάνει στο παρελθόν πολλά εγχειρήματα και μεγαλύτερα σε διάρκεια και σε απόσταση, αλλά τα είχα κάνει με στολή. Αφού έκανα το μεγαλύτερο εγχείρημα που έχω κάνει, που ήταν το 2022, να κολυμπήσω από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο, που ήμουν 64 ώρες μέσα στο νερό, φανταστείτε το διπλάσιο.
0: Mm-hmm. Και απόσταση περίπου 140 πέρα... χιλιόμετρα. Ήταν απόσταση περίπου 140 χιλιόμετρα αυτό, έτσι?
2: Ήταν σε ευθεία γραμμή, ναι, ήταν λιγότερο, 130 χιλιόμετρα, αλλά mm-hmm. κολύμπησα πολλά παραπάνω, γιατί εκεί μιλάμε κολυμπούσα κόντρα σε ένα, σε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα. Mm-hmm. Η πορεία μας ήταν διαφορετική. Κατευθυνθήκαμε πρώτα στη Τουρκία και μετά ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προς το Καστελόριζο. Αλλά μετά από αυτό το εγχείρημα, αποφάσισα όλα μου τα εγχειρήματα να τα κάνω με μαγιό. Οπότε ναι, αυτό ήταν το ένα εγχείρημα που έκανα με μαγιό.
1: Με μαγιό
2: να καταγράφεται έτσι.
1: Και είδα κάποια πλάνα από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όπου ουσιαστικά μαγιό και αντιλιακό. Έχεις φοράς μια άσπρη κρέμα, μια λευκή κρέμα.
2: Όσο γίνεται να έχεις προστασία από τις τριβές, από το ίδιο σου, τα χέρια, στους ώμους, μασχάλες, στο λαιμό, γιατί το αλάτι προκαλεί πολλές τριβές. Λίγο προστασία από τον ήλιο, όσο γίνεται, αυτό βοηθάει. Που φεύγει μετά από ώρες, απλά μένει αυτή η ασπρίλα, έτσι στο τέλος μένει. Mm-hmm.
0: Μας μίλησες πριν, ας πούμε, όταν το έχεις ξαναπροσπαθήσει το 2024 για τσούχτερες. Τώρα σε αυτή σου την προσπάθεια, τι δυσκολίες αντιμετώπισες?
2: Ευτυχώς δεν είχα τσούχτερες αυτή τη φορά. Ήμουνα και πολύ πιο θετικός έτσι, στο θέμα ψυχολογίας. Ήμουνα σίγουρος ότι θα το κάνω. Παρόλο που δεν ήμουνα και στην καλύτερη μου κατάσταση, καθώς δεν ήταν ο στόχος της χρονιάς. Mm-hmm. Πριν από δύο μήνες, τον Ιούνιο, έκανα το μεγαλύτερο τρίαθλο που έχει γίνει ποτέ. Ένωσα τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη και έφτασα στο ακροτήριο Τέναρο, στο νοτιότερο επιρροπτικό σημείο. Mm-hmm. Κολύμπησα 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη στην Κατερίνη. Μετά έκανα ποδήλατο από την Κατερίνη μέχρι τον Άφλιο, 500 χιλιόμετρα. Και μετά τρέξιμο από τον Άφλιο μέχρι το φάρο στο ακροτήριο Τέναρο, 200 χιλιόμετρα. Και αφού ολοκλήρωσα αυτό το εγχείρημα, με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της ψυχολογίας, οπότε προσπάθησα να βρω, να μαζέψω ό,τι δύναμη είχα, σωματική και ψυχολογική, να βρω το σκάφος συνοδείας και να φτιάξω όλη την ομάδα, ώστε να προλάβω φέτος να κάνω ένα εγχείρημα που χρώσταγα στον εαυτό μου, το Ελλάδα-Ιταλία.
1: Έλα.
0: Αυτό έχει καταγραφεί, ας πούμε, στο ρεκόρ Guinness? Είσαι ο πρώτος που έχεις κάνει αυτή τη διαδρομή, αυτό το πέρασμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία?
2: Ναι, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ταυτόχρονα σε συνεργασία δηλαδή και με το ρεκόρ Guinness, θα είναι ότι ο πρώτος που κολύμπησε, δεν ξέρω ακριβώς τον τίτλο, θα είναι ο πρώτος που κολύμπησε ή η γρηγορότερη απόσταση που κολύμπησε κάποιος από την Ελλάδα στην Ιταλία, αφού είμαι και μοναδικός, δεν ξέρω ακριβώς ποιος θα είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Ναι. Αλλά αυτό τώρα δεν με ενδιαφέρει. Αλήθεια είναι ότι ήδη έχω πει δύο φορές το βιβλίο του Ρεκόρ Γκίνες. Οπότε τώρα κοιτάζω να συνειδητοποιήσω πρώτα τι έχω κάνει και καλό δεχούμενο και άλλος ένας τίτλος στο Ρεκόρ Γκίνες.
1: Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για την προετοιμασία του μυαλού όσον αφορά ένα τέτοιο εγχείρημα. Ξέρεις, πολλές φορές εμείς περνάει ένα δίλεπτο, ένα τρίλεπτο που κάνουμε κάτι, ας πούμε, και αμέσως ψάχνουμε κάτι διαφορετικό να κάνουμε ή να σταματάμε για να πάρουμε μία ανάσα ή βαριόμαστε πάρα πολύ εύκολα και βλέπουμε το μυαλό μας να ταξιδεύει, να φεύγει. Ένα τέτοιο εγχείρημα φαντάζομαι ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, αλλά αυτές οι 30 ώρες και κάτι, τι σκεφτόσουν, πώς προετοιμάστηκες ψυχολογικά για ένα τέτοιο εγχείρημα? Και ενδεχομένως που ταξίδεψε και το μυαλό κιόλας, που ταξιδεύει το μυαλό όταν κάνεις ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα?
2: Ναι, ναι. Προσπαθώ να είμαι, το κυριότερο να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται και να ζω τη στιγμή, αυτό που κάνω εκείνη την ώρα. Σκέφτομαι ότι κάνω κάτι μοναδικό εκείνη τη στιγμή και να είμαι συγκεντρωμένος και να ζω τη στιγμή. Γενικά δεν βιάζομαι έτσι να τελειώσει. Προσπαθώ να το απολαμβάνω όσο και αν πονάω και αν κρυώνω και να είναι δύσκολο. Προσπαθώ να ζω τη στιγμή. Σίγουρα χρειάζεται πολύ πνευματική και ψυχολογική προπόνηση, καθώς όσες μεγάλες προπονήσεις και να κάνεις, ακόμα και τα 24 ώρα που έχω κάνει και κάθε μέρα 6 ώρα, 12 ώρα να κάνεις, κάποια στιγμή το σώμα σου σε εγκαταλείπει. Οπότε εκεί συνεχίζεις μόνο αν έχεις δυνατό μυαλό. Mm-hmm. Με τη δύναμη του μυαλού συνεχίζεις μετά, προσπαθείς να καταλάβεις για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το εγχείρημα, πόσο σημαντικό είναι για σένα, τι θες να ανακαλύψεις όσον αφορά τα ανθρώπινα όρια, τα δικά σου όρια. Και κυρίως όταν είναι πολύ σημαντικός ο στόχος, έχει βαρύτητα και σημαίνει κάτι για σένα, είτε έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που το έχεις σκεφτεί και σε βασανίζει κατά κάποιο τρόπο πολλά χρόνια, είναι στο μυαλό σου συνέχεια. Μετά, τις τελευταίες ημέρες λίγο πριν το εγχείρημα, προσπαθώ να μένω τελείως συγκεντρωμένος, δεν ασχολούμαι καθόλου με social media, με τηλέφωνο, καθόλου μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία, ώστε να είμαι 100% έτοιμος τη στιγμή της εκκίνησης.
0: Mm-hmm. Πώς αισθάνθηκες όταν έφτασες πλέον εκεί στην παραλία και βγήκες από το νερό και κατάλαβες ότι κατάφερες αυτό που είχες βάλει σαν στόχο?
2: Εντάξει, όπως είπα, η αλήθεια είναι δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Προφανώς χαίρομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι από τις φορές που λέω τον μιλάω στον εαυτό μου και λέω ναι, τα κατάφερα, γιατί σε άλλα εγχειρήματα απλά τα αναφέρω, έκανα Ρόδο Καστελόριζο, έκανα 48ωρο, έκανα αυτό. Τώρα είναι από τις φορές που χαίρομαι και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι κατάφερες να κολυμπήσεις μέχρι την Ιταλία. Δηλαδή ακούγεται, θα ακούσεις κάποιον να το λέει και θα νομίζεις ότι είναι σαν να το βάζουμε σαν ένα μέτρο, το ότι είναι κάτι υπεράνθρωπο που δεν γίνεται ποτέ να γίνει. Mm-hmm. Οπότε ναι, έχω χάρη πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, ήταν έξω, η μητέρα μου με περίμενε. Και πολύ συγκινητικό για όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω στο σκάφος, που ήταν μαζί μου όλες αυτές τις ώρες, που τελικά είχε καλή κατάληξη το εγχείρημα και τερμάτισα.
0: Επόμενο εγχείρημα, ποιος θα είναι τώρα, τι στόχο μπορεί να βάλεις μετά από αυτό που έχεις καταφέρει τώρα?
2: Σίγουρα είναι παραπάνω μέτρα. Θέλω να κάνω πολλά εγχείρηματα ακόμα και σε θάλασσα και σε πισίνα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να μένω να κάνω ακόμα παραπάνω ώρες, απλά σιγά σιγά. Πρώτα να εκπληρώνω τους στόχους που δεν έχω καταφέρει, γι' αυτό έκανα τώρα το Ελλάδα-Ιταλία. Η δυσκολία εδώ ήταν το ότι πέρασα το στενό του Οτράντο, δηλαδή με πολύ δύσκολο καιρό. Mm-hmm. Θέλω σίγουρα κάποια στιγμή να βρω μια καλύτερη θάλασσα για να κάνω ακόμα παραπάνω χιλιόμετρα. Θέλω να κάνω και άλλα εγχειρήματα στην πισίνα. Και σίγουρα δεν έχω τώρα σίγουρα στο μυαλό μου επόμενο εγχείρημα, γιατί μέχρι και τελευταία στιγμή μπορείς να μείνεις σίγουρος αν δεν βρεις το σκάφος συνοδείας για να κλειδώσει το εγχείρημα. Και επειδή ακόμα η χρονιά δεν έχει τελειώσει, έχω πολλά τρεξιματικά εγχειρήματα και αγώνες, γιατί τρέχω κιόλας μεγάλες αποστάσεις. Οπότε μέχρι το τέλος της χρονιάς έχω πολύ τρέξιμο με διάφορους αγώνες και μετά σιγά σιγά θα πάμε για το επόμενο με τη νέα χρονιά.
0: Ήταν λοιπόν ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, προπονητής κολύμβησης και κολυμβητής υπεραποστάσεων, ένωσε Ελλάδα και Ιταλία. Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Να γυρίσουμε λιγάκι πάλι στο Champions League, γιατί χθες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Dortmund και την Villarreal είχαμε έτσι μια δύσκολη στιγμή με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης κατέρευσε. Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας πολύ μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας αλλά και γενικότερα σε όποιον ήταν στο γήπεδο και έβλεπε και την αναμέτρηση. Σήμερα όμως ο παίκτης, ο 19χρονος Άσος, υποβλήθηκε σε νεότερες εξετάσεις και ευτυχώς φαίνεται ότι τα αποτελέσματα δεν δείχνουν κάτι ανησυχητικό. Είχε συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας, ημικρανίας, έτσι έναν ασαφή καρδιακό παλμό, όπως είχαν αναφέρει και χθες οι άνθρωποι της Dortmund, ότι είχε ένα πρόβλημα με το κυκλοφοριακό του. Γεγονός που οδήγησε και το ιατρικό επιτελείο να μην αφήσουν τον παίκτη να συνεχίσει στον αγώνα. Τα αποτελέσματα βέβαια φαίνονται ότι είναι σήμερα καθησυχαστικά και δείχνουν ότι ίσως οφειλόταν όλο αυτό σε αφυδάτωση, και τις επόμενες μέρες αναμένεται να δούμε πώς θα καταφέρει να επιστρέψει έτσι κανονικά στις προπονήσεις της Dortmund.
1: Καρδιοχτύπησαν πάντως για ακόμα μια φορά, έτσι, οι θύνοντες της γερμανικής
0: μετά τον
1: ομάδας,
0: μετά τον Κωνσταντέλια και με τον Καρέτσα φυσικά.

Λοιπόν, ο Τόνιος Σουφλέρη έχει τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Για να δούμε τι ακριβώς έχει ετοιμάσει για το τραγούδι, το οποίο θα μας οδηγήσει σε τίτλους ή να μην το κάψουμε καλύτερα. Είμαστε τόσο κοντά. Όχι, βάλτο μωρέ, δυο λεπτά, δυο λεπτά. Ας ακούσουμε τραγούδι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο λεωφορεία εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες στη στάση Καν-Καν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκης. Βαριά τραυματισμένη μία κοπέλα 21 ετών. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο στον Αύλιο χώρο. Στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, θα διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Το Ιράν επιτέθηκε στην Ιορδανία και στον Κόλπο έπειτα από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε τάγκερ του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα $100 το βαρέλι. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ενοχή των δύο αλλιέων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του Σίβη Βαλιράκη εισηγήθηκε ο εισαγγελέας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πριν να συνεχίσουμε με ό,τι έχουμε εμείς ετοιμάσει, πάμε να δώσουμε λίγο το λόγο στη συναδέλφο Δέσποινα Κρητικού, η οποία από πάρα πολύ νωρίς βρέθηκε να καλύπτει το ρεπορτάζ με τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης, εκεί κοντά στον Περιφερειακό. Μια σύγκρουση η οποία οδήγησε το ένα λεωφορείο πάνω σε μια στάση και τέσσερις συμπολίτες μας στο νοσοκομείο. Αυτό είναι και το βασικό κομμάτι πλέον. Τι κάνουν αυτές οι γυναίκες, η κατάσταση της υγείας τους. Το συγκεκριμένο το βλέπει. Το καλύπτει η συνάδελφος. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Αρχικά είχαμε την αίσθηση, όπως και οι γιατροί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ότι η 62χρονη με την κρανιοκεφαλική κάκωση είναι σοβαρότερα από όλους. Μιας και η 29χρονη που είχε χτύπημα στο πόδι δεν φαινόταν να είναι τόσο σημαντικό. Όταν ολοκληρώθηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών όμως οι απεικονιστικές εξετάσεις των τεσσάρων γυναικών, θυμίζουμε ότι είναι μια 62χρονη που κατέβαινε από το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Όταν χτυπήθηκε με το τράνταγμα μία 29χρονη που ήταν στη στάση, μία ανήλικη, μία 17 ετών, μία 50χρονη που βρίσκονταν μέσα στο 28 και από το τράνταγμα της πτώσης πάνω στη στάση έπεσαν μέσα στο λεωφορείο, αυτές οι τέσσερις γυναίκες τραυματίες ήρθαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και όταν ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η 29χρονη φέρει εξάρθρωση στο πόδι, είναι το σοβαρότερο από τα τέσσερα περιστατικά. Μιας και οι άλλες τραυματίες που έχουν χτυπήματα, με σημαντικότερο την 62χρονη, δεν απειλούν κάποιο όργανο του σώματός τους, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, είναι σταθερές και ήδη έχουν μπει σε χειρουργικές κλινικές για να τις παρακολουθήσουν εκεί οι γιατροί. Η κοπέλα όμως με το πρόβλημα που έχει στην εξάρθρωση θα κάνει χειρουργείο, από στιγμή σε στιγμή θα μπει στο χειρουργείο, από ειδικούς γιατρούς, από ειδικό χειρουργό, αγιοχειρουργό, πλαστικό και ορθοπαιδικό, για να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης της εξάρθρωσης του ποδιού, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η χειρουργική επέμβαση.
0: Μάλιστα.
2: Είναι νέο κορίτσι, είναι αισιόδοξοι γιατροί για την έκβαση, μένει να δούμε όμως σε αρκετές ώρες από τη στιγμή της εισόδου της στο χειρουργείο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας της. Είναι η μόνη που βρίσκονταν στη στάση την ώρα που έπεσε το λεωφορείο πάνω, με την 62χρονη να έχει προλάβει μόλις να κατέβει από το λεωφορείο και να βρίσκεται σε άλλο σημείο της στάσης, μεταξύ δρόμου και στάσης, οπότε να τραυματιστεί ελαφρύτερα.
0: Και οι άλλες δύο ήταν ουσιαστικά πάνω στο λεωφορείο.
2: Πάνω έτσι. Στο ηλεκτρικό λεωφορείο.
0: Ωραία.
2: Αυτό το λεωφορείο το οποίο έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, ή δεν έπιασαν τα φρένα ή δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες, έχει δώσει ήδη κατάθεση παρά το ότι είναι συγκλονισμένο στην τροχέα και έπεσε πάνω στη στάση προσπαθώντας να αποφύγει, να μην πέσει στο λεωφορείο.
0: Θέσπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε την αισιοδοξία που μας έχεις μεταφέρει. Εγώ θα πω και για τις τέσσερις συμπολίτες μας που νοσηλεύονται στο Παπαγεωργίου, η μία λίγο πιο σοβαρά από τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, αν κρίνω από το προηγούμενο θέμα που είχαμε τον υπερκολυμβητή και προπονητή κολύμβησης, τον κύριο Χρυσικόπουλο, ο οποίος κολύμβησε 31 ώρες, περίπου 90 χιλιόμετρα από την Ελλάδα στην Ιταλία, εμείς ως εκπομπή θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, αύριο το πρωί να φτάσουμε τρέχοντας μέχρι την Κατερίνη, για να πάρουμε μέρος στο 15ο Κατερίνη.
1: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε.
1: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Το θέμα δεν είναι αν θα προλάβουμε. Το θέμα είναι ότι μήπως και δεν το έχουμε. Δεν ξέρω για σένα, σαν σε βλέπω fit. Εγώ δύσκολα.
1: Εντάξει, γιατί λίγο.
0: Μ' αρέσει που το συζητάει, ρε παιδιά, να τρέξουμε μέχρι την Κατερίνη. Δηλαδή είναι.
1: Γιατί
0: Τάσο που έμπλεξα.
1: Δεν είναι πολύ μακριά η Κατερίνη.
0: Α, δεν είναι πολύ μακριά η Κατερίνη.
1: Και επίσης το δρομικό κίνημα έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ. Και γίνονται πολλές διοργανώσεις. Και ο νομός Πιερίες γενικότερα θα φιλοξενήσει αρκετές διοργανώσεις. Μία από αυτές λοιπόν είναι και το Κατερίνη Ραν, την προσεχή Κυριακή λοιπόν, όπου ήδη υπάρχουν πάνω από 800 συμμετοχές, άτομα όλων των ηλικιών, με τη διοργάνωση να περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 21.000 μέτρων, λαϊκό δρόμο υγείας, δυναμικού βαδίσματος 5.000 μέτρων, αγώνα 1.000 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών, έναν αγώνα που διοργανώνει ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων Πιερίας ΖΕΦΣ και συνεδριοργανώνει. Είναι και ο Δήμος Κατερίνης με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Αυτά είναι έτσι τα τυπικά όλης της διοργάνωσης. Είναι η 15η διοργάνωση, η οποία φέτος πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο αντί για το Μάρτι. Κάτι που βοηθάει και αρκετούς, καθώς μετά ακολουθεί και ο αυθεντικός μαραθώνιος των Αθηνών και φυσικά πολλές διοργανώσεις ανά τη χώρα γίνονται. Περισσότερα για αυτά θα μας πει ο κύριος Νίκος Σοφιανίδης, ο πρόεδρος του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Πιερίας. Κύριε Σοφιανίδη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δίνει τη δυνατότητα να πω ορισμένα πράγματα για το σύλλογο και για τον αγώνα μας.
1: Ήδη πάρα πολλές συμμετοχές έχετε και 15η χρονιά που διοργανώνεται αυτός ο αγώνας.
2: Ναι, ο σύλλογος ιδρύθηκε εδώ και 15 χρόνια. Από τότε ξεκινήσαμε να κάνουμε δρομικούς αγώνες. Κάθε χρόνο ένα Κατερίνη Ραν, το οποίο αποτελείται από περισσότερο από 5.000 μέτρα, από 21 και παιδικό αγώνα. Οι εγγραφές πήγανε πολύ καλά. Ο αγώνας είχε αναβληθεί, γινόταν κάθε χρόνο αρχές Μαρτίου. Φέτος έτυχε κάτι που εντάξει δεν είναι της ώρας και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, το αναβάλαμε για να γίνει το 27, αλλά γίνανε εκλογές, προέκυψε καινούργιο ΔΣ σίγμα. Και προσπαθήσαμε να το κάνουμε φέτος για να μην χάσουμε τη χρονιά. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή. Η εκκίνηση είναι του μεγάλου, του μαραθωνίου, είναι στις 8.30. Τα 5 χιλιόμετρα είναι στις 9 παρατέταρτο. Και ο παιδικός αγώνας είναι 9 παρατέταρτο.
1: Πείτε μας λιγάκι για την διαδρομή. Διαβάζω ότι είναι επίπεδη, έτσι γρήγορη, με ωραίες εικόνες στον Όλυμπο και τα Πιέρια.
2: Εννοείται. Λοιπόν, η διαδρομή έχει αλλάξει. Γινόταν εκκίνηση και τερματισμός στην πλατεία Κατερίνης. Έχει αλλάξει αυτό. Κάναμε τη διαδρομή από το πάρκο της Κατερίνης. Είναι ένας όμορφος, μεγάλος χώρος. Και έχω την εντύπωση ότι στις υποδομές υπάρχουν παιδικές χαρές, πράσινο, τουαλέτες, θεατράκι για να φιλοξενήσει και τις εκδηλώσεις του αγώνα και τους αθλητές. Ξεκινάει από το πάρκο Κατερίνης, κάνει για 2 χιλιόμετρα μέσα στον αστικό ιστό και μετά κατευθύνεται στην Ολυμπιακή Ακτή, περνώντας μπροστά από τα γραφεία του συλλόγου μας. Η Ολυμπιακή Ακτή είναι μια τοποθεσία δίπλα στην παραλία Κατερίνης και είναι παραλιακά. Κατευθύνεται μετά προς την παραλία και κάνει την επιστροφή προς την Καλυθέα περίσταση και φτάνει σταθμό, σιδηροδρομικό σταθμό και φτάνει στην... μισό λεπτό γιατί είχα... και φτάνει μετά στο τερματισμό, περνώντας μέσα από το Μεγάλο Αλεξάνδρο που είναι και ο πεζόδρομος της πόλης.
1: Από συμμετοχές έτσι πώς φαίνεται φέτος ότι είναι περισσότερες από τις άλλες χρονιές?
2: Η ακύρωση του αγώνα ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να δηλώσει κάποιος. Προσπαθούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα λίγο. Πάνε πολύ καλά οι συμμετοχές. Είμαστε γύρω στα 800 άτομα μαζί με το παιδικό αγώνα. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Φυσικά, ένα τέτοιο αγώνα θέλει τη βοήθεια αρκετών ανθρώπων και φορέων. Mm-hmm. Έχουμε τη βοήθεια του Δήμου, κύρια βοήθεια του Δήμου, είναι ο κύριος χορηγός μας, θα έλεγα εγώ. Έχουμε χορηγό κανένα από τους χορηγούς μας.
0: Δεν χρειάζεται τώρα να τους αναφέρουμε όλους, γιατί πιο πολύ είναι η ουσία. Δηλαδή να πείσουμε και τους τελευταίους να δηλώσουν συμμετοχή. Αυτούς που το σκέφτονται ακόμα, θεωρώντας ότι ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι και ότι έχουν χρόνο ακόμα για
1: και
0: να
1: για
0: τρέξουν.
1: Για τις πιο μικρές διαδρομές, έτσι, για τη συμμετοχή.
2: Σε αυτό το θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουν λήξει οι συμμετοχές.
0: Α, έχουν λήξει.
2: Ναι, έχουν λήξει. Την Τετάρτη σήμερα είναι κάποιοι από την Κατερίνη που θα έρθουν να δηλώσουν. Για τους υπόλοιπους η φόρμα συμμετοχών έχει κλείσει.
0: Α, έχει κλείσει.
1: Έχετε από αρκετές περιοχές έτσι συμμετοχή?
2: Έχουμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία. Θετικό
2: και από συλλόγους και από ατομικές συμμετοχές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Φυσικά η θέα είναι αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή φτάνοντας στην παραλία είμαστε δίπλα στο κύμα και έχουμε φόντο τον Όλυμπο και τα Πιέρια.
1: Τι καλύτερο, τα συνδυάζετε και τα δύο λοιπόν. Ναι. Κύριε Σοφιανίδη, καλή επιτυχία στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και σε εσάς για την βοήθεια που κάνετε για την προβολή του συλλόγου μας.
1: Να είστε καλά.
2: Και της πόλης γενικότερα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, ημίχρονο μόλις. 0-0 το σκορ.
1: Δεν έγινε το όνειρό σου πραγματικότητα.
0: Ναι, τι, να πω γκολ να μεταδώσω. Όχι, όχι, δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι.
1: Χωρίς σκορ, εντάξει.
0: Και δεν θα γίνει, δεν το βλέπω να γίνεται και σήμερα. 15 λεπτά είναι το ημίχρονο. Μόλις επιστρέψουν τα παιδιά, εμείς
1: θα έχουμε
0: φύγει.
1: Κλείσει,
0: οπότε, εντάξει. Όχι, είμαι ικανοποιημένος γενικά.
1: Που πρόλαβες να πεις κάτι.
0: Απόπειρα μετάδοσης ήταν αυτή, έστω και μια ατάκα. Αν είχαμε χρόνο, δηλαδή αν ξεκινούσες στις 3, θα καθόσουν εσύ από εδώ και θα μας έλεγες εσύ
1: μετάδοση.
0: Ναι, τον γκολ.
1: Να κάνω περιγραφή.
0: Ναι, ειδικά αν ερχόταν από τους γηπεδούχους.
1: Ναι.
0: Α, βέβαια, εννοείται, φυσικά. Λοιπόν, 0-0. Να, από ό,τι βλέπω εδώ, έτυχα και στην κάρτα. 48% η κατοχή για το δικαίωμα του Φορά και έφυγε η κάρτα χωρίς να προλάβω καν.
1: Είναι για τους υπόλοιπους, δεν είναι επόμενη κάτι.
0: Είδα μόνο την κατοχή, δεν πρόλαβα να δω τις τελικές που ίσως να είχαν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τους φίλους οδηγούς και αυτό είναι κρίμα και άδικο να τους αφήσουμε εκεί στην τύχη.
1: Όχι, γιατί είναι και μια ώρα δύσκολη και να πούμε ότι και λόγω του περιστατικού που αναφέραμε προηγουμένως με τη σύγκρουση των λεωφορείων που έφτασαν εκεί και ασθενοφόρα, ήταν πολύ σοβαρό το περιστατικό, δημιουργήθηκε και στο σημείο ποτηλιάρισμα.
0: Προφανώς.
1: Οπότε ήδη από εκείνη την ώρα πρέπει να έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά οι οδηγοί.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως η περιφερειακή οδός δίνει αρκετά θέματα και δυτικά και ανατολικά. Mm-hmm. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, κυρίως εκεί στο ύψος της Τριανδρίας είναι το μεγάλο θέμα, αλλά γενικότερα υπάρχει ζήτημα με σταμάτα ξεκίνα και το ρεύμα προς τα ανατολικά στο Επταπύργιο κυρίως είναι το πρόβλημα. Σημεία και τα δύο τα οποία σχετίζονται και με την ώρα, έτσι, στις 5 παρα 10 βρισκόμαστε το απόγευμα, αλλά και με τις εργασίες για το flyover. Στο κέντρο λεωφόρος Νίκης έχει ζητήματα, όχι όμως τόσο έντονα όσο είχε πριν από κάμια ώρα. Θα σταματήσετε 2-3 φορές, αλλά αυτό ήταν. Τσιμισκή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή το ίδιο. Η Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμά της έχει εκεί στο φανάρι με τη Δαβάκη πρόβλημα. Θα περιμένετε 2-3 φορές μέχρι να το περάσετε. Η Μοναστηρίου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα έχει κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών με εξαίρεση την εσωτερική περιφερειακή χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα. Η λεωφόρος Νεδροποτάμου, Καραολή και Δημητρίου δεν είναι απρόσκοπτη η κίνηση, δεν είναι με υψηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι και ζητήματα που να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σταμάτα ξεκίνα, υπάρχει θέμα. Ανατολικά ούτε λόγος. Η Καλαμαριά, Καλαμαριά χαίρεται ακόμα με το μετρό. Δεν έχει θέμα. Τι θέμα να έχει? Κανένα.
1: Να πούμε λιγάκι, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο για την κίνηση.
0: Όχι, αλλά έχω να πω για το μετρό χθες, γιατί έκανα τα δικά μου εγγένεια της γραμμής προς Καλαμαριά.
1: Για πες μας.
0: Τα οποία ήταν επεισοδιακά, εντός πολλών εισαγωγικών και με μία μικρή δόση υπερβολής, γιατί ο σειρμός πριν από έναν σταθμό εκεί στην επέκταση ακινητοποιήθηκε. Για περίπου 30 δευτερόλεπτα αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο δεν βλέπουμε σταθμό όταν κοιτάμε έξω από τα παράθυρα, ενώ ήμασταν σταματημένοι και βλέπουμε, ξέρεις, τσιμέντο, τείχος, βλέπουμε τη σύραγγα, το τούνελ. Μετά άναψαν αυτά τα πορτοκαλί λαμπάκια πάνω από κάθε πόρτα, τα οποία σημειωτέρω

0: ιδιαίτερα προβλήματα και μου έκανε εντύπωση η ψυχραιμία. Ο κόσμος δεν αναρωτήθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κατεβήκαμε μια στάση πιο μετά. Θα μπορούσαμε να πάρουμε.
1: Ξαναγυρίσατε πίσω.
0: Ναι. Ναι. Αλλά εμείς κάναμε βόλτα, οπότε δεν μας πείραξε και πολύ. Συνεχίσαμε και κάναμε και εμείς τη βόλτα μας.
1: Και μικρό το χρονικό διάστημα έτσι, που
0: μείναμε στο τούνελ ακινητοποιημένοι στη σύραγγα. Ναι, ήταν δευτερόλεπτα. Απλά εντάξει, όπως και να το κάνεις. Το μυαλό του ανθρώπου δεν θέλει πάνω από μερικά δευτερόλεπτα για να αρχίσει να ταξιδεύει.
1: Φυσικά.
0: Και εγώ δεν σου λέω σε υπερβολές. Εγώ σου λέω στα βασικά. Στα πολύ αυτονόητα. Δηλαδή, α, σταματήσαμε. Οκ. Okay. Πού είμαστε, μέσα στο τούνελ. Ναι, μήπως έρχεται άλλο από πίσω.
1: Ναι. Απορίες του μυαλού.
0: Απορίες του μυαλού, ναι. Δηλαδή, τρέχει το μυαλό. Ναι, μήπως το. Φαντάζομαι ότι είπανε στο. Στο επόμενο τρένο που έρχεται ότι εμείς είμαστε σταματημένοι. Έτσι, αναρωτιόμασταν και εμείς μεταξύ μας. Αλλά με ψυχραιμία, ναι. Ναι, ας πούμε, όταν φτάσαμε στο σταθμό, ουφ, γιατί δεν ανοίγει η πόρτα. Μετά μου το εξήγησαν ότι ήταν
1: το λαμπάκι. Αυτό εξηγήθηκε τουλάχιστον.
0: Ναι, μου το εξήγησαν. Όχι από το μετρό, να το πούμε και αυτό. Συνάδελφοι εδώ, στην αίθουσα σύνταξης, μου το εξήγησαν. Και είπαν και κάτι άλλο φυσιολογικό, ότι. Ίσως μια φωνητική ενημέρωση για το από τη στιγμή που υπάρχει επέκταση στην Καλαμαριά για το ποιο σειρμό έχεις πάρει,
1: ναι.
0: Να ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη.
1: Τουλάχιστον
0: δηλαδή ότι είστε σε αυτό που κάνει τέρμα Νέα Ελβετία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είστε σε αυτό που κάνει τέρμα στη
1: Μίκρα.
0: Γιατί πολλοί παίρνουν λάθος και αντιλαμβάνονται το λάθος σχετικά αργά.
1: Ναι, και είναι και νωρίς ακόμα, μέχρι να το αντιληφθούμε όλοι σε ποιο σειρμό μπαίνουμε και πού οδηγεί αυτός ο σειρμός.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και το λαμπάκι. Παιδιά, να δείτε πορτοκαλί λαμπάκι ακριβώς πάνω από την πόρτα, κατευθυνθείτε σε πόρτα που δεν υπάρχει πορτοκαλί λαμπάκι, δεν θα ανοίξει. Φαντάζομαι για λόγους ασφαλείας και όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε.
1: Να πούμε όσον αφορά το τροχαίο ατύχημα μεταξύ των δύο λεωφορείων. Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο και ο ΑΣΤ. Διαβάσαμε προηγουμένως και την ανακοίνωση από την πλευρά των ΑΚΤΕΛ. Ο ΑΣΤ αναφέρει ότι υπήρχε εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού της γραμμής 28. Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όπως αναφέρει. Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΑΣΤ κατέληξε στη στάση. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, λέει ότι απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Ο οργανισμός εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση στους συνανθρώπους που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους. Εύχεται ταχύ ανάρρωση. Ο ΑΣΤ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους. Και όπως αναφέρει, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη αυτό το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από την Τροχιά Θεσσαλονίκης.
0: Και σε δευτερότριτη προτεραιότητα, προφανώς, γιατί αυτό που έχει προτεραιότητα είναι αυτό που ανέφερε και η Σμαρό πριν, οι τραυματισμένες γυναίκες, είναι να δούμε πώς αντιμετώπισε αυτή τη σύγκρουση και αυτό το περιστατικό το ηλεκτρικό λεωφορείο. Έτσι, δηλαδή, τι ζημιές υπήρξαν, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι, αν μπορεί να επισκευαστεί. Γιατί από την αυτοκίνηση την ηλεκτρική, σε ρεπορτάζ έχουμε μάθει ότι από τη στιγμή που η μπαταρία αρπάξει, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι οι μπαταρίες στα ηλεκτρικά λεωφορεία, γι' αυτό λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβγεί το αυτοκίνητο στο
1: δρόμο.
0: Στο δρόμο έτσι. Για λόγους ασφαλείας.
1: Πάντως, και η Δέσποινα πριν από το ρεπορτάζ μας ανέφερε ότι να δούμε λιγάκι και το ζήτημα με τα φρένα, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση.
0: Και σίγουρα τις επόμενες μέρες θα πέσει, πώς είναι το δημοσιογραφικό κλισέ, άπλετο φως.
1: Άπλετο φως.
0: Και σε αυτή την υπόθεση.

0: Μουαντιλματζή. Δεν το ξέρω.
1: Το είπες όμως με τη μία το όνομα.
0: Βέβαια, Μουαντιλματζή, Μουαντιλματζή. Μάριος Μουαντιλματζή. Είναι όντως, λέει, το ρεπορτάζ στο κάδρο του Ολυμπιακού προς αντικατάσταση, όχι, προς αντικατάσταση του Ελκαμπή που είχε το γνωστό τραυματισμό, έτσι. Μάριος Μουαντιλματζή. Είναι 28 χρονών, από την Αφρική προερχόμενος. Τι ζήτησε, λέει, τι ζητούσε ο πρόεδρος της Samsung Sport το καλοκαίρι από διάφορους μνηστήρες. Μάλιστα. Αγωνίζεται στη γειτονική Τουρκία. Από τη γειτονική Τουρκία ψώνησε σεντερφόρο ΠΑΟΚ. Σε αντικατάσταση του Γερεμέγεφ, βεβαίως, γιατί ακόμα ψάχνει. Μην ξεχνιόμαστε.
1: είναι η λέξη κλειδί.
0: Η λέξη κλειδί είναι ακόμα ψάχνει. Η φράση κλειδί είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Να σου πω κάτι. Ανυπομονώ όμως λιγάκι να τελειώσει και αυτή η μεταγραφική περίοδος και να δούμε τις ομάδες λιγάκι πιο στημένες.

0: να σταματήσει αυτό το φυγέλα και να δούμε ένα σύνολο πιο οργανωμένο με συνοχή, να δούμε ένα αποτέλεσμα εν πάση περιπτώσει.
1: Προφανώς. Ποιος δεν θα το ήθελε. Αρχικά θα το ήθελαν όλοι οι προπονητές.
0: Αισθάνομαι ότι φέτος ανακράτησε ακόμα περισσότερο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, γιατί υπήρχε πολύ γκρίνια γι' αυτό.
0: Ίσως γκρίνια, ίσως ήταν και πολλά τα πήγαινε, αλλά ήδη κάποιες ομάδες που δοκιμάστηκαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είδαν ότι με κάποιους παίκτες δεν φύγανε. Αυτό το πήγαινε, αλλά όμως λιγάκι να ηρεμήσει.
1: Ναι, αυτό
0: πια.
1: Δοκιμή σε λειτουργία έχει και πολύ μεγάλους κινδύνους να μην έχει και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
0: Ναι, είναι έτσι. Ένα αυτό ρίσκο, εντάξει, σε κάθε ομάδα.
1: Μάριος Μουαντιλματζή, λοιπόν, για τους φίλους του Ολυμπιακού. Να δούμε αν θα τον κλείσει. Εγώ δεν λέω καμία τελειωμένη μεταγραφή πολλό, δε, όταν πρόκειται για επιθετικούς. Είναι το αγαπημένο μας θέμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε στο ένα λεπτό που μας έχει απομείνει.
0: Να πούμε ότι η ΕΠΟ κλείνει 100 χρόνια και η UEFA θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μας λοιπόν, την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Κάτι που σημαίνει ότι εδώ επί ελληνικού εδάφους θα πάρθουν αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα, δηλαδή διορισμούς διοργανωτών, που θα γίνει ο τελικός Champions League το 28 και το 29, για τέτοια κρίσιμα θέματα.
1: Είναι την άλλη Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη.
0: Την άλλη Τρίτη, ναι, και να πούμε ότι στην πλατεία Αριστοτέλους θα πραγματοποιηθεί έτσι και ένα φεστιβάλ Football in Schools με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάγκης Καγκάτσης, ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρα Τσέφεριν, προσωπικότητες μεγάλες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πολύ ωραίο νομίζω ότι είναι για την πόλη μας που θα γίνει εδώ πέρα μια τέτοια συνεδρίαση, θα φιλοξενήσει αυτή τη συνεδρίαση της UEFA.
1: Mm-hmm. Και μένει να δούμε αν θα υπάρξει και αποτύπωμα αυτής της συνεδρίασης στην πόλη αυτή καθ' αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 3 για να πάμε μέχρι τις 5 με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Σμαρό Παυλουνάκη, οι δύο.
0: Καλό απόγευμα και από μένα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο λεωφορεία, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΤ εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι στη στάση Καν Κάνα επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση, το λεωφορείο που κατευθυνόταν στο κέντρο της πόλης ήταν σταματημένο στη στάση Καν Κάνα όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΤ προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο με πιο ελαφρά τραύματα. Διακομίστηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα φέρουν μια κοπέλα 21 ετών καθώς και μια 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι επιτίδιοι με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημία για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024. Στην υπόθεση φέρεται επίσης να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Το σχετικό πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για την αναζήτηση και απόδοση ποινικών ευθυνών. Σε κατάσταση συνακερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμούζ, στο κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Drone έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιάς, στέγαση, καύσιμα και εστίαση, με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, τόνισε. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά μόνο την Τουρκία. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Αντένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες του μέτρου θα ανακοινωθούν σύντομα. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δύο αδελφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σίβης Βαλιράκης ήταν δύο και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του αλλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 2:20 σε αύριο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης για εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αύριο στις 11 το πρωί ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, το οποίο κυμαίνεται από 719 μέχρι 1438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις και κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είναι τα κλαμπ λίγο διάθεση σήμερα, διότι ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, και σήμερα λέει κοντά σου, περιμένουμε τη μουσική σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Σας ευχαριστώ, όμορφα κορίτσια μου, πάρα πολύ. Οπότε θα πάω κατευθείαν, αν μου επιτρέπετε, στους τρόπους επικοινωνίας, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Θέλουμε τις καλησπέρες σας και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338 και 420. Άκου να δεις, ευελπιστούμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90's death, για το λόγο αυτό η εκπομπή είναι και σήμερα σφινάκι, δηλαδή θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6 ακριβώς, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και τη φίλη μου την Νατάσα. Συνδεόμαστε κατευθείαν με το περίπτερο της ΕΡΤ. Αν δεν έχετε πάει να το επισκεφτείτε, να πάτε. Και φυσικά εκεί θα ακούσουμε την εκπομπή 6 με 8 με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Κέλλη Παπαθανασίου. Τετάρτη λοιπόν, ο μήνας έχει 9 του μήνα, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Γιορτάζει σήμερα η Άννα Ιωακήμ και η Ιωακημία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Μιας και τιμόμενη χώρα στην 90th είναι η Ιαπωνία σήμερα, λέει, είναι η ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα, χώρα των χρυσάνθεμων, βλέπεις. Και να σας πω, μεταξύ μας, εγώ μπήκα στην έκθεση χθες και πήγα και στο Ιαπωνικό περίπτερο, που μεταξύ άλλων φυσικά έχει αυτοκίνητα, φυσικά έχει μηχανές, φυσικά έχει οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία της Ιαπωνίας και όχι μόνο, αλλά έχει και σούσια, πολλά σούσια και πολύ χαμός εκεί. Πολλοί κόσμος τελικά τρώει σούσι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μιας και είπα για σούσι, μεταξύ άλλων σήμερα είναι η Εθνική ημέρα Σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η μέρα που σας θέλουμε κοντά μας. Είμαστε βέβαια μεταξύ μας τώρα λίγο μουδιασμένοι και σήμερα. Και τώρα θα σας έλεγα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο στο κέντρο Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και μεταξύ άλλων διάβαζα την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΣΤ για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα μεσημέρι Τετάρτη, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων. Κάπου εδώ πάλι λες ζω αποτύχει, δυστυχώς. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην ανακοίνωση, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχέα Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου του. Ο ΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη στις 12:55 το μεσημέρι σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού μοντέλο του 2024 της γραμμής 28, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 συμπολιτών μας. Το συγκεκριμένο ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, και στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΑΣΤ κατέληξε στην στάση. Διαβάζω για τις 3 από τις 4 γυναίκες ότι ευτυχώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Η τέταρτη γυναίκα, 21 ετών μόνο, θα χρειαστεί κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις και όχι μόνο. Φυσικά εμείς τις ευχόμαστε περαστικά και τα καλύτερα, και τι να πω άλλο, κακό να μην συμβεί. Βέβαια και η οδηγική μας συμπεριφορά μεταξύ μας τώρα, να λέμε τις αλήθειες που κάθε μέρα αυτά σας λέμε, να προσέχετε πάρα πολύ, διότι εγώ πλέον που οδηγώ μηχανή, οδηγώ με το σκεπτικό ότι κάποιος θα κάνει μία κοτσάνα, για να μην πω κάτι άλλο. Γιατί φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια. Και οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, είτε είσαι πεζή, είτε οδηγείς, είτε μηχανή, είτε αυτοκίνητο, είτε οτιδήποτε, πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να παίρνουμε το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα εκεί στην παραλία, και να πηγαίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ή να πηγαίνουμε μπροστά στον πεζό, λες και θέλουμε να τον πατήσουμε, ή γενικότερα βγαίνεις λίγο προς τα έξω προς τη Χαλκιδική και βλέπεις κάτι προσπεράσει και κάτι ταχύτητες που δεν είναι για τους δρόμους μας. Οπότε γι' αυτό σας λέμε πολύ προσοχή κάθε φορά. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα, remix εννοείται, λίγο πειραγμένη η Μάνη. Εμείς εδώ θα είμαστε έως και στις 6, σας θέλουμε και εσάς όλους εδώ πολύ προσεκτικά στους δρόμους της πόλης. Σε λίγο θα σας πούμε και τι θα συμβεί και μετά του καιρού, που έρχεται και εκεί μια μικρή ανατροπή.

Άκου να δεις τον 102, Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τις αγκαλιές μας, το χαμόγελό μας, τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να στείλω φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, αλλά και στο φίλο μου τον Τάσο. Καλησπέρα, λέει Τόνια. Μόνο με μία ώρα, λέει, εκπομπή σου, νομίζω ότι κάνω δίαιτα. Σωστό κι αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, γιατί τη λέω εκπομπή σφινάκι. Θα δω και το παραπάνω σου μήνυμα και φυσικά θα το σχολιάσω και αυτό. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο στα του καιρού μας. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις απογευματινές ώρες και μετά, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος, ο Σάκης Αρναούτογλου, προβλέπει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, στροφή σε πιο φθινοπορεινό καιρό από την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, και παράλληλα αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας προς τις 18 του Σεπτέμβρη. Γενικά μέχρι την Κυριακή ο καιρός θα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά του χαρακτηριστικά, αλλά από την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη και μετά, εκεί λίγο γίνεται ένας χαμούλης, διαφαίνεται σταδιακή αύξηση των βροχοπτώσεων, σηματοδοτώντας τη μεταβολή του καιρού, και αυτή η αλλαγή, σου λέει, αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα δυτικά και μετά τα βόρεια τμήματα της χώρας. Η τάση για πιο δροσερό καιρό φαίνεται να διατηρείται περίπου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τη Δευτέρα, βέβαια, 14 του Σεπτέμβρη και μετά, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές, ενισχύοντας το φθινοπορεινό σκηνικό. Οπότε κρατάτε, μέχρι την Κυριακή ο καιρός είναι σχετικά καλοκαιρινός. Από την Κυριακή και Δευτέρα μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πολύ το αγαπάμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, ελάτε στην όμορφη παρέα μας.

Πολύ μελάνη έχει χυθεί, πολλής λόγος έχει γίνει για το γεγονός ότι ο Αντώνης Ρέμος, νομίζω αυτό ρωτάς φίλε Τάσο, γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στη Νέα Παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο το βράδυ, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη σκηνή που τοποθετήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήδη έχει ξεσηκώσει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Είναι το talk of the town που λέμε στα ελληνικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούνταν τόσες αντιδράσεις. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης. Είναι μια δωρεάν συναυλία που στόχο έχει να ενώσει και όχι να διχάσει. Θέλω να είμαστε ενωμένοι, να ψάξουμε αυτά που μας ενώνουν. Ήθελα να έρθω στην πόλη με ένα τεράστιο χαμόγελο, με ανυπομονησία, όμως έφτασα με την καρδιά μου σφιγμένη. Στεναχωριέμαι όταν νιώθω πως υπάρχουν κάποιοι που βιάστηκαν να κρίνουν κάτι που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα αδέφη, ο Αηδός, ο Αντώνης ο Ρέμος. Στη δική μας παραγωγή, ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συμμετέχω και εγώ. Και αυτό που θα δείτε είναι μοναδικό, πρόσθεσε ο ίδιος. Παράλληλα, σχολίασε πως το να απαιτείς να ξυλωθεί το στήσιμο μιας συναυλίας δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία τώρα, μεγάλες κουβέντες, είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλλεις τη δική σου θέση. Αν δεν συμφωνείς, μπορείς απλά να μην έρθεις στη συναυλία. Για την ιστορία, η βραδιά θα έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι, το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Η βραδιά θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου του Νανούρη. Θα υπάρχουν, από ό,τι διαβάζω, 10 γίγαντο οθόνες, περίπου 1200 drones, πυροτεχνήματα, ένας μεγάλος αριθμός εννοείται τεχνικών και μουσικών που θα συνθέσουν την παραγωγή και θεωρώ ότι είμαστε και σε ρυθμούς έκθεσης, θα γίνεται ένας χαμούλης και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλουμε τα σχόλιά σας εδώ στο Viber στο 6930 078 228. Και τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα γενέθλια ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Dave Stewart, του συγκροτήματος των Eurythmics, αν θυμάστε τους Eurythmics από τα 80's, γεννήθηκε το 1952, ή της Βίνη τα 74 κεράκια, δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο συγκρότημα, μέχρι και τη διάλυσή τους το 1990. Αυτός και η Άννη Λένοξ νομίζω ότι ήταν από τα πιο αγαπημένα μας συγκροτήματα τότε τη δεκαετία των 80's. Και πάμε να ακούσουμε όμως τώρα ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, είναι το Sweet Dreams. Αλλά εμείς τώρα, επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα το ακούσουμε κατητής πειραγμένο από Marilyn Manson και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο λεωφορεία εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις 4 τραυματισμένες γυναίκες επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σε σοβαρή κατάσταση μία κοπέλα 21 ετών. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τόνισε. Απάτη σε βάρος του δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ, που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Εκτινάχτηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά, ένα Έλβις την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Λιγότερα λόγια, πολύ μουσική. Είναι το μότο αυτής της εκπομπής, όχι τίποτα άλλο, που λέει και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Δεν μπορώ, λέει, την κρεβατομουρμούρα. Ορίστε, αυτά είναι ωραία. 3,5 χρόνια, λέει, ξέχνια στα έζησα όλο και όλο στη ζωή μου. Μετά πήγανε, λέει, και με γράψανε στα νήπια, γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία σιγά-σιγά. Αυτή την Παρασκευή θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι, θα γίνει ο αγιασμός. Μέχρι, λέει, να γίνω 20 χρονών, μου φάνηκε πως πέρασαν 100 χρόνια. Από τα 20 μέχρι και τα 47 μου φάνηκε σαν να πέρασαν 5. Αλήθεια είναι και αυτό. Έχουμε τίποτα άλλο έτσι αστείο? Σορτσάκι, λέει, με φούτερ και έχω ντυθεί καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 το απόγευμα αυτό της Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, 27 βαθμοί Κελσίου. Και ναι, μεν εμείς εδώ βρισκόμαστε μάλλον σε ρυθμούς 90's death. Εκεί όμως στη Δράμα, τα φιλιά μας και στη Δράμα, που και εκεί έχει ισχυρή έτσι, την παρουσία της και η ΕΡΤ. Και να στείλω έτσι την καλησπέρα μου και στον Περικλή τον Γλυκρόπουλο και στο δικό μας τον Ηλία τον Σταμπουλή και στο Γιάννη του Δημητρούδη, που τους ακούτε εκεί από το 49ο Φεστιβάλ Δράμας, από τις τελευταίες θέσεις της αίθουσας μέχρι και τα μπροστινά καθίσματα, κάτω από τη μεγάλη οθόνη, ο κινηματογράφος Ολύμπια στη Δράμα είναι, σου λέει, γεμάτος. Από 6 έως 12 του Σεπτέμβρη. Αυτό που χαρακτηρίζει και πολύ με χαροποιεί αυτό, την πλειοψηφία του κοινού εκεί στη Δράμα, είναι η νεανική ηλικία, η ζωντάνια, η διάθεση να ανακαλύψουν νέες κινηματογραφικές φωνές. Το εθνικό διαγωνιστικό του 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, με head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο, περιλαμβάνει φέτος 30 ταινίες. Η γυναικεία παρουσία είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς 18 από τις 30 ταινίες έχουν γυναίκες στη σκηνοθεσία. Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδυάζει νέες φωνές με δημιουργούς που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στη Δράμα, ενώ τρεις σκηνοθέτες που συμμετείχαν πέρυσι επιστρέφουν μόλις ένα χρόνο αργότερο με καινούργια ταινία. Στο επίκεντρο, και αυτό είναι το πιο ωραίο, βρίσκονται οι ανθρώπινες σχέσεις, τα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη Ελλάδα, οι οικογενειακοί δεσμοί, έρωτας, απώλεια, αποξένωση, κακοποίηση, εργοδοτική αυθαιρεσία, η επισφάλεια της εποχικής εργασίας. Όλα αυτά συναντούν ιστορίες ανθρώπων που παλεύουν να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει να τους αφήνει στο περιθώριο. Την ίδια στιγμή, οι δημιουργοί δεν περιορίζονται στο ρεαλισμό, αλλά στρέφονται στη φαντασία, στον τρόμο, στο stop motion, ακόμα και σε μυθικά πλάσματα, για να μιλήσουν για ζητήματα βαθιά πραγματικά. 49ο Φεστιβάλ Δράμα, το οποίο βρίσκεται και αυτό σε εξέλιξη, μέχρι και αυτό το Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι διαφορετικό. Πάμε να συνεχίσουμε με Πολ Άνκα, διότι σαν σήμερα το 1967, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Πολ Άνκα, το τραγούδι του Νταϊάννα. Η έμπνευση για το τραγούδι ήταν μια συμμαθήτρια του τραγουδιστή με το όνομα Νταϊάννα Γιούμπ. Οι πωλήσεις του είχαν ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια αντίτυπα.

Για την Diana Youp γράφτηκε αυτό το τραγούδι, να τα λέμε αυτά. Άκου να δεις τον 102.3. Κωνσταντίνε, είναι η ιδέα μου ή έχει γεμίσει το timeline εκεί γενικότερα και του Facebook και του Instagram με φωτογραφίες όλων, τέλος πάντων, των Χριστών, με, ξέρεις, τη δική τους τη φάτσα, αλλά από τα 80's, με τα μαλλιά εκείνα, με τα εκείνα τα ντυσίματα. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο που έχει αλλάξει τη φωτογραφία του και έχει βάλει, ας πούμε, ξέρεις, φυσικά από τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται, artificial intelligence, και έχει αλλάξει τη φωτογραφία του προφίλ του και έχει βάλει ξανά τον εαυτό του, αλλά όπως ήταν τότε, στη δεκαετία των 80's. Νομίζω ότι είμαι η μόνη που δεν το έχω κάνει, ενδεχομένως και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά το έχεις δει ότι ισχύει αυτό. Όλοι ανεβάζουν φωτογραφίες τους όπως ήταν ή θα θέλανε να είναι στα 80's, διότι σας έχουμε ξαναπεί, γιατί είμαστε πάρα πολύ μπροστά, ότι γενικότερα το 2026, αλήθεια είναι, έχει επιστρέψει αυτό το όλο εκείνο του των 80's, και το στυλ και οι μουσικές και οι ρυθμοί και τα ντυσίματα και τα κουρέματα. Καλά, εντάξει, οι φωτογραφίες που βλέπω εγώ από το δημοτικό τότε που πήγαινα στα 80's και έχω εκείνο το μαλλί τάπερ, έχουμε νομίζω και την μπλε την ποδιά, για να τα λέμε και αυτά. Εμείς φορούσαμε ποδιές μέχρι σχεδόν όλο το δημοτικό εγώ. Και έχουμε όλοι ακριβώς την ίδια φωτογραφία. Είμαστε ντάλε κουάλε. Λοιπόν, να σταματήσω για να πάμε σε μια μουσική ανάσα. Σαν σήμερα το 1978 στο Top Hall Ballroom στο Δουβλίνο, οι νεαροί τότε U2, άκου να δεις, συμμετέχουν σε συναυλία των Stranglers σαν support group. Και μάλιστα δεν είχαν τότε, δεν ήταν και το πρώτο όνομα στην πόλη, οι πρώτοι που λέμε, και δεν είχαν δικά τους καμαρίνια, και ο Μπόνο και η παρέα του άλλαξαν πίσω από τα ηχεία. Η αμοιβή τους τότε, unforgettable εποχές, ήτανε μόλις 50 λίρες.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια των YouTube, Unforgettable Fire, διότι είπαμε όλοι έχουμε μία άσβηστη φωτιά μέσα μας και καλό να την, αφήσουμε να βγει και προς τα έξω μας. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβρη, και εκτός φυσικά από την 92 που βρίσκεται σε εξέλιξη, Τετάρτη σου λέει στη Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη, και όντως είναι γεμάτη, με προτάσεις εξόδου. Θα σας ξαναπούμε για το θεατρικό έργο Στρίγκλα, εννοείται βασισμένο στο έργο του Ιούλιαμ Σέξπιρ, και σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και επειδή τα εισιτήρια σας τα λέμε πάντα, ξεκινάνε από 12 ευρώ. Άλλη έτερη θεατρική επιλογή για σήμερα βράδυ Τετάρτης, Ανεξάρτητα Κράτη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σε πάει στο Δεκέμβριο του 1977, όπου εκεί ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμινης πολιορκίας το κηρύσσει Ανεξάρτητο Κράτος. Σήμερα λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Πάμε λίγο έτσι να γελάσουμε, να σκάσει, είπαμε, το χυλάκι μας. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα στο Θέατρο Γης, ένας μονόλογος που βάζει όπως πάντα στο μικροσκόπιο τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Για μια μισή ώρα ο Λάμπρος υπεραναλύει τη ζωή, αυτοσαρκάζει την ύπαρξή του, αυτό που κάνουμε και εμείς καθημερινά, παραπονιέται για σχεδόν τα πάντα, μετά παραπονιέται και για τα υπόλοιπα. Με έναν καταιγιστικό ρυθμό, ο Λάμπρος δημιουργεί σε κάθε παράσταση μία παρέα που ζει μόνο για εκείνη τη βραδιά. Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο stand-up comedy, 40 χρόνια στη ζωή, 10 χρόνια γάμου, 8 χρόνια ως γονιός, με μία ψυχή 80 ετών, ο Λάμπρος βρίσκει την κρυμμένη κωμωδία σε ό,τι μας περιβάλλει. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Τέλος, ο Δισεβάχ βρίσκεται εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, στις 7.30, γι' αυτό σας το λέμε από τώρα. Εξάλλου, εμείς είπαμε θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6, εκπομπή Σφινάκι και σήμερα 11 της ΔΕΘ, και τα εισιτήρια από 13 ευρώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Cool and the Gang, διότι σαν σήμερα το 2020 ο τραγουδιστής και μουσικός Ρόναλντ Μπέλ, ο οποίος ίδρυσε το θρυλικό funk συγκρότημα των Cool and the Gang, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στις Παρθένες Νήσους, όπου εκεί έμενε με τη σύζυγό του.

Ήθελες να ακούσεις αυτό το αχα και δεν μ' άφησες, έτσι, να σου φάω το φινάλε. Αυτά είναι. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και το φίλο μας το Γιάννη που μπήκε στην παρέα το Άκου να δεις. Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Αυτό λέει που το κουτί γράφει 60 μπαντονέτες και όταν πέφτουν στο πάτωμα γίνονται 2.500. Πώς εξηγείτε, μου λέτε, έλατε. Επίσης μου στέλνει ένας άλλος φίλος στο Viber και μου λέει να τρώτε το πρωί ριζοκοφρέτα. Δεν γίνεται να γίνει χειρότερη μετά η μέρα σας, μετά τη ριζοκοφρέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ανεβάζει ξανά την ένταση, καθώς οι συναυλίες στα Music Events Live της 90's Death το Σεπτέμβριο του 2026 μετατρέπουν την υπαίθρια σκηνή στο Τόξο εδώ στη Χάν, σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης. Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από γενιές σε γενιές. Απόψε λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνουν οι εκρηκτικοί Έλλη Κοκκίνου και οι Ανδρομάχοι, το λαϊκό και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι συναντιούνται σε μια συναυλία με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατές ερμηνείες. Το ότι θα έπαιζα και Έλλη Κοκκίνου, Κωνσταντή μου, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι αυτή. Οι συναυλίες των Music Events Live ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ με το εισιτήριο φυσικά εισόδου της έκθεσης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Η μία ώρα εκπομπής είναι, είπαμε, εκπομπή σφινάκι, δεν το συζητάω. Κωνσταντίνο Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Καλώς οδεύουμε στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή 27 βαθμοί Κελσίου. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Να προσέχετε. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκη. Στο τροχαίο υπήρξε εμπλοκή 2 λεωφορείων, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη και ένα του ΟΑΣΤ, με αποτέλεσμα το τελευταίο να καταλήξει πάνω στη στάση και να προκαλέσει τους τραυματισμούς. Μία κοπέλα 21 ετών φέρει σοβαρά τραύματα και χειρουργείται. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, είναι μία 62χρονη. Εξιτήριο πήραν σύμφωνα με πληροφορίες μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη, φωτιά σε ξηρά χόρτα σε χαμηλή βλάστηση έξω από το νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 8 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 2:20 σε αύριο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμούζ, στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Ντρόουν έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία τους είναι οι 2 Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχτηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιάς, εστέγαση, καύσιμα και εστίαση με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξη των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, τόνισε. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά την Τουρκία. Ηλεκτρονικό βραχιολάγι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στον Αντένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες του μέτρου θα ανακοινωθούν σύντομα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την τελευταία του πνοή άφησε πριν από λίγο ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την ενοχή των 2 ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους 2 αδερφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σίβης Βαλιράκης ήταν 2 και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του αλλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων. Κλειστή θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των 2 κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αύριο καιρό σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα έχουμε νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν και κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι έθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ3 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε αυτό τον μαραθώνιο ενημέρωσης που ξεκινήσαμε με την εκκίνηση της Διεθνούς Εκθέσεως. Είμαστε μαζί, η Ελένη Ατρού
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Ελένη.
1: Καλησπέρα, αλλά αυτή η καλησπέρα Αλέξανδρε είναι τελείως διαφορετική.
0: Είναι
1: αυτό το τραγούδι
0: πολλό,
1: με το οποίο γελάσαμε, κλάψαμε, χορέψαμε. Έχει μια βαριά σκιά επάνω του και αυτό γιατί ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζονάκης, μόλις 54 ετών, δεν είναι πλέον μαζί μας, Αλέξανδρε. Έπεσε σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του. Άφησε πριν από μερικά λεπτά την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, σε ηλικία 54 ετών, με αιτία θανάτου να ανακοινώνει επίσημα την ανακοπή.
0: Ανακοπή ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εισήχθη στο καρδιολογικό τμήμα.
1: Είχε προηγηθεί βέβαια, είχε πάει σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι αρχικά.
0: Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε μόλις 54 ετών. Έτσι.
1: Να πούμε ότι ήταν ένας από τους πλέον δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δικογραφία από το 1992 σε ηλικία, δηλαδή μόλις 20 ετών. Ο κόσμος τον αγάπησε πολύ. Τα τραγούδια του έγραψαν ιστορία και έτσι λοιπόν θα τον θυμόμαστε. Έχει τραγουδήσει σχεδόν με όλους τους τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Πραγματικά είναι εκείνες οι φορές, έτσι είναι ο ορισμός της ενημέρωσης, για άλλα ξεκινάς, άλλα λέει το script και άλλα πρέπει φέρνει μπροστά σου η ίδια η επικαιρότητα. Γιατί εκτός από αυτό το τραγικό γεγονός του φευγιού του Γιώργου Μαζονάκη, είχαμε το ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι ατύχημα με 4 τραυματίες, με τη σύγκρουση 2 λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για πες μας, Ελένη.
1: Έχουμε λοιπόν 2 λεωφορεία, λεωφορεία του ΟΑΣ, τα οποία στις 2:25 το μεσημέρι, το πρώτο ήταν του ΚΤΕΛ, στη στάση Καν-Καν, στα όρια, ακριβώς στο μετέχμιο του Δήμου Παύλου Μελάκη Νεαπολίος, να καταλάβεις, είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρου, τώρα θα συγκελάσω, τέλος πάντων, Αλεξάνδρου Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον άδελφο. Λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία διχοτομείται στους 2 Δήμους, η μία λωρίδα στο πήγαινε στο Δήμο Νεαπόλεως Οικειών, η άλλη στο Έλα είναι στον Δήμο Παύλου Μελά. Ακριβώς λοιπόν εκεί, στην στάση Καν-Καν, μία γυναίκα θα ανέβαινε, μία θα κατέβαινε, άλλες 2 στο λεωφορείο μεταξύ πολλών άλλων επιβάτων. Σταματάει το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και κατεβαίνει από πίσω λεωφορείο του ΑΣΤ. Το 57. Περίμεναν όλοι να σταματήσει.
0: Ακριβώς
1: ηλεκτρικό και καινούριο λεωφορείο του 2024. Δεν σταμάτησε όμως. Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν μηχανική βλάβη σε ένα καινούριο ηλεκτρικό λεωφορείο το 2024 ή αν κάτι συνέβη στον οδηγό, παθολογικά αίτια ή αν ήταν κακή διαχείριση πλευρά του οδηγού.
0: Αυτά τα λεωφορεία θα ρωτήσουμε βέβαια στην πορεία της εκπομπής και σήμερα και στην ροή του προγράμματος του 102 FM της ΕΡΤ3, γιατί και πώς είχαμε αυτή την εξέλιξη, με τη λογική ότι όλα αυτά τα λεωφορεία έχουν δοκιμαστεί, έχουν ελεγχθεί από τους τεχνικούς για να μπουν στην κυκλοφορία. Δεν μπαίνουν έτσι, γιατί πάντα ελοχεύει, όπως αποδείχθηκε, ο κίνδυνος να είναι κάτι ελαττωματικό, κάτι γιατί κουβαλάς ανθρώπινες ζωές.
1: Πολλά μπορεί να είναι, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Περιμένουμε το τελικό πόρισμα. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου χειρουργείται αυτή την ώρα 21χρονη με εξάρθρωση ποδιού. Χτύπησε στο πόδι πάρα πολύ σοβαρά. Βγήκε στην ουσία το πόδι, στη λεκάνη και έχει χτυπήματα λιγότερο σοβαρά στο υπόλοιπο κορμί τη. Στην Α χειρουργική η 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, αυτή που μόλις είχε κατέβει. Στην 21χρονη, να καταλάβεις, έπεσε ολόκληρη στάση. Την οποία την καβάλισε το λεωφορείο επάνω της, ενώ εξιτήριο, αυτό είναι το ευχάριστο, πήραν οι 17χρονοι και οι 50χρονοι που ήταν μέσα στο λεωφορείο μετά τις εξετάσεις που βγήκαν καθαρές.
0: Οι 2 από τις 4 ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Προτείνω να πάμε σε ένα τραγούδι για να έχουμε και κάποιον αρμόδιο να μας πει τι γίνεται.
0: Μία ανάσα, είμαστε ήδη 12 λεπτά και έχουμε περιγράψει 3 τραγωδίες. Τώρα ελπίζουμε. Κάνουμε το σταυρό μας, χτυπάμε και ξύλο.
1: Δεν θα συμβεί τίποτε
0: δηλαδή,
1: άλλο. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η μέχρι τις 10 το βράδυ και σήμερα ανοιχτή. Σας περιμένουμε. Ελάτε στο περίπτερο t-shirt να μιλήσετε
0: να
1: μαζί μας.
0: Να σας πούμε, δηλαδή είναι τραγωδία τα οι στροφές που κάνει η ζωή. Είχαμε ετοιμάσει το συγκρότημα από την Ιαπωνία είναι εδώ μαζί μας. Χθες μιλούσαμε τηλεφωνικά, σήμερα τον έχουμε εδώ κοντά μας. Είναι ο Παναγιώτης ο Κρυμανίδης, ο χοροδιδάσκαλος. Και τώρα, ναι, είναι αυτό. Είναι...
1: Θες να κάνουμε την αναλλαγή δηλαδή.
0: Να την κάνουμε.
1: Να την κάνουμε.
0: Γιατί αυτή είναι, λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι με τα καλά της, με τα κακά της, με τα ανάποδά της. Είναι ζωή, θάνατος. Αυτό είναι και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτοί οι οποίοι έκλεψαν τις εντυπώσεις εδώ στο περίπτερο της ΕΤΑ, αλλά και σε ολόκληρη την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι δύο Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Η Ιαπωνία είναι τιμωμένη χώρα φέτος στην 90η.
0: Σωστό.
1: Παντρεύεται η Ιαπωνία με την Ελλάδα με πολλούς τρόπους εδώ και δεκαετίες, θα πω εγώ, και πολύ πιο πριν βέβαια.
0: Να
1: αλλά
0: πούμε τα ονόματα
1: μετράμε
0: των παιδιών.
1: Έχουμε δύο Ιάπωνες. Ο ένας τραγουδά ποντιακά και μιλά πτέστος ελληνικά, και ο άλλος επίσης μιλά πτέστος ελληνικά. Παίζει και λίγα. Να μας πεις το όνομά σου.
2: Σέγγα.
0: Σέγγα.
1: Σέγγα. Πόσο χρονών είσαι, Σέγγα?
2: 42 χρονών.
1: Σε βλέπω κρατάς ένα μουσικό όργανο. Τι είναι αυτό που κρατάς, πώς λέγεται, ξέρεις?
2: Λίρα ποντιακή.
1: Θα παίξεις ποντιακά δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πού έμαθες λίρα?
2: Μπάμπης Κυρμανίδης δίδας και το μουσική.
1: Σε πόσα χρόνια την έμαθες, Σέγγα?
2: 10 χρόνια.
1: Σε 10 χρόνια. Άρα σε δυσκόλεψε λίγο. Άξιζε τον κόπο όμως.
2: Είναι πολύ δύσκολα.
1: Ωραία. Θα σε παρακολουθήσουμε ο τραγουδιστής μας. Το όνομά σου?
3: Να σας πω ότι αν είστε αντένιμοι του τραγουδιστής, αλλά λέγομαι Κώστα Φκούντα, είμαι επίκουρος καθηγητής.
1: Επίκουρος καθηγητής, σε ποιο πανεπιστήμιο είσαι?
3: Βρίσκεται στην Ιαπωνία, το πανεπιστήμιο Σιούτζιτσου λέγεται, βρίσκεται στην Οκαγιάμα, ναι, δεν είναι τόσο γνωστή πόλη.
1: Τι διδάσκεις εκεί?
3: Να σας πω ότι η αλήθεια τώρα διδασκεί τις διεθνείς σχέσεις, όχι νέα ελληνικά, ούτε ελληνικό πολιτισμό.
1: Μιλάς απτέστος ελληνικά, πώς το κατάφερες αυτό?
3: Να σας πω ότι αν είσαι έκανα διδακτορικό στο ΑΠΙΘ, το Αριστοτήριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γι' αυτό να έκανα.
1: Με τα ποντιακά τι σχέση έχεις, Πολόπομ?
3: Να σας πω ότι αν είσαι ακαδημαϊκά, όχι, απλώς αγαπάω το ποντιακό πολιτισμό, γι' αυτό θα είναι το χόβι και μαθαίνω με φιλία.
1: Και τι τραγούδια τραγουδάς?
3: Όχι.
1: Δεν τραγουδάς ποντιακά?
4: Μιλάει ποντιακά.
3: Του ραγουδάω, αλλά...
4: Καλατσεύω,
3: καλατσεύω.
1: Να σε ακούσουμε να καλατσεύεις και τον φίλο από εδώ να μας παίζει. Και λίγο να τραγουδάτε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα.
1: Να σε ακούσουμε.
4: Παίξε. Να πείτε. Ποιο θέλεις?

Αυτό. Χορεύεται κιόλας, παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Χειροκροτούν εδώ πέρα όσοι έχουν συγκεντρωθεί. Περιτώ να σας πούμε, μπορείτε να ακούσετε μόνο αυτά που λέμε. Εδώ πέρα διάφοροι επισκέπτες της έκθεσης είναι γύρω μας και χειροκροτούν κιόλας. Ξέρετε κι άλλο τραγούδι? Είναι λίγο. Θέλουμε κι άλλο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι αυτά τα δύο τραγούδια θα μου επιτρέψει, Αλέξανδρε, να τα αφιερώσω απέναντι στον Άρη Παναγιωτήδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ, που είναι εδώ, παίρνει πάντοτε τον παλμό της ενενικός της ΔΕΘ. Ο Σπόντιος που είναι, δεν γίνεται να μην το αφιερώσουμε. Θέλω να μου πεις τι αγαπάς περισσότερο στην Ελλάδα.
1: Και δεν είναι μόνο Σπόντιος.
2: Χωρί.
0: Το χωρό.
2: Ελληνική χωρί.
0: Ποιον αγαπάς πιο πολύ, τα ποντιακά μόνο, και αν είναι πιο ποντιακό. Αφήστε το να το πει, θα το πει μόνο του.
2: Σέρα και.
0: Σέρα.
1: Σέρα, πυρίχε.
0: Ποιο χώρο αγαπά πολύ. Ή μάλλον τι αγαπά. Με συγχωρεί, παρασύρθηκα. Τι αγαπά πολύ στην Ελλάδα.
3: Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την ελληνική λογοτεχνία, διότι είμαι ειδικό για την ελληνική λογοτεχνία.
0: Τι διαβάζει λοιπόν.
3: Γενικά πρώτα απ' όλα διάβαζα πολλά έργα του Νίκου Καντζάκη, σχεδόν όλα διάβαζα. Και τώρα εκτό από το Καντζάκη τα έργα των σύγχρονων συγγραφέων. Προσπαθώ να διαβάζω και συμπεριλαμβάνοντα τα ποιήματα.
0: Αυτό που έχεις κρατήσει από Καζαντζάκη, κάτι έτσι, μια φράση που θες να μας πεις ίσως, θα θέλες.
3: Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελευθέρος.
0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνος του, είσαι με το γιο σου εδώ πέρα, τον είχες νωρίτερα αγκαλιά, κάνω λάθος. Κόρη είναι, με συγχωρείτε, αγοροφέρνει το άλλο, θα είναι αγόρι, έτσι λένε στη χώρα μας.
2: Αγόρι είναι του Λιλάνη.
0: Ωραία. Με τα φαγητά που σπάτε, έχετε συνηθίσει την κουζίνα μας που είναι λίγο πιο βαριά, Αλέξανδρε.
1: Ποιακή, μαγειρική. Ξέρουν, για να μας πούνε τώρα, για να μας πούνε.
0: Από φαγητά, τι αρέσει να τρως.
2: Μου αρέσει γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι, στα βαριά και στα βαθιά θα πω εγώ.
1: Εσείς. Για ένα ποντιακό φαγητό.
3: Ποντιακό λέω, αλλά τι να σας πω. Ποντιακό είναι καλύτερο. Το πρέκ μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά σε αυτή τη διαμονή και αγαπάω. Έφαγα το Καζάν TV.
0: Καζάν TV, ωραίο, έτσι, πολίτικο. Θα πότε φεύγετε?
4: Δευτέρα.
0: Θα ξανάρθετε?
3: Εγώ κάθε χρόνο δεν έρχομαι στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη γενικά.
0: Με το Πανεπιστήμιο κάνετε πρωτοβουλίες που φέρνουν την Ιαπωνία και την Ελλάδα πιο κοντά. Είστε καθηγητής, είπατε.
3: Ναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, όχι δυστυχώς, γιατί στην Ιαπωνία δεν υπάρχουν τομείς για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, ούτε ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να ψάξουμε και κουτίσουμε με κάποιο τέτοιο ίδρυμα.
0: Φαντάζομαι μαζί με τα καλά μας, είπαμε για το χορό μας, για το φαγητό μας, καλά είμαστε μέχρι εδώ, να μας πείτε λίγο και τα κουσούρια μας, να τα διορθώσουμε. Τι είναι αυτό που λέτε, ότι μπορούμε να γίνουμε και λίγο καλύτεροι?
3: Ναι, προσπαθούμε. Ναι, θα δούμε, ναι, στο μέλλον.
0: Είμαστε λίγο έτσι στο θα, Ένα θα που αργεί στο μέλλον να έρθει. Ωραία. Λοιπόν, μια μουσική ακόμα για το τέλος, να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και ωραία.

0: Είστε μπράβο. Μοναδικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού πάτε τώρα, να το αποκαλύψουμε, πρόεδρε. Πού πάτε?
1: Εδώ δίπλα στο
0: Βγαίνετε, νομίζω, στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας, δεν θα πάτε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Μετά 8
0: οπότε
1: η ώρα, 8.30 ώρα.
0: 8.30
1: η ώρα είναι από η εκδήλωση από το Κιώτο στην Τούμπα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
2: Να πούμε μισό λεπτό, γιατί αυτά όλα δεν πέφτουν από τον ουρανό.
0: Έτσι.
2: Γίνονται προσπάθειες συγκροτημένες εδώ και καιρό. Ο άνθρωπος, η καρδιά, η ψυχή αυτής της ιστορίας, που αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μιλούν για τη Χελέξη Ποδέθ, και το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρονται είναι η παρουσία των Ιαπώνων που δένει την Ελλάδα, και ο συνθετικός κρίκος είναι ο ποντιακός πολιτισμός. Είναι ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης, είναι ο χοροδιδάσκαλος που μαζί με τα παιδιά του ουσιαστικά μετέφερε, μετάγγισε όλη αυτή την ιστορία στην Άπο Ανατολή.
0: Τον είχατε βέβαια τον πρόεδρο και χθες εδώ, μας τα είπε όλα.
2: Όχι, τηλεφωνικά τον είχαμε.
0: Ναι, τώρα έχουμε και τη φυσική του παρουσία, σας τα είπε τηλεφωνικά. Συγχαρητήρια, πρόεδρε. Έτσι. Πάντα τέτοια και με άλλες εθνικότητες, θα πω εγώ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι ότι έχουμε πάει και Κίνα, αλλά αυτό που είδαμε στην Ιαπωνία είναι το κάτι το ανεπανάληπτο. Τώρα ο κύριος Κόσου και Φουγκούντα ετοιμάζει και στην Κορέα να περάσουμε τον ποντιακό πολιτισμό. Και ένα παραπάνω, από το 2022 που ήρθαμε σε επαφή με μια δημοσιογράφο, τη θυμήθηκα, την Ευλαβία Ρεύη, ήταν ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
2: Ναι.
1: Και ήρθαμε σε επαφή και από εκεί ξεκίνησαν όλα με τον πρόξενο τον κύριο Χουρμουζιάδη και την πρεσβεία της Ελλάδος το 2022. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πάντως
1: πολύ.
0: Πάντως μας δείχνετε πώς οι δύο πολιτισμοί μπορούν να ανταλλάξουν στοιχεία και να εξελιχθούν αντάμα. Αυτό νομίζω είναι, πρεσβεύει και 90 δέ.
1: Έχει γίνει μια γέφυρα πολιτισμών Ελλάδος-Ιαπωνία που είναι ανεπανάληπτη. Αυτό που ζούμε νομίζω ότι είναι ένα όνειρο. Δεν το πιστεύω.
2: Έτσι.
1: Δεν πιστεύω, παιδιά, έτσι, ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν πληρώνεται ούτε με χιλιάδες, ούτε με εκατομμύρια ευρώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το contrast των συναισθημάτων, σας κινήσαμε και σας βάλαμε ενημερωτικά σε τραγωδίες με το φευγιό του Γιώργου Μεζονάκη και με το ευτυχώς ατύχημα και όχι δυστύχημα και ελπίζουμε να παραμείνει ατύχημα με τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε αυτό το τρομερό έτσι πολιτισμικό σοκ, το οποίο η Ελένη Ιατρού, αυτή η δαιμόνια ρεπόρτερ, είναι που τα επιμελήθηκε και τα
1: προέδρε. Πάτε ρεπόρτερ, το πεζοδρομίο, Αλέξανδρε.
0: Δεν είσαι και πόντια.
1: Άκου τώρα.
0: Εσύ, δεν έπρεπε
1: έχω,
0: να
1: έχω, εργώσουν. Κατά το 1 τέταρτο είμαι πόντια, από τη μάνα πιάνετε.
0: Όχι Ιατρού, Ιατρίδου έπρεπε
1: Παναγιωτίδη.
0: Να λέγεσαι.
1: Παναγιωτίδη, από τη μητέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, ακούς, άκου λίγο.
0: Δήμος Καλαμαριάς.
1: Δήμος Καλαμαριάς και έτσι. Αν έρθετε τέτοια ώρα στο περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δείτε μια μπάντα από διαφορετική περιοχή και πόλη κάθε φορά. Έτσι. Τώρα είναι του Δήμου Καλαμαριάς.
0: Τριγυρνάνε γύρω στις 20 μπάντες κάθε απόγευμα.
1: Και πεανίζουν εκεί. Και είναι εκπληκτικό. Απολαμβάνεις και εκεί καταλαβαίνεις πόσο πολιτισμός ενώνει. Ναι. Μας χαιρετάει ο μικρός Ιάπωνας που είναι μόλις 2 ετών.
0: Μικρός Ιάπωνας, ναι.
1: Εκπληκτικό έτσι. Να έρθετε να δείτε πώς ανταμώνουν λαοί. Αλλά μαζί μας, Αλέξανδρε, έχουμε τη Μαρία Σιλοπούλου, που είναι υπεύθυνη εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.
0: Την οποία καλωσορίζουμε.
1: Καλώς μας ήρθατε λοιπόν και θα μας μιλήσει για την έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Το βλέπω στο μετρό συνέχεια, αλλά και παντού μέσα στην πόλη σε αφίσες. Στο ΜΟΜΟΣ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Να μας πείτε λοιπόν τι είναι αυτή η έκθεση.
2: Λοιπόν, τι είναι αυτή η έκθεση. Καταρχήν, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να μεταδώσουμε τα νέα στον κόσμο που ακούει ωραίο ραδιόφωνο. Το ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον σημαίνει πως η ΔΕΘ ήταν πάντα μέλλον. Τι ήταν η ΔΕΘ? Η ΔΕΘ το 1926 που έγινε και η πρώτη της διοργάνωση, γιορτάζουμε τα 100 της χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, όχι από την ίδρυσή της. Πέρυσι ήταν η ίδρυσή της το 1925. Λοιπόν, αυτός ο οραματιστής, ο υπέροχος Νικόλαος Γερμανός, ο οποίος ήρθε μετά από μια θητεία στη Γερμανία και ουσιαστικά εισέπνευσε την τάση της ανάπτυξης που υπήρχε μέσα από ένα εκθεσιακό περιβάλλον, ήρθε στην Ελλάδα, μετέφερε αυτή την τεχνογνωσία του, πήγε στην Αθήνα, έκανε το πρώτο ζωολογικό κήπο εκεί, γιατί ήταν γεωπόνος ο άνθρωπος στο επάγγελμα, και με το που εμπλέχθη στην ενεπλάκη στην πολιτική και έγινε βουλευτής, ήταν από τη Βάβδο Χαλκιδικής, ήθελε στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η συμπρωτεύουσα πάντα κλπ, να δημιουργήσει ένα ζωτικό χώρο ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, φεστιβαλικού χαρακτήρα, πείτε το πως θέλετε, αλλά κυρίως ανάπτυξης, σε μια εποχή που ο κόσμος ταλαιπωρημένος από τους πολέμους, από τις κακοχίες, από τη φτώχεια, από τις μετακινήσεις των πατρίδων μας, έτσι, τις ανταλλαγές πληθυσμών, μια Θεσσαλονίκη καταρακωμένη με ένα πληθυσμό.
1: 1926, αν το
2: ακριβώς. Φανταστείτε ότι η απελευθέρωση είναι το 1912.
1: Το 22 Μικρασιατική.
2: Το 22 Μικρασιατική.
1: Το πληθυσμό που ήρθε από τα παράλια.
2: Τραυματισμένος κόσμος και μια κατάσταση που δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να περικλειστεί ένας χώρος και να γίνει μια έκθεση. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή που είναι τώρα το τρίτο σώμα στρατού.
1: Που ψάχνει ταυτότητα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Που ψάχνει όραμα. Ψάχνει όραμα.
1: Μάλλον αυτό ψυχανεμίστηκε.
2: Και με ένα ελληνικό κράτος που είναι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή, ο οραματιστής αυτός δέχεται πόλεμο. Δεν δέχεται η Αθήνα να γίνει εδώ ένα εκθεσιακό κέντρο. Και για τα πρώτα τρία χρόνια, αγαπητοί, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία η διοργάνωση. Είναι αστεία πράγματα που τα ακούμε σήμερα. Δεν το πιστεύουμε. Όμως μετά επίστησαν και έδωσαν τα περαιτέρω για να δημιουργηθεί. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν, ακριβώς, έρχονταν οι εκθέτες, χτίζανε μόνοι τους τα περίπτερά τους, και αν δείτε στο φωτογραφικό υλικό που έχουμε, είναι εκπληκτικά τα κτίρια και τα αρχιτεκτονήματα που κάναν οι άνθρωποι για να φαντάξουν μέσα σε αυτό το φτωχικό χωματένιο χώρο που ήταν περίκλειστος. Να μπορέσουμε να κάνουμε business, να δουλέψουμε. Έτσι. Καταρχήν αυτός το ονόμασε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα μπορούσε να το πει Ελληνική Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο οραματιστής. Αυτός που μπορεί να δει μακριά.
1: 100 χρόνια μετά.
2: Και όχι μόνο 100. Δείτε τώρα ότι πάμε στα υπόλοιπα 100. Λοιπόν, να εστιάσω λίγο, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί κανείς 100 χρόνια να τα πει σε καμία εκπομπή, σε κανένα ντοκιμαντέρ, για να μην γελιόμαστε. Εμείς πέρυσι κάναμε ένα ντοκιμαντέρ με τη μηχανή του χρόνου και αποτυπώσαμε μόνο το 1926 με ό,τι υλικό υπήρχε. Μόνο το 1926. Όμως αυτό το πήραμε και το κόψαμε σε μια πιο μικρή version, να έρθει ο κόσμος να πάρει μια μυτιά. Τι γινόταν το 25-26 Θεσσαλονίκη, έχει ιστορικό ενδιαφέρον.
1: Άρα τι μπορούμε να δούμε στο
2: Μόμους. Λοιπόν,
1: ερχόμαστε.
2: Στο Μόμους ανεβαίνετε στον πρώτο όροφο. Το Μόμους το βρίσκεται μετά το περίπτερο 13-15, πως είναι η αεροσύνδεση ακριβώς εκεί. Απέναντι από το stage που γίνονται οι συναυλίες, να το
1: πολύ
2: πω έτσι.
1: Πολύ ωραία.
2: Διότι ο
1: αμέσως
2: κόσμος δεν
1: θα
2: το γνωρίζει.
1: Στην συναυλία.
2: Θα πάμε βεβαίως, όλοι θα πάμε να το γλεντήσουμε. Τα 100 χρόνια λοιπόν μέλλον, τι είναι. Είναι μία χρονογραμμή γρήγορη. Διανύεται αυτή η χρονογραμμή ανά 20ετία, δεκαετία, πώς το καινοτόμο, το πρωτοπόρο αποτυπώνονταν μέσα από τη ΔΕΘ. Και αν δείτε την έκθεση
0: μηχανή
2: που έχει
0: χρόνου.
2: Installation, δείχνετε, ξέρετε πώς δείχνετε, με έναν πολύ minimal τρόπο, έχουμε βρει συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό και έχουμε ένα μουσιολόγο εκπληκτικό, το Θωμά το Τζουκαλά, ο οποίος και πρόσφατα βραβεύτηκε για το Μουσείο του Τσιτσάνη.
0: Μπράβο.
2: Στον Μπιλμπάο πήγε ο άνθρωπος να τον βραβεύσουν.
1: Εκπληκτικό, έχω πάει, είναι
2: μοναδικό. Έχουμε μεγάλα ταλέντα σε αυτή τη χώρα. Θέλω να πω κάτι στην εκπομπή σας. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι τα ΔΕΘ 100 χρόνια, γιατί εκτιμούμε ποιοι είμαστε, πού πατάμε και ποιοι μας δώσαν σκυτάλι.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι ιστορία ακριβώς, είναι πρωτοπορία. Και θα πω ότι η μεγαλύτερη πρωτοπορία και καινοτομία ήταν η ίδρυση της έκθεσης και όλα τα άλλα έρχονται.
0: Έτσι.
2: Γιατί
0: είναι...
2: τα εγκόλπωσε.
1: Ποιες ώρες
2: κατάφερε
1: είναι
2: να τα βάλει.
1: Και
2: λοιπόν,
1: ποιες μέρες και στη ΔΕΘ και
2: η...
1: μετά τη ΔΕΘ.
2: Η έκθεση λοιπόν, που είναι μία συνδιοργάνωση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καταρχήν της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και με απόφαση των δύο διοικητικών συμβουλίων να παραμείνει γιατί είναι αξιόλογη μέχρι 1η Νοεμβρίου, θα δούμε πώς θα καλέσουμε σχολεία αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς να δούνε τα παιδιά τους, οι μαθητές τους, οι εκπαιδευόμενοι, κάτι που τους αφορά, και δεν θα δούνε τη ΔΕΘ. Ξέρετε τι θα δούνε, κάτι που θα εκπλήξει. Πώς οι Αμερικάνοι τη δεκαετία του 50 ήρθαν και παρουσίασαν σε ένα περίπτερο ότι με έναν ήχο μπορείς να ανοίξεις και να κλείσεις το φως. Πολλά πράγματα προηγήθηκαν αυτών που βλέπουμε σήμερα και θαυμάζουμε και νομίζουμε ότι είναι οι καινοτομίες του σήμερα.
1: Να μας πει
2: λοιπόν,
1: ποιες ώρες ερχόμαστε, ώρες αν υπάρχουν ξεναγήσεις.
2: Φυσικά, οι ώρες είναι οι ώρες της έκθεσης, εκτός του ότι κάθε βράδυ το μουσείο κλείνει στις 9 και όχι στις 10. Δηλαδή τα Σαββατοκύριακα είναι 10 με 9 και τις καθημερινές είναι 4 με 9. Ενώ η έκθεση κλείνει στις 10. Είναι μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει λόγω της λειτουργίας του μουσείου.
1: Υπάρχουν και ξεναγήσεις.
2: Υπάρχουν ξεναγήσεις, να πω την αλήθεια τώρα. Οι ξεναγήσεις μέχρι τώρα κατά το πλείστον γίνονται από μένα, γιατί ήμουν εμπνευστής, αν θέλετε, υπεύθυνη έργου, έδωσα αρχείο, είχα την ευθύνη όλου αυτού πράγματος. Κάνω εγώ ξεναγήσεις, αλλά κάνει και το μουσείο με αξιόλογες ξεναγούς, οι οποίες είναι και καταρτισμένες και εξειδικευμένες. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα παίρνει ο κόσμος στο μουσείο τη σύγχρονη τέχνη και θα βλέπει ποιες ώρες μπορούν να επισκεφθούν. Βέβαια, πάντοτε είναι stand-by.
1: Έχει επιπλέον κοστολόγιο, είναι με το εισιτήριο όλα αυτά.
0: Ελένη, από αυτά που μας είπε τα τόσο σημαντικά η κυρία Σιλοπούλου, καταρχήν επανέρχεται ο όρος και η λέξη χρονοκάψουλα. Δηλαδή, που είναι τόσο σημαντική, γιατί αυτό το πράγμα, η χρονοκάψουλα αυτή, είναι η μαγιά που μεταφέρεται από δεκαετία σε δεκαετία και δίνει τη σκυτάλη για την επόμενη γενιά. Το διεθνές που είπε, θα μπορούσε να την πει Ελληνική Έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι Διεθνής Έκθεση. Το διεθνές, μου παραπέμπει στη Σεβίλη, όπου ακόμα έχουν χτισμένα τα περίπτερα και τα κρατάνε, τα διατηρούν, της Χιλής. Όποιος επισκεφτεί τη Σεβίλη σε ομαδικό γκρουπ στην Ισπανία κλπ, σε πάνε στην έκθεση τη διεθνή και σου λέει αυτό έγινε 1927 και ήταν το περίπτερο της Χιλής.
1: Τι λένε, λοιπόν, Αλέξανδρε, άνθρωπος που δεν θυμάται και δεν ξέρει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Αυτό στην ουσία μας διδάσκεται.
0: Και το πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε η κυρία Σιλοπουλίου, λέω καμιά φορά και μου λένε, και δεν είναι τρόπος εκφοράς ή να δημιουργήσουμε αντίπαλο δέος. Η χώρα χτίστηκε και συνεχίζει να πορεύεται με βάση το αθηναϊκό τηλεοπτικό, επιχειρηματικό και πολιτικό πριγκιπάτο. Αυτή είναι η χώρα.
2: Δυστυχέστατα.
0: Ότι έσπασε.
2: Δυστυχέστατα.
0: Δυστυχέστατα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Η απόδειξη ότι αυτό κάτι είναι. Μόνη της πορεύεται
0: Ιατρού.
1: Και εξελίσσεται.
0: Ιατρού.
1: Λάτε τώρα,
0: Ιατρού.
1: Όλα μαύρα.
0: Μισό λεπτό. Δεν είπα ότι είναι μαύρα. Δεν είπε καθόλου αυτό.
1: Λέω το εξής.
0: Μονίμως υπάρχουν οι δυνάμεις που θέλουν να τραβήξουν την έκθεση στην Αθήνα. Έχουν φτιάξει παράρτημα.
1: Καλό είναι, πολύ καλό.
0: Με συγχωρείτε,
1: να μας θέλουν, να θέλουν να πάρουν, άρα έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία.
2: Μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε.
1: Δεν είπαμε να το καταφέρουμε.
2: Μου επιτρέπετε. Το θέμα δεν είναι να έχουμε διαφορετικές απόψεις απαραίτητα, αλλά να έχουμε απόψεις εφόσον είμαστε μέσα από το γίγνεσθε του επιχειρήν. Όταν μια Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει τέτοιο brain drain, μη μου λέτε ότι δεν είναι απαραίτητα.
1: Το τελευταίο διάστημα διαστημαδιονιστότημα ότι πολλές δεν μας ξανάρχονται.
2: Δεν μπορώ να πω γιατί θα πάμε σε πολιτική κουβέντα και θα πούνε ότι ανοίγουν κάπου αλλού. Εγώ κύριε μπορώ να σας πω το εξής και επιτρέψτε μου. Εργάζομαι 26 χρόνια στην έκθεση. Ζω κάθε σέκτορα της οικονομίας. Δεν μπορείτε να μου πείτε καλύτερη αλήθεια από το βίωμά μου. Και το βίωμά μου λέει ότι η Θεσσαλονίκη αφενός έχει έλλειμμα καλών αστών πολιτών, το εννοώ αυτό που σας λέω, ένα είναι το μειονέκτημά της αυτό, έτσι. Και το άλλο της είναι ότι δεν καταφέρνει να αποκτήσει τις δικές της δυνάμεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί χωρίς να περιμένει τα ψίχουλα της Αθήνας και τις υπόγειες διαδρομές που διανύει η Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, να μην μιλήσω παθιασμένα. Να σας πω ότι
0: μιλάμε τώρα σε ένα φορέα. Σε ποιο φορέα μιλάμε? Στην ΕΡΤΡΙΑ. Και η ΕΡΤΡΙΑ, η οποία είναι η μοναδική φωνή, ραδιόφωνο και τηλεόραση, βάζω πρώτο το ραδιόφωνο μετά την τηλεόραση, εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη ο μόνος σταθμός για όλη την Ελλάδα και δίνει φωνή στην περιφέρεια. Δεν ακούνε τι γίνεται στη Βέρεια, τι γίνεται στην Άουσα, τι γίνεται στην Ξάνθη, τι γίνεται στη Λάρισα, τι γίνεται στα Τρίκαλα. Θα το ακούσεις ποτέ από κεντρικό δελτίο ειδήσεων αθηναϊκού κανάλι, ποτέ.
1: Θα το ακούσεις από την...
0: Ναι, άμα σκοτωθούν, χτύπα ξύλο 15 άτομα κλπ, θα το ακούσεις.
1: Υπάρχουν άλλες εξηγήσεις και άλλες απαντήσεις, δεν είναι έτσι ισοπεδωτικά όλα.
2: Ίσως δεν είναι και η ώρα να το πούμε, έχουμε ένα χαρούμενο περιβάλλον.
1: Χάνουμε το προσανατολισμό μας.
0: Μ' αρέσει να ισοπεδώνω.
1: Αν θέλετε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή, θα κρατήσει η ώρα και θα χάσουμε και
2: όλο το πρόγραμμα μας. Τελευταίο για να σας αφήσω στη ροή σας. Να σας αφήσω στη ροή της εκπομπής της υπέροχης. Μου αρέσει που υπάρχουν οι απόψεις, έχετε μια ωραία ζωντάνια, έναν ωραίο λόγο. Έτσι. Δεν μπορούμε να μην λέμε αυτό που νιώθουμε ο καθένας μας και είναι αυτό δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, για να το κλείσω και εγώ, για να είμαι σωστή απέναντι σε αυτό που πήγα να υπηρετήσω. Έτσι. Τα 100 χρόνια μέλλον οδηγούν σε ένα μέλλον που είναι το 26. Άρα λοιπόν, αυτός που θα έρθει να δει αυτό, θα καταλήξει να δει το νέο σχέδιο της ανάπλασης σε ένα πάρα πολύ ωραίο render βίντεο που μας χαρίζει το πάρκο, ανοίγει στον κόσμο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: 2030 έναν άλλο ορίζοντα. Ο Πρωθυπουργός, για να δούμε λέμε. Λοιπόν, θα έχουμε ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης που το έχει ανάγκη να αναπνεύσει. Έτσι. Και η έκθεση με άλλη αναπτυξιακή πνοή, ορθώς δομημένη.
2: Και οφείλουμε να πούμε ότι τώρα είναι η κυβέρνηση, το πάλεψε να το σπρώξει, να τρέξει, να βάλει και την τελική υπογραφή. Ομολογουμένως, αλλά θα πω ότι και οι προηγούμενοι έκαναν τη δική τους πορεία για να φτάσει αυτό μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε, μην ξεχνιόμαστε.
2: Και εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
0: Αντευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Σιλοπούλη, υπεύθυνη εταιρικής ευθύνης, Δεύτερη Λέξπο. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και έχουμε εν προκειμένου μία από τις δύο τραγωδίες με τις οποίες ξεκινήσαμε και αφορούσε ευτυχώς μέχρι στιγμής το ατύχημα και όχι το δυστύχημα τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στα όρια Παύλου Μελά και Νεάπολης.
1: Στη λεωφόρα Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, εκεί όπου ναι, η διαχωριστική καλά. Γραμμή τη μία λωρίδα τη δίνει στο Δήμο Νεαπολουσικαιών, την άλλη στο Δήμο Παύλου Μελά. Δηλαδή το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Πάμε, και ποιος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πεζοδρόμιο 800 μέτρα δεν υπάρχει. Φανάρια δεν υπάρχουν. Ο δρόμος σε κακή κατάσταση.
0: Θα μας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιος, έμπειρος, εμπειρότατος, ο Δήμαρχος Νεαπόλεως Σικαιών.
1: Ο Σίμος ο Δανιλίδης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι, πες δύο λόγια όμως. Έχουμε ένα ατύχημα το οποίο έχουμε τέσσερις.
1: Τέσσερις ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Οι δύο γυναίκες πήραν εξιτήριο τελικά πριν από λίγο.
0: Οι δύο παραμένουν
1: γιατί
0: στο νοσοκομείο.
1: Δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας ναι. Και για να μείνουν να νοσηλευτούν στο Παπαγεωργίου. Ναι. Ήταν εντάξει εξετάσεις, τους βγήκανε.
0: Πώς ακριβώς έγινε για αυτούς που μας ακούνε τώρα.
1: Λοιπόν, για αυτούς που μόλις άνοιξαν τους δέκτες τους. 2:25 το μεσημέρι. Στην στάση Καν-Καν, Δήμο Νεαπόλεως Σικαιών, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου. Στη στάση αυτή λοιπόν προσεγγίζει ένα λεωφορείο. Του κτέλ σταματάει. Σταματάει για να κατεβάσει κόσμο. Κατεβαίνει μια γυναίκα 62χρονη, είναι να ανέβει μια 21χρονη. Την ίδια ώρα έχει μια κατηφόρα από πίσω, πριν φτάσει σε αυτή τη στάση. Κατεβαίνει το 57. Το οποίο ηλεκτρικό λεωφορείο του 2024. Για άγνωστο προ στιγμή.
0: Του κουτιού.
1: Για άγνωστη προ στιγμή αιτία, κενό οδηγός, 55χρονος, έμπειρος, είχε προϋπηρεσία στα κτέλ. Πρόσφατα είχε πάει στον ΟΑΣΤ, το δεύτερο λεωφορείο, το ηλεκτρικό ήταν του ΟΑΣΤ, ναι. Από τα καινούρια που βγήκαν τώρα το Σεπτέμβρη στην πόλη.
0: Ωραία, μην
1: δεν μπόρεσε να σταματήσει. Για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε να σταματήσει. Και πάει να προσπεράσει, περνάει το πρώτο λεωφορείο σταθμευμένο, πέφτει πάνω στη στάση. Στάση πλακώνει μια 21χρονη, τη οποία έγινε εξάρθρο. Στο πόδι της, χτύπησε στη λεκάνη. Μάλιστα. Αυτή την ώρα χειρουργείται.
0: Ελένη.
1: Και μία 62χρονη νοσηλεύεται.
0: Ελένη,
1: στο Παπαγεωργείο.
0: Πάμε αμέσως στον Δήμαρχο. Κύριε Δανιλίδη, καλησπέρα.
1: Καλώς απόγευμα.
0: Όσο είναι καλό το.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Σας ακούμε.
2: Υγεία να έχουμε και να μην έχουμε τέτοιου.
1: Δήμαρχε, τι γίνεται, σημείο Καρμανιόλα είναι ή συνέβη κάτι άλλο, τι μαθαίνετε εσείς.
0: Ας τον αφήσουμε λίγο.
2: Σωστά είπατε να μην μετατραπεί το ατύχημα σε δυστύχημα. Κοιτάξτε, αν δεν ερευνηθούν σε βάθος με πυρογνώμονες τα δεδομένα, δεν εξηγείται με την απλή λογική.
0: Έτσι.
2: Δεν ξέρω αν υπήρχε βλάβη στο ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έπαθε κάτι εγκεφαλικό, καρδιακό, κάτι
0: ναι, παίζει,
2: άλλο
0: οδηγός. Ναι, ναι.
1: Είναι παθολογικό, ασφαλώς.
0: Έχει δίκιο.
2: Εγώ ήμουνα εκεί και τώρα σε 3 λεπτά είμαι καθοδόν, πηγαίνω πάλι εκεί. Δεν υπάρχει εξήγηση λογική. Δεν ξέρω εάν για κάποιο άλλο λόγο έπαθε πανικό ο οδηγός. Και
1: έχετε μάθει, Δήμαρχε, τι λένε οι επιβάτες. Υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες από τους επιβάτες γιατί το 57 το οποίο οδηγούσε του ΟΑΣΤ κατέβαινε εκείνη την ώρα. Είχε επιβάτες μέσα το λεωφορείο. Οι επιβάτες τι λένε.
2: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ο δρόμος δεν είναι καλός. Εγώ λέω πολλές φορές είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης με και με τις άλλες ιδιότητες του ξέρει εδώ και χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, πάνω από 15 χρόνια,
0: έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Ότι κάνουμε αγώνα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ούτε από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Έτσι. Αλλά
1: ποιος
2: ούτε
1: είναι
2: υπεύθυνος,
1: Δήμαρχε, τι γίνεται.
2: Γιατί αυτός ο δρόμος είναι ΕΠΟ, επαρχιακή οδός νούμερο 2, Θεσσαλονίκης, Πεύκων, Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη. Είναι αυτός ο δρόμος ο οποίος ξεκινάει από το 0, από την πλατεία Δημοκρατίας, από το άγαλμα εκεί, βγαίνει στη Λαγκαδά. Στις 12 όροφες κάνει μια κλίση προς τα δεξιά, μπαίνει στη Βενιζέλου στη Νεάπολη. Στο ρολόι στρίβει δεξιά στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Περνάει όλη τη Νεάπολη, βγαίνει στο κομμάτι Στικές Νεάπολη.
1: Και φτάνει flyover. Δήμαρχε, ποιος είναι όμως υπεύθυνος. Είναι η Δήμη, οι δύο Δήμοι, εσείς και ο Παύλου Μελά.
2: Η επαρχιακή
1: είναι η περιφέρεια.
2: Οδή, η επαρχιακή οδή ήτανε και είναι ευθύνη της περιφέρειας και η μεν περιφέρεια.
1: Είχατε απευθυνθεί στην περιφέρεια, λοιπόν, το είχατε επισημάνει.
0: Έτσι όπως το λέει η Ελένη Ιατρού, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν λέει ο μισός δρόμος είναι στον έναν Δήμο, Παύλου Μελά, και ο άλλος είναι.
1: Η μία λωρίδα.
0: Και η άλλη στον άλλο. Άλλη μισή είναι στο Δήμο Νεαπόλεως Αιγαίων, σημαίνει ότι γιατί να το κάνω εγώ, κάτω εσύ. Ή γιατί να ασχοληθώ εγώ, ασχολήσω εσύ.
2: Δεν υπάρχει κάτω εσύ, παλάκι μεταξύ μας. Επειδή αδιαφορούσε το κράτος, οι κυβερνήσεις. Εδώ και
1: τι θέλετε να πείτε, στέλνετε επιστολές και δεν παίρνετε απάντηση, πώς θα διαφορούσε.
2: Με πρόταση δική μου συνονοηθήκαμε και βάλαμε λεφτά στα όρια της νομιμότητας, βάλαμε λεφτά στο Ταμείο του Δήμου και εκφωνήσαμε εμείς ως Δήμοι τη μελέτη από κοινού με το Δήμο Παύλου Μελά.
0: Πήγα και το είδα τους χάρτες αποτυπωμένους πάνω στο έδαφος, έχει δίκιο ο Δήμαρχος.
2: Αλλά ναι, δεν έχουμε έτοιμη τη μελέτη για το κομμάτι αυτό και περιμένουμε να ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας.
1: Να χρηματοδοτηθεί. Με τι χρονοδιάγραμμα, τι χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε, πότε βλέπετε δηλαδή να αρχίζει η εκπόνηση, η υλοποίηση?
2: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί εξαρτάται από το πόσο θα ανταποκριθεί.
0: Θα κάνουμε κάτι άλλο.
1: Τι μας είπαν οι Ιαπωνέζοι πριν?
0: Κύριε Δανιηλίδη, αγαπητέ μου Σίμω, θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Εσείς πηγαίνετε προς τα εκεί, είστε καθοδόν. Θα πληρωθείτε. Είστε, φτάσατε.
1: Άρα εσείς στέλνατε, Δημάρχε, επιστολές. Και εσείς και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά και τα λέγατε. Αυτό μας είπατε.
0: Θα μαζέψει όλες τις πληροφορίες. Θα αναλύσει την κατάσταση για να καταλάβουμε τελικά τι έφταιξε. Για να μην ξαναγίνει. Γιατί κυκλοφορεί κόσμος, ανεβάζουν ψυχούλες και με τον ΟΑΣΤ και με το ΚΤΕΛ και με το ένα και με το άλλο, να μπορέσει να προστατευθεί η σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων. Να δώσουμε ραντεβού για αύριο, πάλι μαζί θα είμαστε, Ελένη Ιατρού.
1: Εδώ, βέβαια.
0: Εδώ, πρώτα Θεός γεροί να είμαστε. Γιατί
1: εγώ μίλησα και με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά και αυτό μου είπε, μαζί με τον Δήμαρχο Νεαπόλεως Αιγαίων, τον Σίμω τον Δανιηλίδη. Κάναμε ενέργειες, λέγαμε τα κακοσκήμενα. Δεν βλέπαμε αποτέλεσμα. Ο κύριος Γιουτίκας από την περιφέρεια, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, είναι ενημερωμένος και όπως είπε και ο κύριος Δανιηλίδης, προχωράει η μελέτη να δούμε πότε θα γίνει πράξη.
0: Στην δική Θεσσαλονίκη λένε ότι άμα θέλεις.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε τέσσερις νεκρές γυναίκες.
0: Ελένη, άκουσε με το παλιότερο.

0: τον 21ος χρόνο που είναι στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή, χειρουργείται,
1: αμήν.
0: Κερδίσει τη μάχη.
1: Έτσι.
0: Και οι άλλοι τραυματίες βέβαια να το περάσουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Να είστε καλά. Να μην είμαστε,
1: λοιπόν,
2: να τα προλαβαίνουμε αυτά. Ευχαριστούμε, Δημαρχία.
1: Τον κύριο Παναγιώτη Μπαμίδη, τον καθηγητή ιατρικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ.
2: Και τον ερευνητή μας που θα μας συστηθεί, το όνομά σου παρακαλώ.
3: Κώστας Μητσόπουλος.
2: Και είναι ερευνητής στη Σχολή Ιατρικής, μαζί με τον κύριο Μπαμίδη. Ακαδέμια, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ακαδέμια, λοιπόν. Μιλάμε για Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα περίπτερο που αξίζει να επισκεφτείτε, γιατί εκεί τεχνολογία. Μίλησα με τον κύριο Παμίδη και μου έλεγε ηλεκτρονικά και ρομποτικά γάντια που βοηθούν κινητικά, κομπιούτερ που συνδέονται με τον άνθρωπο, ένα κοινωνικό ρομπότ που εξυπηρετεί δήμους, υπηρεσίες, προγράμματα. Τι γίνεται, κύριε Παμίδη?
3: Πανδεσία.
2: Θέλουμε να μας τα πείτε όλα εδώ, εξομολόγηση.
1: Να χάσουμε κιλά, υπάρχει ένα ρομπότ έτσι.
3: Ναι, νομίζω αυτό ότι βοηθάει και στα κιλά. Οπότε, αν αλληλεπιδράσει κανείς.
2: Ορίστε, νάτα.
1: Κάτι
2: θα κάνουμε. Θα έρθουμε και οι δύο μετά. Αν και εδώ στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να είμαστε τζούσι, γιατί τρώμε καλά. Πώς να το κάνουμε. Έχουμε ωραία κουζίνα. Εξάλλου τα πάχη μας, τα κάλλη μας, κύριε Τρέντα.
3: Καταπολεμούμε με δύο πράγματα το πρόβλημα της παχυσαρκίας, τέλος πάντων, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε ένα πρόγραμμα σωματικής αλλά και νοητικής ενδυνάμωσης για να αντιμετωπίσουμε το σύνδρομο της ευπάθειας, της ευαλωτότητας κτλ.
2: Πώς μεταφράζεται αυτό, δηλαδή, τι κάνετε?
3: Κάνουμε λοιπόν νοητικές ασκήσεις και σωματικές ασκήσεις μέσα από παιχνίδια σοβαρού σκοπού κτλ. Τα οποία τώρα τρέχουν και τα κοινωνικά ρομπότ.
2: Θα πείσουν το μυαλό μας να μην τρώει?
3: Όχι, αλλά τουλάχιστον πάμε και εντείνουμε ένα πρόγραμμα φυσικής κίνησης, άσκησης, αλλά και νοητικής άσκησης.
2: Να προσπαθήσουμε. Δεν με επιθέτε πολύ, να ξέρετε.
3: Να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα.
2: Τα γάντια θέλω να μας πείτε, τα ρομποτικά.
1: Μισό, γιατί δεν παρουσιάσαμε τον έτερο, το όνομά σας.
3: Μητσόπουλος Κωνσταντίνος.
1: Ο κύριος Μητσόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι πόσων ετών?
3: 33 είμαι τώρα.
2: Ερευνητής, λοιπόν, στην ομάδα του κύριου Παμίδη.
1: Υποψήφιος διδάκτορας, μάλιστα. Και πώς ακριβώς συγκεκριμενοποιείται η δική σας συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα?
3: Στο πρόγραμμα και θέλουμε για τα γάντια ή γενικά για το πρόγραμμα της ΔΕΘ.
1: Αυτά που θέλει να ακούσει ο ακροατής μας τώρα. Και
3: γενικά το εργαστήριο συνολικά κάνουμε μια εισαγωγή, και ο κ. Μπαμίδης θα τα έλεγε καλύτερα. Εφαρμόζουμε πολυτροπικές μεθόδους για να μπορούμε να συλλέξουμε και πληροφορίες από τους ανθρώπους και να παρέχουμε βοήθεια. Τώρα με τα γάντια που λέμε που ακούγονται λίγο κάπως καλύτερα.
2: Ναι, ερχόμαστε στο περίπτερο. Τι θα δούμε?
3: Αυτό το κάθε διήμερο εμείς αλλάζουμε τι επιδεικνύουμε στο στάντ το δικό μας.
2: Ωραία, τι έχετε επιδείξει μέχρι τώρα και τι ακολουθεί?
3: Εργαστήριο Ειδικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας. Το πρώτο λοιπόν διήμερο, το πρώτο Σαββατοκύριακο, δείξαμε τα συστήματα σωματικής και νοητικής ενδυνάμωσης μαζί με το κοινωνικό ρομπότ και μαζί με άλλα μικρότερα
1: Γιατί
3: συστήματα.
1: Γιατί το λέτε κοινωνικό ρομπότ? Είναι ρομπότ και είναι και κοινωνικό.
3: Της αλληλεπίδρασης.
1: Α, και πώς?
3: Είναι φτιαγμένο όχι για να...
1: Πώς συγκεκρινοποιείται η αλληλεπίδραση? Για πέστε μας ένα παράδειγμα.
3: Ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω. Ο στόχος δικός μας είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε να αλληλεπιδρά με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Άρα δεν αλληλεπιδρά, θέλουμε να το κάνουμε.
3: Όχι, αλληλεπιδρά ήδη. Εμείς θα του προσθέτουμε υπηρεσίες για να μπορέσει να πηγαίνει κανένα στο Δήμο και να του λέει τι να κάνει, πού να βρει την αντίστοιχη υπηρεσία, πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί στο πρόγραμμα της ημερήσιας φροντίδας που θα παρέχει ενδεχομένως ο Δήμος κτλ. Ή ακόμα αν το έχει στο σπίτι του, να του φέρνει διάφορες, να του κάνει διάφορες εξυπηρετήσεις.
2: Για τους μόνους ανθρώπους που χρειάζονται έναν άνθρωπο ως βοηθό.
3: Για
2: θα έχουν
3: ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αυτό είναι λοιπόν το
2: ή
3: πρώτο διήμερο.
2: Αν είναι μόνος του, νιώθει μοναξιά, θα πάρει το ρομπότ του.
3: Αυτό είναι το πρώτο διήμερο που έκλεισε. Αυτό το διήμερο που τρέχει Δευτέρα και Τρίτη, δείχνουμε τα ρομποτικά γάντια και την αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή.
2: Τι κάνουν αυτά,
1: τώρα
2: πείτε
1: δεν
2: μας.
1: Είστε ο καταλληλότερος να το ρωτήσω, γιατί για το ρομπότ θα μου πείτε πάλι.
2: Μπορεί πήγαμε στα γάντια, Αλέξανδρε,
1: μπορεί
2: αλλάξαμε
1: το ρομπότ και τα γάντια να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη παρουσία.
3: Την ανθρώπινη παρουσία για την ώρα δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν, όμως ενισχύουν.
2: Ούτε και αργότερα, κύριε Παμίδη.
3: Ναι, ούτε και αργότερα.
2: Να βοηθήσουν.
3: Με την έννοια ότι εμείς ψάχνουμε να δούμε βοηθούς που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν, όχι να αντικαταστήσουν ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο, την έλλειψη του ανθρώπου προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε. Εντάξει.
2: Οπότε αυτό, ερχόμαστε λοιπόν, στο περίπτερο, βάζουμε τα γάντια.
3: Βάζουμε τα γάντια. Ο Κώστας θα σας πει.
2: Κωνσταντίνε.
3: Τα γάντια που είχαμε τη Δευτέρα και Τρίτη ήταν, είχαν αναπτυχθεί από κάποιες
1: σα εδώ τα γάτια.
4: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούν να τα δουν κιόλα για να περάσουμε το μήνυμα.
2: Τα βλέπουν οι επισκέπτε.
1: Πού, σε ποιο περίπτερο?
3: 17.
1: Να το πούμε.
3: Στο περίπτερο του Απιθύτα, stand 1.
2: Ακαδημία.
1: Stand 1. Περίπτερο 17. Πάντε να φορέσετε τα γάτια σα.
2: Και τι γίνεται με αυτά τα γάτια?
4: Είχαμε δύο γάτια σε εκείνο το διήμερο. Το ένα είναι λίγο πιο.

0: πιστεύω προσβάσμα στο κοινό, που ήταν ένα γάντι υποβοήθησης Κάρπα, που ανάπτυξε μια φοιτητριά μας στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος που έχουμε σαν εργαστήριο.
1: Δηλαδή, πώς λειτουργεί?
0: Ανέπτυξε ένα έξυπνο γάντι με κάποιες αισθητήρες πίεσης και μικροϋπολογιστές πάνω, το οποίο μπορεί να δίνει ρυθμό με ήχους και με κάποιους τρόπους feedback, και έχει φτιάξει και μια εφαρμογή μαζί, η οποία μπορεί να εκπαιδεύει τους χρήστες στο σωστό ρυθμό του Κάρπα και να δίνει πληροφορίες όπως που είναι ο κοντινότερος σταθμός.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνε,
0: μάλιστα,
2: κύριε καθηγητά, μόλις χθες μας ελέγχθη για το Κάρπα που είπατε εδώ, ότι έβγαιναν από το μετρό καταραίει ένας άνθρωπος και τιόντουσαν μεταξύ τους γιατί κανένας δεν ήξερε να κάνει, να κάνει Κάρπα. Δηλαδή, και το επισημαίνει, το είπαμε χθες στην αστυνομία, για να επιτείνουν, για να επιταχύνουν και την επιμόρφωση και λοιπά. Και αυτό τώρα μπορεί να κάνει το γάντι να δώσει.
1: Πολύ γρήγορα να μας πείτε, εγώ ξέρω ότι έχουν και ένα καθρέφτη. Θέλω να στηθώ μπροστά του και να πω: καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Πρέπει σε δύο λεπτά να κλείσουμε, ξέρετε, και να πάμε σε ειδήσεις. Έχουν μαγικό καθρέφτη. Όχι, θέλω να μου πείτε τι κάνει αυτός ο καθρέφτης.
2: Όχι, δεν θα πούμε για το
1: πρόβλημα. Να πούμε μετά τις ειδήσεις, Αλέξανδρε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να κρατήσουμε σε αγωνία τους ακροατές. Ότι... Αυτό
2: ναι,
1: θέλω.
2: Ναι, ναι,
1: όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν θα πούμε τώρα. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά στα δελτίο ειδήσεων.
2: Εδώ είναι η αρχόντισσα, Ελένη.
1: Μείνετε μαζί μας, μην αλλάξετε 102 FM. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρήσιο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων, αλλά και 9 οχήματα. Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται μέχρι και αυτή την ώρα η 21 ετών κοπέλα, μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΑΣΤ σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με το ένα από τα λεωφορεία να καταλήγει σε στάση όπου βρίσκονταν οι τραυματίες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μία 62χρονη, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια πεδαριώδη επικοινωνιακή πολιτική σε βάρος των προτάσεών του. Ο πρόεδρος της Ελλάς υποστήριξε ότι η πολιτική του πρόταση αποτελεί ένα σχέδιο δεκαετίας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο προσωπικός του στόχος είναι η στρατηγική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμού στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Ντρόουν έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου μαζούτ, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο μεταξύ, άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, φτάνοντας στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού είχε αγγίξει τα 80,99 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο του από τον Ιανουάριο του 2023. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεξαμενή καυσίμων στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ κατά τη διάρκεια παρατεταμένης επίθεσης με ντρόουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεξαμενή που περιείχε πετρελαϊκά προϊόντα πήρε φωτιά στον τερματικό σταθμό. Στα δικά μας και πάλι, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flywing στην αεροπορική βάση της Θανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom θα πραγματοποιηθούν αύριο. Η κηδεία του 40χρονου πισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια, πατέρα ενός παιδιού, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στον πύργο της Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του Μιναγού Δημήτρη Πέτρου στην Κατσικά Ιωαννίνων. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Σε εξαγοράσιμη φυλάκιση 20 μηνών καταδικάστηκε εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Η 36χρονη κρίθηκε ένοχη για κλοπή κατ' εξακολούθηση, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές το διάστημα από τον περασμένο Μάρτιο σε βάρος της ίδιας παθούσας, με τη λία της να ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ. Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με μπετονιέρα σε σιδηροδρομική διάβαση στην κεντρική Πολωνία. Από τους συνολικά 20 τραυματίες, 7 διακομίστηκαν σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν.
1: Τι υπέροχες μουσικές, Αλέξανδρε. Είναι Νίκος Θίδες.
0: Νίκος Κακαρίκος.
1: Εννοείται Νίκος Κακαρίκος.
0: Και αυτού εξωγότης ο κύριος Κοσμόγλου να βλέμε τα ονόματα των τεχνικών. Εννοεί. Γιατί.
1: Δίχως, είμαστε ομάδα. Δίχως αυτούς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είμαστε να μας κλαίνει ρέγγες, λοιπόν, για δεν να υπάρχουμε. Τα λέμε κι αυτά.
1: Μην επεκφεύγεις όμως. Έμεινα στο μαγικό καθρέφτη. Κωνσταντίνε.
0: Εσύ με τους καθρέφτες.
1: Μα τι να κάνουμε. Είναι και ψηφιακός, έχει να πει πολλά. Εγώ θέλω να του πω, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ομορφότερη. Θα μου απαντήσει.
2: Δεν είναι πολιτικό να δίνει τέτοιες απαντήσεις. Αυτό που κάνει ο καθρέφτης είναι να παίρνει βίντεο από το πρόσωπο του ανθρώπου, κυρίως γελικιωμένος, έχει κατασκευαστεί από ένα συνεργάτη μας στο εργαστήριο, τον κ. Μωρετόπουλο. Ο σκοπός είναι με την κάμερα μπορεί να εντοπίζει τους καρδιακούς παλμούς του ανθρώπου, να εντοπίζουμε κάποια συναισθήματα και την κατάστασή του και να δίνει κάποιες συμβουλές για επίσκεψη γιατρού. Και...
1: λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Βαμίδη, να κλείσουμε.
3: Το συνδυάζουμε λοιπόν αυτό με μια ακόμα ένα παιχνίδι που έχουμε δημιουργήσει για να τρέξει το Παρασκευά Σαββατοκύριακο, το τελευταίο και αυτό έχουμε, για να μετρήσουμε την πραγματική ηλικία του ανθρώπου μέσα από εγκεφαλικές μετρήσεις, από συμπεριφορικές μετρήσεις, από μετρήσεις σωματικές και νοητικές. Προσπαθούμε να δούμε τη λειτουργία. Λειτουργική ηλικία του ανθρώπου και όχι αυτή που γράφει ταυτότητα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Στέλνετε ένα περίπτερο 17, Ακαδέμια, Παναγιώτης Βαμίδης, καθηγητής ιατρικής στο ΑΠΙΘΗ, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. Στάντε ένα, είπαμε περίπτερο 17.
0: Ακαδέμια.
1: Κρατάω σημειώσει, έχω σκονάκι από Αλέξανδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς συνεχίζουμε με τις ωραίες μας μουσικές.
0: Να είστε καλά. Μπράβο.

0: Πάμε να τρέξουμε λίγο, γιατί έχουμε πολλούς καλούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Μιλάμε πάντα έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ3, εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Γκανάκη, τον πρόεδρο της ΧΑΝΘ. Και ΧΑΝΘ ταυτισμένη, σάρκα από τη σάρκα της Θεσσαλονίκης, Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Όπως λέμε, Πανθεσσαλονίκη, ο Αθλητικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Έτσι λέμε και τη ΧΑΝΘ, να λέμε τα αναλυτικά τα όνομα. Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε Πρόεδρε, πώς εξειδικεύεται αυτό το έργο και τα προγράμματα της ΧΑΝΘ.
1: Καρχήν, καλησπέρα σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Είχαν πολυσχηδείς. Ξεκινήσατε λέγοντας για τον Πανθεσσαλονίκιο Σύλλογο. Έτσι. Είχαν είναι υπεράνω. Είναι παραπάνω από ομάδες.
0: Και ξεκίνησε από εκεί το μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
1: Το 1919 το έφερε η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι.
1: Το έφερε στην Ελλάδα.
0: Έτσι. Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή και Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά. Λοιπόν. ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Το ΧΑΝ, μάλλον το μπάσκετ, στην ουσία, ας το πούμε, ήταν μια επινόηση ενός γυμναστή στην Αμερική, στη YMCA στο Ρότσεστερ, και αποφάσισε να το μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μάλιστα προπονητικό δίπλωμα το έβγαλε ο Μίμης Τσικίνας, εμβληματικός
2: διευθυντής. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, αλλά επιτρέψτε μας ξεπερνάει η επικαιρότητα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος είχαμε μια απώλεια της κατανόησής σας.
0: Γιατί είχαμε αυτό το γεγονός.
2: Είχαμε μια μεγάλη απώλεια ενός λαϊκού τραγουδιστή, 54 ετών, του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Γιαννάκο, εσείς έχετε εικόνα για το τι
0: ακριβώς συνέβη? Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλησπέρα.
0: Για πέστε μας, κύριε Πρόεδρε, τι συνέβη, τι έγινε?
3: Άφησε την τελευταία από το πνοή ο Γιώργος
0: Μαζονάκης. Στην όλη Ελλάδα, ναι. Για πέστε μας.
3: 4:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει άγνωστο από μια κλινική στο Κορονάκι, ένα ιατρείο παθολόγος, λέει, ολιστικής ιατρικής. Προφανώς έκανε αισθητικές επεμβάσεις.
0: Αισθητικές παρεμβάσεις, μάλιστα.
3: Ναι. Που σχετίζονται με το αίμα. Το ΕΚΑΒ πήγε στο σημείο, εκεί ο γιατρός προσπαθούσε να κάνει, είχε ανακοπή, είπε μετά ποιος είναι ο ασθενής, προσπαθούσε να κάνει κάρπα, δεν τα κατάφερε ο γιατρός, παρέλαβε το ΕΚΑΒ, δηλαδή σε 5 λεπτά έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ και οι διασώσεις προσπαθούσαν
0: να τον επαναφέρουν
3: χωρίς να τα καταφέρουν. Όπως και στο νοσοκομείο έκαναν τιτάνια προσπάθεια οι γιατροί, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και στο νοσοκομείο Ελπής που εφημέρευε άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω τώρα, αυτά τα κέντρα αισθητικής ή ό,τι άλλο είναι, υποχρεούνται να έχουν backup υποστήριξη και έναν κανονικό γιατρό, ο οποίος στην περίπτωση που ένα στο εκατομμύριο
2: και αν υπήρχε έγινε, και γιατρός αυτό,
0: ναι,
2: το κέντρο
0: υπήρχε, πρώτα ξεκινάμε με αυτό. Μα κάλεσε το ΕΚΑΒ, άμα υπήρχε γιατρός.
2: Για να το πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω βοήθεια, φαντάζομαι, υπήρχε, κύριε Γιαννάκο.
3: Κι άλλο ένα πρέπει να πείτε είναι γιατί δεν πήγε αυτός ο γιατρός μαζί με το ασθενοφόρο, εφόσον ήταν γιατρός, να βοηθήσει στην διακομή.
0: Υπήρχε,
2: ξέρετε, υπήρχε ακριβώς.
0: Να δούμε, υπήρχε.
3: Ο γιατρός ήταν εκεί, ναι.
0: Α, υπήρχε γιατρός από το συγκεκριμένο αισθητικό κέντρο.
3: Ναι, εμείς όμως δεν πήραμε το δίπλωμά του αν είναι γιατρός.
0: Α, αυτός, μάλιστα.
2: Δήλωσε, καλά, καταδήλωσε γιατρός, λοιπόν.
0: Καλά, εντάξει. Οκ.
2: Ναι. Η λοιπόν, μονάδα του ΕΚΑΒ είχε δικό της γιατρό?
3: Όχι, ιδιώτη άσπροστης. Αλλά είναι εκπαιδευμένοι όμως να κάνουν κάρπα.
0: Μα αν υπάρχει πληρότητα.
2: Συνέχεια, πόσες ώρες γινόταν η προσπάθεια επαναφοράς?
3: Δεν ήταν. Εμείς κληθήκαμε 4:21. Ο πρώτος με τη μηχανή έφτασε 4:25. Και το ΕΚΑΒ 4,5 ώρα. Δηλαδή ήταν άμεση ανταπόκριση το ΕΚΑΒ.
2: Όταν τον παραλάβατε, σε τι κατάσταση ήτανε?
3: Σε ρωτή. Σχεδόν νεκρός. Δεν επικοινωνούσε.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και θα δούμε στην ροή των ημερών.
3: Εγώ πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, βέβαια, πώς λειτουργούν όλα αυτά.
0: Μα γι' αυτό εγώ αμέσως εκεί πήγα, πρόεδρε μου. Εκεί πήγα το αυτό. Ότι λειτουργούν, έχουν ιατρικό προσωπικό.
3: Δηλαδή, όταν αφηγοκεντρήσει το αίμα, όταν κάνει πλασμαφέρεση.
0: Καλές είναι οι αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Συγγνώμη, τι είπατε ότι γινότανε, κάτι αναφέρατε, πλασμαφαίρεση.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Άρα έκανε πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
0: Σχετίζεται με το αίμα, λέει, ναι.
3: Σχετίζεται με το αίμα η πλασμαφαίρεση.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απλά δεν γνωρίζαμε τι. Οπότε μας λέτε τώρα έκανε πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
2: Να, και να καταλάβουμε όλοι όσοι μας ακούνε πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο και ότι πρέπει να έχουμε το νου μας και αυτό να γίνεται σε πιστοποιημένα κέντρα, να ξέρουμε ποιος μας το κάνει, ότι είναι πιστοποιημένος γιατρός. Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια άλλη κουβέντα.
3: Δεν ξέρουμε αν είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος, μπορεί και να ήταν.
2: Μπορεί και να είναι, βέβαια. Αλλά πρέπει και εμείς να τα τσεκάρουμε. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που καταφεύγουν σε
0: κάτι τέτοιο. Καταδήλωσή του γιατρός. Κύριε Γιαννακό, κύριε Πρόεδρε.
3: Όταν λέω καταδήλωσή του, εμείς όταν πάμε εκεί να παραλάβουμε τον
0: ασθενή. Του και τα αυτά του, ναι. Λογικό είναι. Σας
2: κύριε
0: Γιαννάκο,
2: ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, κύριε Πρόεδρε.
2: Εμείς λοιπόν, να επανέλθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας και στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Είδα το πρόγραμμά σας, πόσες σελίδες, 54 σελίδες πρόγραμμα, ναι. Με ομάδες. Τι γίνεται?
1: Όχι, δεν είναι μόνο ομάδες. Η Χάνθ είναι πολυσχηδής. Έχει δράση, κοινωνική προσφορά, ομάδες,
0: κατασκηνώσεις.
1: Έχει γυμναστήριο.
2: Γράψει ιστορία.
0: Ραντίστε εμένα.
1: Και εμένα η βάση μου και το εφαλτήριο, ή μάλλον ο γεννήτωρας της επαφής μου με τον οργανισμό ήταν οι κατασκηνώσεις. Και εγώ υπήρξα στις κατασκηνώσεις. Ναι. Είναι πολυσχηδής λοιπόν ο οργανισμός, γι' αυτό και χωράνε όλοι. Και,
2: είναι μια μεγάλη αγκαλιά η Χάνθ για όλη τη Θεσσαλονίκη κακά τα ψέματα.
0: Και έχει τους χώρους υποδομής και τα μπάσκετ και τα αθλητικά.
2: Και να πούμε και το άλλο, γιατί το βίωσα φέτος το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ο μοναδικός ίσως φορέας που έχει όλο τον Αύγουστο δραστηριότητες. Ναι. Δεν μας εγκαταλείπει, δεν λέει ότι εγώ αυτή την εβδομάδα θα κλείσω. Και εμείς οι ερμηγονείς που δουλεύουμε και είμαστε στην πόλη, λέμε εντάξει, έχουμε τη Χάνθ, θα πάμε.
0: Έτσι.
2: Τα παιδιά μας.
1: Έχει, η Χάνθ πάντα ήταν πρωτοπόρα. Είχε. Και
2: θυμάμαι
1: το, βέβαια,
2: όταν είχα βγάλει ένα άλλο ρεπορτάζ, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι. Καλά, μία καρέκλα, η πρώτη μπασκέτα δεν ήταν μια καρέκλα που μπήκε στον τοίχο, άνοιξε στη μέση και έτσι μπαίναν τα καλάθια.
1: Σωστά. Αυτό που ξεκίνησα,
2: εκπληκτικό, έτσι. Εκπληκτικό.
0: Ναι. Γιατρού, υποκλίνομαι, γιατρού. Υποκλίνομαι.
2: Γιατί έχω κάνει πολλές ώρες ρεπορτάζ.
0: Ναι, μα αυτό είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, η ιδέα ήταν του γυμναστή από την YMCA στην Αμερική ήταν. Ότι επειδή ήταν, έτυχε να είναι σαν ένα χειμώνα πολύ βαρύ που είχε πολύ χιόνι και βροχή, άρα τα παιδιά έπρεπε, οι φοιτητές του έπρεπε να είναι μέσα σε κλειστούς χώρους. Έψαξε λοιπόν να βρει ένα τρόπο για να απασχολήσει τους φοιτητές ώστε να είναι και γενικότερα ευχαριστημένοι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αναποδογύρισε μια καρέκλα, πήρε μια μπάλα του μπάσκετ, συγγνώμη, μια μπάλα του ποδοσφαίρου η οποία έκανε καλή γκέλα στο πάτωμα. Και στην ουσία εκεί ήταν η πρωτόλια, το πρωτόλιο παιχνίδι που τους έβαζε να βάζουν την μπάλα μέσα στην καρέκλα.
2: Συγκλονιστικό.
1: Με τον ίδιο τρόπο ήρθε και εδώ πέρα το 1919. Βέβαια κάποια στιγμή έχουμε στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝ.
2: Όταν το 19 άλλοι φτιάχναμε πανιά μπάλες για να κάνουν ποδόσφαιρο, να παίξουν ποδόσφαιρο. Εσείς ήσασταν στο μπάσκετ
1: τότε. Η μόνη διαφορά ήταν ότι οι ραφές ήταν από την έξω μεριά και όχι από τη μέσα μεριά.
2: Και αυτό λίγο δυσχέρινε.
1: Ναι.
2: Πείτε μας λίγο τα καινοτόμα, τα πρόσφατα
1: να
2: προγράμματα.
1: Να σας πω μόνο αυτό, γιατί νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον. Κάποιος αποφάσισε λοιπόν τότε, γιατί είχαν και μία σκάλα, υπάρχει μία ρέπλικα στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝ, που είναι Μουσείο Μπάσκετ αναγνωρισμένο από τη FIBA και είναι το μοναδικό Μουσείο Μπάσκετ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αποφάσισα αντί να ανεβαίνουμε την καρέκλα να παίρνουν την μπάλα που έμενε να κάνουν και μία τρύπα τελικά στην καρέκλα, ώστε η μπάλα να πέφτει από μόνη της.
2: Με σκάλα λοιπόν παίρναν την πρώτη, δηλαδή βάζαν το καλάθι και ανεβαίναν με σκάλα να πάρουν την μπάλα πάλι πίσω.
1: Ναι. Εμείς έχουμε μια ρέπλικα που είναι ακριβώς όπως ήταν και μάλιστα έχουμε και την πρώτη φωτογραφία το 1919, την αυθεντική φωτογραφία που παίζουν τα παιδιά μπάσκετ.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στα προγράμματα, ναι, να πούμε εντάχει και να δώσετε το στίγμα ότι η Χάνθ δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ, αλλά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για τη Θεσσαλονίκη και μπορούν όλα τα παιδιά και όλοι οι γονείς
2: και, και προσβάσιμοι και σε όλα τα γαλάντια να
0: το θέλουν, ναι, ακριβώς. Γιάννα, γεια σας. Γεια σας. Εμείς λέμε γεια σας, γεια σας, γιατί περνάει η πολίτες έξω, και μας. Ναι, μα ναι, ναι, ναι. Ολοζώνταν. Είναι αυτό που λέμε, ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Λοιπόν, πάμε.
2: Να μας
0: λοιπόν,
2: πει λοιπόν τα
1: καινοτόμα. Να σας πω καταρχήν ότι όλο το πρόγραμμα και όλο το στήσιμο γενικά του οργανισμού είναι γύρω από το τρίπτυχο ψυχή-σώμα-πνεύμα, που στην ουσία αυτό δηλώνει και το ισοσκελές τρίγωνο που έχουμε. Άρα και οι δράσεις μας έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με την ψυχή μας, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των νέων παιδιών, που έχει να κάνει με τη σχολή στελεχών, που παράγει σχολή, είναι σχολή στελεχών και νέων εθελοντών. Δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε ενεργούς πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται
2: με
1: και για την
2: ηλική. Για να καταλάβει ο κρότης.
1: Ο τρόπος με τον οποίο, καταρχήν με τη βιωματικότητα, δηλαδή τους κάνουμε διάφορες δράσεις για την πόλη τους, όπως το είμαι ενεργός πολίτης και όχι απλά κάτοικος, που έχει να κάνει με τις δενδροδόχους που είναι καινές, με τις δενδροφυτεύσεις, με τους καθαρισμούς των παραλίων.
2: Τι ωραίο.
1: Με τους καθαρισμούς.
2: Άρα δεν είμαι αδιάφορος και δεν περιμένω από τον φορέα, από τον Δήμο, από την υπηρεσία.
1: Είμαι πολίτης και όχι απλά κάτοικος.
2: Πάρα πολύ
0: ωραία.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν, επειδή συνεχώς ανανεώνουμε την παρουσία, ευχαριστούμε θερμότατα
2: τον κύριο Γκανάκη, τον πρόεδρο της ΧΑΝΘ.
0: Τον κύριο Γκανάκη.
2: Δημήτρη Γκανάκη, λοιπόν,
0: η ΕΡΤΡΙΑ είναι το μόνιμο σπίτι σας.
1: Το ξέρουμε.
0: 50 μέτρα.
1: Μεγαλώνουμε και μαζί, νομίζω.
2: Και 102 FM ακόμα παραπάνω. Μεγαλώνουμε μαζί, όντως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει τα προγράμματά μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι να γίνουν όλοι ενεργοί. Ενεργοί πολίτες.
0: Έτσι, ενεργοί πολίτες και οι ενεργοί μικροί πολίτες. Νέοι που μας έρχονται από τις
2: ΣΕΡΕΣ, Διεθνές Πανεπιστήμια Σερών.
0: Εσείς θα τραβάτε για την κυρία εδώ που είναι το αστέρι, εσείς δεν θα μιλήσετε, δηλαδή ελάτε και πιο εδώ κοντά. Μην εδώ.
2: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις οργάνωση και μικροκάμερα και φωτογραφική μηχανή. Αλέξανδρε, τι κάνουμε?
0: Τι
2: κάνουμε, είμαστε πίσω.
0: Εδώ,
2: αύριο έρχομαι εγώ με φωτογραφική μηχανή.
0: Τηλεσκηνοδοσιακά.
2: Λάθος γωνία έχετε, παιδιά. Γυρίστε λίγο για από εδώ. Δεν είμαι στο πλάνο. Θα κάνω σε μερικούς. Τι να κάνω, τι να πετάξω προς τα εκεί να μπω.
0: Τα παιδιά να δείξουν.
2: Το όνομά σου. Καλώς μας ήρθες από τις ΣΕΡΕΣ.
4: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ονομάζομαι Δήμου Νικολέτα. Είμαι υπεύθυνη τη φοιτητική.
0: Πέστε και τα ονόματα
2: των συναδέλφων. Στη φωτογραφική μηχανή.
4: Στη φωτογραφία η Γεωργία και η Βαΐα και ο Θεόφιλος στο βίντεο.
2: Συγχαρητήρια, πλήρης οργάνωση. Διεθνές Πανεπιστήμια.
0: Τι ακριβώς κάνουμε?
4: Αυτό που κάνουμε, ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε πάνω στην κατασκευή και το σχεδιασμό και τη μελέτη ηλεκτροκίνητων αγωνιστικών μοτοσυκλετών. Ουσιαστικά για να συμμετέχουμε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Moto Student, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια στην Αργονία της Ισπανίας.
2: Σε τι στάδιο είμαστε τώρα, το έχουμε ολοκληρώσει?
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σχεδιασμό, κάτω το Δεκέμβριο. Ακριβώς.
2: Ηλεκτροκίνητο.
4: Ακριβώς. Είναι τύπου Moto 3 MotoGP.
2: Σκοπός είναι ο διαγωνισμός.
0: Θα τρέξει και
2: γυναίκα θα είναι, Αμαζόνα, είμαι σίγουρη.
4: Θα είναι Αμαζόνα.
2: Θα είναι
4: Αμαζόνα.
2: Από πού είναι?
4: Είναι από την Ακαδημία ARP.
2: Ναι.
0: Και
2: από πού κατάγεται? Η Ελληνίδα ξένη.
4: Ελληνίδα.
2: Από ποια πόλη είναι?
4: Από την Αθήνα. Από την Αθήνα.
2: Αθήνα λοιπόν. Όχι.
4: Ακριβώς.
2: Εδώ πες, κολλάει το κράτος των Αθηνών. Όχι λοιπόν. Θα πάρετε από πίσω και στην
0: επιβάτηδα.
2: Ναι. Και μία Θεσσαλονικιά μου.
4: Και μία Θεσσαλονικιά.
2: Ναι, αλλά το μυαλό από πού είναι?
4: Τα μυαλά γενικά χωρίζονται σε όλη την Ελλάδα. Έτσι το έχουμε κατανεμημένο.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και να μας ενημερώσετε όταν πρόκειται να δώσετε τον
0: συμμετάσχοντα στην αγώνα.
4: Εννοείται.
2: Να πάρετε νίκες έτσι.
0: Έτσι.
2: Είμαστε στο πλευρό σας και μας κάνετε περήφανος.
4: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη στο έργο.
2: Αλέξανδρε, κάνε ένα διάλειμμα λίγο μουσική. Γιατί έχω κι άλλο νέο αίμα, νέα γενιά. Ένα λεπτό θέλω.
0: Δεν θέλω κανένα. Θα πάμε στο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, γιατί τρέχουν και τα προβλήματα. Γιατρού, όση ώρα εσύ είσαι έξω, εγώ έχω παρουσιάσει ήδη άλλα 2 θέματα. Ντρελάθω. Όση ώρα ήσουν μέσα, έχω παρουσιάσει άλλα 2 θέματα.
2: Αθλητής να με εκτοπίσει, νομίζει. Ποιον έχω δίπλα με αυτά τα υπέροχα μάτια, το νέο το παιδί. Πώς σε λένε?
5: Παπασίλη Βασίλη.
2: Από πού είσαι?
0: Καθίστε. Μία κοπέλα λέγεται.
5: Το Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονία.
2: Επαγγελματικό Λύκειο Πανεπιστημίου
5: Μακεδονία. Πειραματικό Λύκειο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί βρίσκεστε εδώ στη ΔΕΦ, τι κάνετε? Είσαστε μια μεγάλη ομάδα. Έξι βλέπω από εσά. Δύο, τέσσερι, έξι, επτά.
5: Είμαστε 19 άτομα στην εικονική επιχείρηση που έχουμε φτιάξει στο πλαίσιο του Junior Achievement.
0: Εικονική.
2: Τι επιχείρηση έχει?
5: Αυτό που κάνουμε είναι δημιουργούμε εναλλακτικό αλάτι. Επανασχεδιάζοντας το αλάτι, δηλαδή σε ένα προϊόν για παράδειγμα 100 γραμμαρίων, το περισσότερο το καλύπτουμε με αφρίνα μεσολογγίου και το υπόλοιπο προσθέτουμε φύκια ούλβα και αποξηρωμένα λαχανικά ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Και έτσι μειώνουμε τον άτριο.
2: Μειώνουμε
5: τον άτριο χωρίς να χάνεται η γεύση.
0: Δεν σου λένε όλοι αυτοί για να ανεβάζει την πίεση, το αλάτι κλπ.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι που λέει το.
2: Η επιχείρηση πώς πάει? Έχετε πωλήσεις?
5: Ναι. Έχουμε πάνω από 1000
6: πωλήσεις.
2: Το όνομά σου?
6: Ευαγγελία.
2: Επίθετο Ευαγγελία.
6: Δερμιτζάκι.
0: Το επιχειρηματικό μυαλό είναι Δερμιτζάκι.
2: Έλα, Ευαγγελία. Πού είσαι στο μάρκετινγκ, Ευαγγελία?
6: Όχι, με πωλήσεων.
2: Πωλήσεων, ορίστε.
0: Πώς
2: πάνε οι πωλήσεις?
0: Πολύ καλά.
2: Πουλάτε?
6: Πουλάμε στις λαϊκές αγορές, έχουμε πάρει δική άδεια και πουλάμε στην λαϊκή αγορά της 25η Μαρτίου και της Ξηροκρίνης.
2: Πολύ ωραία.
6: Πουλάμε μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω παραγγελιών.
2: Να μας δώσεις λίγο γιατί μου λες, δηλαδή δεν πόσα γραμμάρια, τι τιμή.
0: Δεν πουλάμε φύκια για μεταξύ της κορδέλες, okay, δηλαδή.
2: Πουλάμε τα καλύτερα.
0: Κανονικά.
2: Τα γραμμάρια και την τιμή να μας δώσει αυτό το εναλλακτικό αλάτι.
6: Έχουμε 4 προϊόντα. Το πιο προσιτό μας κάνει 3,90 και είναι στα 150 γραμμάρια. Ένα από το δεύτερο προϊόν μας που είναι στη δεύτερη σειρά μας, την Elegant Sea, το πέλαγος, είναι 100 γραμμάρια 6 ευρώ. Το επόμενο, η θάλασσα που είναι λίγο πιο έντονο, είναι στα 7 ευρώ ανά 100 γραμμάρια. Και το άλλο που το είναι σαν γεύση της ελληνικής θάλασσας.
0: Πώς είναι το μικρό σου όνομα?
6: Ευαγγελία.
0: Αγαπητή μου Ευαγγελία, πέστε ένα συγκεκριμένο site που αυτός που
2: ένα
0: ακούει
2: άλλον,
0: ραδιόφωνο, γιατί είναι ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση, να, ένα site που να σας βρει και να τα δει όλα αυτά που λες, 6 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, με τα συγκεκριμένα ευεργετικά χαρακτηριστικά που έχει, με το πώς ακριβώς υποκαθιστά τις αρνητικές λειτουργίες του αλατιού. Ρε παιδιά, μπράβο σας, δηλαδή, πώς το καταφέρατε?
2: Είδες τα μυαλά μας, τα νέα, Λύκειο πηγαίνουν τα παιδιά. Κοιτάξτε, Δευτέρα, Τρίτη.
5: Εγώ θα πάω Τρίτη τώρα.
6: Και εγώ θα πάω Δευτέρα.
2: Και σε τι προσανατολίζεστε, πέρα από την επιχείρηση που εντάξει θα σπάσει τα μία, αλλά σε τι προσανατολίζεστε επαγγελματικά μετέπειτα?
6: Μάλλον πολυτεχνείο.
0: Ναι.
5: Εγώ για μηχανολόγος.
0: Μην προσανατολίζετε πουθενά. Κοιτάξτε να βγάλετε εδώ μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
6: Παράλληλα.
0: Oh, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς μεγαλώσαμε οι παλιοί. Αυτό, μπες παιδί μου στο δημόσιο. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, να έχεις το μισθό.
2: Εσείς τι λέτε για αυτό, παιδιά?
0: Κάτσε λίγο, βρε ιατρού, να το ολοκληρώσω. Λοιπόν, είμαι και καθηγητής. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Τελειώστε το μετά με το δημόσιο κλπ. Επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπορική δραστηριότητα.
2: Αυτό είναι η συμβουλή σου, να πούμε είναι. Τι λένε τα
0: παιδιά. Πρέπει να το πούμε. Ναι, αυτό κάνουμε. Δεν λένε.
2: Να τους ακούσουμε.
0: Μα
2: λίγο.
0: Δεν λένε, το κάνουν και αυτό είναι σημαντικό.
2: Το κάνουν, αλλά περίμενε, μηχανικοί, ενώ έχουν το επιχείρημα μέσα τους και φαίνεται, πάνε στο Πολυτεχνείο.
0: Πάμε.
2: Άρα το δημόσιο το αποκλείεται ως μελλοντική επαγγελματική προοπτική?
6: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Δεν ξέρουν, παιδιά. Εντάξει, λέμε τώρα.
2: Εδώ λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και ο καθηγητής μαζί του. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Πάντα να μας εκπλήσετε ευχάριστα.
0: Να πούμε λίγο τα ονόματα. Είπαμε το όνομα του. Πες το όνομα σου.
5: Παπα Βασιλείου Βασίλης.
0: Ο Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τσιλικάκης Ευάγγελος.
2: Εσείς αγόρια, τα ονόματά σας?
0: Εσείς από πού είστε? Πώς? Τσιλικάκης Δημήτρης,
2: Τσιλικάκη
6: δεν σε... Ναι, δίδυμα.
2: Δίδυμα, ορίστε.
0: Και είναι δίδυμα, μπράβο.
2: Δεν είναι μόνο οι κόρες που δεν μοιάζουν οι δίδυμες.
0: Και είναι η μοναδική κοπέλα.
2: Ο θηλυκός εγκέφαλος που του συντονίζει, Αλέξανδρε.
0: Κατευθείαν επιχειρηματικό είμαι. Κατευθείαν επιχειρηματικό είμαι. Εδώ, παιδιά, να φεύγουν τα φράγκα.
2: Εμείς είχατε και στόχουμε,
0: ναι. Τα φράγκα να φεύγουν.
2: Και
0: ο κύριος ο οποίος είναι μαζί τους.
2: Ο καθηγητής.
7: Είμαστε ομάδα εκπαιδευτικών.
0: Ομάδα εκπαιδευτικών, μπράβο. Είστε ο κύριος?
7: Εγώ λέγομαι
0: Τριψιάδης.
2: Τριψιάδης.
0: Μαθηματικός.
2: Μισό λεπτάκι, μπράβο. Πείτε το, κύριε.
8: Τριψιάδης, είμαι μαθηματικός. Η κυρία Ματσιόρη που είναι οικονομολόγος, που είναι ο πυλώνας ως οικονομολόγος των μαθητικών, μπράβο, εικονικών επιχειρήσεων, μπράβο, που κάνουμε στο σχολείο. Και η κυρία Βασιλού που είναι αγγλικών.
2: Πόσο καιρό τη δουλεύατε, αυτή την ιδέα για να γίνει
8: χρονιά,
2: πράξη?
8: Μία χρονιά.
2: Και έχετε και άλλες τέτοιες ομάδες?
8: Κάθε χρόνο διαφορετικές.
2: Να μας εκπλήσετε και να μας ενημερώνετε για να προβάλλουμε τα μυαλά μας.
0: Ξεκίνησε από τα παιδιά η ιδέα ή.
8: Ναι, ξεκίνησε από τα παιδιά και εξελίχθηκε.
0: Πάμε. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες.
0: Δίνει το ρολόι. Μετά που πάμε να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά έχουμε και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Θα πάμε στο σε λίγο, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα. Νίκος Κακαρίκος εδώ στα απλήκτρα, εδώ το, αυτό, το πιάνο, εδώ το, αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργιάδης, γιατί με κοιτάτε έτσι, τι έκανα, εγώ το σκότωσα, παραδίνομαι. Γιατί με κοιτάτε έτσι απειλητικά, ας πούμε. Όχι, η εκπομπή, εγώ απλά συνοδεύω, υποστηρίζω την όλη διαδικασία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν έχω φτάσει στα χρόνια σας ακόμα, έχω ακόμα αρκετά χρόνια. Ναι. Ούτε, ούτε. Εσείς είστε 80-82, πόσο είστε, τόσος. Ε, λοιπόν. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Σωτήρη Γεωργιάδη.
2: Τον έχουμε ήδη λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μέλος Πρωτοβουλίας Πολιτών που και ο πρωτοστάτης, θα μπορούσα να πω εγώ, φαρμακοποιός στην περιοχή στο Καραμπουρνάκι Καλαμαριάς. Πολίτες που αντιδρούν, Αλέξανδρε, στην αλλαγή του χαρακτήρα και του τρομολογίου της γραμμής 6 στην Καλαμαριά. Εκτάκτος μπήκε εμβόλυμα ως θέμα προς συζήτηση στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ίδιος ο κύριος Σωτήρης Γεωργιάδης είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, ο οποίος θα μας πει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Ζητάνε και τη μελιγενέστε. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς μας ήρθατε στον 102 FM και στην 90.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη.
9: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Εσείς μαζέψατε τις υπογραφές, έτσι.
9: Το που δημιουργήθηκε είναι βασικά με τη γραμμή 6, το Καλαμαριά Βενιζέλου.
0: Ναι.
9: Τη Δευτέρα που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, 24-8, πριν ακόμα εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή, είχα καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Άστον Οσέφ και την Περιφέρεια ήρθε ο κύριος Μπίλιας. Λοιπόν, εκεί παρουσιάσανε το πρόγραμμα που είχαν καταρτήσει σχετικά με τις γραμμές. Το θέμα είναι το εξής, ότι η γραμμή Καλαμαριά Βενιζέλου εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο σε σημεία που είναι απομακρυσμένα από το σταθμό του μετρό, που αρκετοί πολίτες, πολλοί πολίτες, οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας ή εν πάση περιπτώσει είναι μακριά από το σταθμό του μετρό, δεν μπορούν να μετακινηθούν να πάνε προς το μετρό εύκολα, δημιουργείται πρόβλημα. Και πλέον, βέβαια, το κέντρο της πόλης είναι η Εγνατία, αλλά και η Τσιμισκή, η Μητροπόλεως και όλα αυτά εδώ είναι σημεία που επισκέπτονται ο κόσμος και στην επιστροφή, και στο κατέβασμα και στην επιστροφή, και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Καταργείται ξαφνικά μια γραμμή. Το πρώτο που κάναν, δεν ενημερώσαν καν τον κόσμο να βγάλουν ένα έντυπο μόνο, απλώς και ένα έντυπο να τον ενημερώσουν το τι θα γίνει. Βάλαν τις γραμμές της Καλαμαριάς και το 7, του Αϊγιάννη, τις βάλανε να κάνουν κυκλικές διαδρομές μέσα στην Καλαμαριά για να φέρουν τον κόσμο στο μετρό.
2: Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, μια μεγάλη μερίδα πολιτών, γιατί εισπράττουμε τα παραπονά τους, που από τότε που έγινε αυτή η αλλαγή δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι αυτοί που κατά βάση είναι στο παραλιακό μέτωπο κοντά και για να πάνε στον τερματικό του μετρό, γιατί αυτό λέει η κυρία Τραούδα από τον ΟΣΕΦ. Βεβαίως, πρέπει να περπατήσει 10 και πλέον λεπτά, ο καθένας δεν μπορεί. Έχει επιλέξει το σπίτι, τις δραστηριότητες του, τους γιατρούς του, με αυτό το γνώμονα. Ωραία να διασυνδέσουμε την Καλαμαριά με τον τερματικό, με το μετρό, με τη στάση του μετρό, να κατεβαίνει στο κέντρο, αλλά πώς θα φτάσει εκεί πέρα κάποιος. Οπότε, εσείς τι προτείνετε και τι διεκδικήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
9: Αυτό δεν είναι αποσπασματικό, ξεκομμένο. Θέλουν να μεταφέρουν και έχουν σαν στόχο να μεταφέρουν και στρατηγική τον κόσμο στο μετρό. Σωστό. Γιατί ένα γρήγορο μέσο, ένα καθαρό μέσο στην πόλη και ένα καινούριο μέσο, και αυτό είναι και σωστό. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και να καταργηθεί οι άλλες γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν τον κόσμο. Λοιπόν, στην Καλαμαριά ήταν 10 λεωφορεία σε αυτή την γραμμή. Τα 10 λεωφορεία τα κάνανε 8. Τα 8 λεωφορεία αυτά τα βάλαν σε κυκλική διαδρομή μέσα στην Καλαμαριά, μαζί και με τον Αϊγιάννη που έχει άλλα 2 λεωφορεία, και γυρνάνε γύρω-γύρω την Καλαμαριά. Το ένα πηγαίνει Νέα Ελβετία, Καλαμαριά, σταθμός Μίκρας, και το άλλο πηγαίνει Νέα Ελβετία, Κηφισιά, σταθμός Μίκρας. Για να παίρνει τον κόσμο από τις διάφορες περιοχές της Καλαμαριάς και να τον πηγαίνει στους σταθμούς του μετρό. Υπάρχει μια λογική. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάνε όλα τα αυτοκίνητα εκεί. Μπορούν να βάλουν και κάποια 2-3 αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά καταρχάς.
0: Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί.
9: Μισό λεπτό. Μέχρι στιγμής τα αυτοκίνητα αυτά γυρνάνε.
0: Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε με λίγο. Δεν θα το λύσουμε ούτε εμείς με το να κουβεντιάσουμε. Να σας ρωτήσω άλλο πράγμα. Αυτά που λέτε και είναι δικαιολογημένα και μαζέψατε και υπογραφές, τα είπατε στην αρμόδια ΟΣΕΦ? Τι σας είπαν?
9: Τι σας είπαν,
0: πέστε μας.
9: Τοποθετηθήκαμε εμείς στο θέμα αυτό εδώ και εγώ τοποθετήθηκα εκτός από τη Δήμαρχο και άλλοι επικεφαλής παρατάξεων και κάλεσα και συλλόγους εκεί να πούν την άποψή
0: τους. Κύριε Γεωργιάδη, τι σας είπανε, λέμε.
9: Αυτοί ήταν κάθετοι σε αυτό που είχαν σχεδιάσει.
0: Οι αυτοί, ποιοι είναι οι αυτοί?
2: Από τον ΟΣΕΦ, ας πούμε, η κυρία Τραγούδα, μιλήσατε μαζί της.
9: Ήτανε κάθετοι σε αυτό που είχαν σχεδιάσει.
0: Με ποιον μίλησε? Ναι, μισό λεπτό, για πέστε μας.
9: Ο ΟΣΕΦ. Ο ΟΣΕΦ και ο ΟΑΣ ήταν κάθετοι σε αυτό που είχαν σχεδιάσει και είχαν φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση. Αυτό κάναμε. Δεν κάναν τίποτε άλλο.
2: Ωραία. Με το Δήμο καταδελήξατε σε ψήφισμα, θα το επιδώσετε και αυτό, τι κάνετε?
9: Κάναμε.
2: Ο Δήμος είναι στο πλευρό σας, κοινός.
9: Συμβουλίου στις 7 Ενάτου. Βγάλαμε ψήφισμα, το οποίο θα το καταθέσουμε μαζί με τις υπογραφές και κατά πάσα πιθανότητα θα επανασχεδιάζουν τις γραμμές. Αυτό αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
0: Ναι, το επανασχεδιάσουν επειδή σας ακούει κόσμος, ο οποίος ενδιαφέρεται άμεσα ή έμεσα για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Είναι η καθημερινότητά του,
0: έτσι. Το επανασχεδιάσουν,
2: είναι το πρόβλημα.
0: Επειδή στην Ελλάδα συνήθως σχεδιάζουμε. Αλλά όταν λέμε σχεδιάζουμε, εννοούμε
2: σε ένα εξάμεινο. Η κυρία Αλέξανδρε, που φιλοξενήθηκε στον 102 FM προημερών, είπε ότι σε ένα μήνα από την εφαρμογή της αλλαγής του δρομολογίου του 6 και του χαρακτήρα του, θα κάνουμε επαναξιολόγηση.
0: Ωραία, αυτό σας ικανοποιεί? Αυτό σας ικανοποιεί την επαναξιολόγηση, κύριε Γεωργιάδη?
9: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αυτό μας
0: ικανοποιεί.
2: Πόσες χιλιάδες υπογραφές έχετε μαζέψει?
9: Νομίζω 4-5 χιλιάδες.
2: 4-5 χιλιάδες δεν είναι λίγες, Αλέξανδρε. Εδώ μιλάνε τα νούμερα, εδώ είναι η ανάγκη των πολιτών.
0: Βάλτε τους βουλευτές, πάτε στους βουλευτές, δείξτε τους πόσες χιλιάδες συμπογραφές είναι.
2: Και συνεχίζεται, γιατί είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία πλέον. Ξεκίνησε από κόλληση Α4 σε ένα φαρμακείο. Κύριε Γεωργιάδη, είμαστε σε επικοινωνία, το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Το προβάλαμε, πιέζουμε, είμαστε παρά το πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Αλέξανδρε,
0: ναι,
2: έχουμε παρέα και τόσο ωραία παρέα. Τρία πανέμορφα κορίτσια.
0: Πανέμορφα.
2: Τη μαμά με τις δύο κόρες. Πήραν θέση, κάθισαν εδώ πέρα δίπλα μας. Τι χαρά. Αυτός είναι ο ρόλος του περιπτέρου της ΕΤ σε αυτό το.
0: Και ο ρόλος της μαμάς είναι
2: τραβάει.
0: Και ο ρόλος της μαμάς είναι τραβάει.
2: Θα μας ανεβάσει μετά στα social. Το όνομά σου.
0: Τα τραβάει.
2: Δούκισα. Πόσο χρονών είσαι, Δούκισα?
0: Φτού.
2: Το λέμε ακόμα. Πρώτη γυμνασίου φέτος. Άντε καλά, στα ζόρια, ετοιμάσου.
0: Δούκισα.
2: Εσύ, και το όνομά σου?
10: Μελίνα.
2: Σου μοιάζει περισσότερο η Μελίνα, λοιπόν, έχω να πω. Πόσο χρόνο είσαι, Μελινάκι?
10: 11.
2: 11.
0: Κόρες έχετε, κόρες, έτσι.
2: Τι σας άρεσε περισσότερο από τη ΔΕΘ? Δοκιμάσατε καταρχήν το ιαπωνικό φαγητό?
10: Ναι.
2: Οπα, τι φάγατε?
10: Τα μότσι.
2: Τα μότσι κάνουν πάντα. Ξέρεις τι είναι, θα σου πω μετά, έχω κάνει
0: στα
2: έρευνα.
0: Στα δικά μας χρόνια στην έκθεση τρώγαμε το μαλλί της γριάς.
2: Τι είναι, κύριε Αλέξανδρε?
0: Εσείς το ταμότσι.
2: Κύριε λοιπόν, Αλέξανδρε,
0: από το μαλλί της γριάς στο ταμότσι, τι είναι?
2: Είναι ένα παντεσπάνι που μέσα έχει σοκολάτα. Που το λέω.
10: Όχι,
0: κόλαση.
10: Είναι ζύμη που μέσα
0: κακαρίκο κόλαση. Το ταμότσι.
2: Αυτό σου άρεσε και σένα?
0: Ταμότσι θέλουμε.
2: Γι' αυτό φέρετε τη μαμά εδώ.
10: Και για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία, τι θα παρακολουθήσετε απόψε?
10: Δεν ξέρω.
2: Ό,τι υπάρχει δηλαδή.
10: Ναι.
2: Τους Ιάπωνες που τραγουδάνε ποντιακά.
0: Συγγνώμη, τη μαμά δεν θα τη βάλεις να μιλήσει τώρα?
10: Βίντεο,
0: μόνο οι κόρες
10: θα
0: μιλάνε.
2: Ωραία. Η μαμά τραβάει και μου κάνει νόημα. Όχι, τι να κάνω.
0: Ελάτε τώρα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Συνεχίστε τις βόλτες, κορίτσια, να το απολαύσετε και να φέρνετε τη μαμά όπου σας αρέσει.
0: Έτσι.
2: Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κούκλες. Πού.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το νέο πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλορίζικος κύριε Παπαδόπουλε, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος λοιπόν, ο νέος πρίτανης που είναι αυτός που θα μας μιλήσει. Αλέξανδρε, ξέρεις γιατί?
1: Για το ρομπότ πάλι.
0: Για το Ρίτσι που τα είπε με το Μητσοτάκι.
1: Ρομπότ είναι ο Ρίτσι όμως,
0: είπε,
1: πες
0: ο Ρίτσι είναι ρομποτάκι, αφού τα λες
1: πάλι
0: εσύ, τι να πω εγώ. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, το ρομπότ και η τεχνολογία αυτή είναι το μέλλον. Κύριε Παπαδόπουλε, τι είπανε ο Πρωθυπουργός και ο Ρίτσι, θα μας αποκαλύψετε?
1: Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά.
2: Ναι, έκανε εντύπωση το ρομπότ.
0: Τα άσπασε στην καθομιλωμένη το ρομπότ. Εξαιρετικός ο Ρίτσι.
2: Αυτό είναι ένα ρομπότ από το οποίο προμηθευτήκαμε σχετικά πρόσφατα και το οποίο, επειδή ανήκει στο εργαστήριο προσβασιμότητας και υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, το εργαστήριο το προμηθεύτηκε μέσα από ένα έργο της Περιφέρειας και Δυτικής Μακεδονίας, από το οποίο πήραν εξειδικευμένο, σοβαρό εξειδικευμένο και μεγάλο κόστος, μπορώ να πω, εξοπλισμό όλα τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Αυτό το ρομπότ λοιπόν το προμηθευτήκαμε για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να υποστηρίζει άτομα με αναπηρία. Καταρχάς άτομα με οπτική αναπηρία, που είναι το αντικείμενό μου.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη, τι ακριβώς είπε για αυτούς που δεν ήταν παρόντες ή δεν είδαν το ρεπορτάζ, κύριε Πρίτανη?
0: Και δεν ακούγονταν και πολύ καθαρά αυτά που λέγανε, να σου πω, για την περιήγηση του Πρωθυπουργού.
2: Το ρομπότ είναι προγραμματισμένο για να μπορέσει να τηρηθεί η σας.
1: Δηλαδή, τι έλεγε, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Μητσοτάκης? Δεν έλεγε τέτοια.
2: Ούτε γεωπαδικά. Αν το είδε από κοντά, ας πούμε, και του κάνετε ερωτήσεις για τις ομάδες, απαντάει σαν να υπάρχει ερώτηση.
1: Εμείς δεν χρειαζόμαστε.
0: Πάντως, αν ήταν από όλων Καλαμαριάς, θα έλεγε ότι έφερε γούρια, ανέβηκαν κατηγορία. Έτσι είπαν στον Πρωθυπουργό.
2: Προσπάθησε να ξεκινήσει μια κουβέντα, απλά έχει πάρα πολύ θόρυβο μέσα και τα μικρόφωνα δεν μπορεί να πιάσει καλά την ερώτηση.
0: Είναι ένα ολοκληρωμένο ρομπότ, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή μπορεί να βγει στην αγορά και να το έχει δίπλα το οποίο το έχει
2: αγορά,
0: ανάγκη?
2: Δεν το φτιάξαμε εμείς αυτό το ρομπότ. Αυτό είναι η προμήθεια από εταιρεία. Δεν το κατασκευάσαμε εμείς το ρομπότ. Εμείς το προγραμματίζουμε. Δεν είναι κατασκευασμένο για άτομα με αναπηρία. Το προγραμματίζουμε για να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρία.
1: Για εμπορικούς σκοπούς, πωλείται δηλαδή, μπορεί να το αγοράσει κάποιος?
2: Όχι, δεν είναι δικό μας το ρομπότ. Αυτό που διευθυνίζω είναι το ρομπότ αυτό κυκλοφορεί παγκοσμίως, μπορεί να το αγοράσει ο καθένας.
1: Η τιμή, κόστος.
2: Εμείς το προσαρμόζουμε, το πήραμε το ρομπότ για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε.
1: Ωραία.
2: Για να μπορέσει να υποστηρίξει άτομα με αναπηρία, κυρίως με οπτική αναπηρία.
1: Ωραία, δηλαδή, το κόστος ποιο είναι για το ρομπότ αυτό?
2: Περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 60.000.
1: 60.000 ευρώ.
0: Δεν είναι και λίγα. Για ιδιώτη δεν είναι πολλά, αλλά για κάποια υπηρεσία είναι καλά, νομίζω.
1: Ο προγραμματισμός από τους...
2: Εμείς προσπαθούμε να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε καταρχάς αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει ως συνοδός. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να συνοδεύσει ένα άτομο με οπτική αναπηρία μέσα στο πανεπιστήμιο, να του κάνει περιήγηση στους χώρους, να περιγράφει τι βλέπει, γιατί μπορεί να δει.
1: Για να πάμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ σε λίγο, ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτή η πρόταση να ιδρυθεί πολιτιστική ακαδημία υπό την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Μακεδονία, τι ακριβώς είναι, κύριε
0: Πριτάνη? Που είναι και δική σας πρόταση, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Είναι δική σας πρόταση.
2: Να απάντησα και ρωτήθηκα τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, να έχει κάποιο impact στην περιοχή.
1: Ωραία.
2: Όσον αφορά και η πρόταση αφορά την, εγώ αυτό που πρότεινα είναι μια ακαδημία πολιτιστικής διπλωματίας για την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι συναφή και με το αντικείμενο του
2: Πανεπιστημίου. Σε αυτό με βάση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούμε να τρέξουμε. Προφανώς δεν θα έχει εταίρο μόνο το Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα έχει εταίρους και από τις υπόλοιπες χώρες.
0: Έχετε και βαλκανικών σπουδών, έχετε και μουσικών, οπότε είναι συναφή.
1: Και για να το συνδέσουμε με το επόμενό μας θέμα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι θα πάμε στην συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έχει καθιερώσει ένα βραβείο που δίνονται υποτροφία σε 2-3 δικούς σας φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Από ένα βραβείο που έχει πάρει για να στηρίξει και τις λειτουργίες και τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους κλπ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε.
2: Να είστε καλά.
1: Και να ελπίσουμε πάντα τέτοια, δηλαδή, έτσι, καινοτόμα και πρωτοβουλιακά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την καλή μας συνάδελφο, τη Μαρία Τσακίρη, η οποία εκπροσώπησε τον 102 FM και την R3 στη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξου Τσίπρα. Μαρία, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω να ακούτε καλά. Γιατί
2: πάρα πολύ καλά, Μαρία.
1: Είμαι τώρα λίγο έξω, επειδή είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου και κάνω το εκεί μέσω κάτω χώρο της έκθεσης.
0: Ωραία.
1: Μάλλον για τις συναυλίες, οπότε θα ακούτε λίγη μουσική από πίσω.
0: Σ' ακούμε μια χαρά. Συνέχισε. Ναι, ναι. Ναι.
1: Παραδοσιακά, την πρώτη ερώτηση ο Πρωθυπουργός την έδωσε στην R3 και στη συνάδελφο την Γεωργία Τηλοτσοπούλου, η οποία τον ρώτησε για το οικονομικό πρόγραμμα και την κριτική που έχει δεχθεί για σύγκληση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και για το θέμα του κύριου Σιακαντάρη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ήταν η πιο αριστερή και δομημένη ομιλία που έχει πει ποτέ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει σημασία να πάει μπροστά η χώρα, όπως είπε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Υπάρχει όραμα σε βάθος δεκαετίας. Αριστερή προοπτική είναι να γίνεται καλύτερη, κοινωνικότερη και δικαιότερη διανομή. Δεν υποτιμά τις παροχές που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από ό,τι είπε, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα άλλο να πει, αναρωτήθηκε. Βασικός στόχος είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι. Η χώρα αποκλίνει, να απευθύνουμε με ένα όραμα με σαφές κοινωνικό πρόσημο, πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για όλα, Αλέξανδρε και Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θέλετε να πιάσουμε. Καταρχάς για την κοστολόγηση του προγράμματος, είπε ότι αυτό που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία ήταν ένας σουρεαλιστικός πίνακας ζωγραφικής. Αναφέρθηκε σε συνθήκες τοξικότητας. Κατανοήμαμε, λέει, μέρος του ορίζοντα με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση με την διεύρυνση εσόδων. Όλα τα άλλα είναι αντικείμενο φαντασίας, όπως είπε.
0: Ωραία. Μαρία, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον κύριο Σιακαντάρη και αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μετεκλογικά το ενδεχόμενο συνεργασίας της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία, ρωτήθηκε.
1: Δεν ρωτήθηκε.
0: Και τι είπε.
1: Αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι ο κύριος Σιακαντάρης δεν είναι μέλος της Ελλάς. Είναι ένας διανοούμενος που συνέβαλε τα μέγιστα.
0: Συνέβαλε τα μέγιστα, ωραία.
1: Δεν είναι στέλεχος του κόμματος. Με δική του, λέει, και δική μου επιλογή. Δηλαδή θέλει ο ίδιος να εκφράζει ελεύθερα τις προσωπικές του απόψεις. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της ακροδεξιάς που είπε ο κύριος Σιακαντάρης, γιατί η αφορμή δόθηκε με την άνοδο της ακροδεξιάς. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν πρέπει να δίνουμε την αίσθηση στον πολίτη ότι όλοι είναι το ίδιο. Πρέπει να υπάρχουν, λέει, δύο διακριτοί πόλοι.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
1: Αυτό επίσης έχει δώσει πάρα πολλούς τίτλους, έχω να σου πω, Αλέξανδρε.
0: Για πες.
1: Μίλησε, για παράδειγμα, για τις υποκλοπές. Και είπε, εξέφρασε τη συμπαράσταση και ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Όπως είχε πει ο κ. Δημητριάδης. Και καλά ξεπερδέματα στο αφεντικό.
0: Για τη Θεσσαλονίκη είπε τίποτα.
1: Βεβαίως, έχει ερωτηθεί και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Για πες, Μαρία.
1: Για το μετρό, ειδικά. Πριν από λίγο έγινε αυτή η ερώτηση, μάλιστα προς το τελείωμα. Είπε ότι παρέδωσε το 80% του έργου ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 30% που το παρέλαβε, το πήγε στο 80%.
0: Ναι.
1: Το 2019 είχαν ολοκληρωθεί οι σταθμοί, έμενε ένα 20% που είχε σχεδιάσει να παραδώσει μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς να μεταφερθούν τα αρχεία της Βενιζέλου. Και ο Πρωθυπουργός παρέδωσε, μάλλον η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση παρέδωσε το έργο μέσα στην επόμενη τετραετία. Και επειδή ερωτήθηκε και για τους μουσαμάδες, είπε ότι την επομένη του δυστυχήματος ο Δεμπόν, ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει εγγένεια μια τηλεδιοίκηση για τα τρένα που δεν υπήρχε. Εγώ με την ασφάλεια δεν έπαιξα, τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Ναι, καλά. Η ιστορία με τους μουσαμάδες, θα μου επιτρέψετε, ότι ήταν μια ξερή του Χρήστου του Σπίρτζη, η οποία ήταν ανώφελη. Μην τη χαρακτηρίζω, το αλφα στερητικό θα είχε μπροστά. Δεν είχε κανένα νόημα. Κανένα νόημα.
1: Εν πάση περιπτώσει, απάντησε και σε αυτό. Είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπει, σε ό,τι αφορά το θέμα με το Ισραήλ.
0: Α, για πες, για πες.
1: Ερωτήθηκε για το Ισραήλ, είπε ότι επειδή ακριβώς αυτός είχε ξεκινήσει μια συνεργασία με τη χώρα και είπε ότι όταν το είχε κάνει αυτό δεν ήταν ένα γενοκτονικό κράτος. Ναι. Ασφαλώς, όπως είπε, αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες συμμαχίες, όχι μόνο με το Ισραήλ αλλά και με άλλες χώρες, στο πλαίσιο τριμερών συνεργασιών, όπως και με την Κύπρο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο, και όταν ειδικά ερωτήθηκε αν θα ενεργοποιούσε ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, είπε ότι η Ελλάδα σέβεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο είναι σε ισχύ αυτό το ένταλμα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Όχι δηλαδή από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα,
1: ενεργοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτόματα.
0: Έτσι. Γιατί αν υπάρχει σεβασμός και υπάρχει Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Αλλιώς
0: δεν έχει νόημα.
1: Απάντησε, με αφορμή αυτό απάντησε και για τα ελληνοτουρκικά δηλαδή.
0: Για
1: ότι αν δεν πάψουμε να σεβόμαστε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου,
0: έτσι,
1: δηλαδή εξαιρεθεί το Ισραήλ από αυτό το ζήτημα, τότε αυτό θα στραφεί εναντίον μας, γιατί ακριβώς σε αυτό πατάμε για να πατάμε και στην Τουρκία κάθε φορά.
0: Okay. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ή το παίρνεις όλο ή δεν το παίρνεις καθόλου και λειτουργείς όπως η Τουρκία, η οποία πουλάει τρέλα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η όλη διαδικασία. Μαρία Τσακίρη, πληρέστατο το ρεπορτάζ. Καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει.
1: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι συνεχίζεται, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου στις 5.
0: Το πήρε τρίωρο, τετράωρο, θα το κάνει μέχρι το βράδυ.
2: Θα πω ότι ξεπέρασε τη συνέντευξη του Παπανδρέου.
0: Δεν λες, Μαρία Τσακίρη, να περάσει από τον 102 από εδώ, να το φιλοξενήσουμε.
1: Λοιπόν, θα το μεταφέρω.
0: Σε παρακαλώ, μετέφερε. Ελένη Ιατρού, Δημήτρη Δόζη, είμαστε πανέτοιμοι. Να του κάνουμε ένα debate.
1: Η επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης θα γίνει αύριο του κυρίου Κίτρα,
0: γιατί τώρα
1: έχει περάσει και η ώρα.
0: Μισό λεπτό. Μαρία, ένα τελευταίο υστερόγραφο.
1: Ναι.
0: Ερωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας, επειδή το είχε κάνει αυτό το 23, θα προτείνει debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμη όχι.
0: Ακόμη όχι.
1: Σε αυτό ακόμη δεν μπορεί να απαντάει αυτή την ώρα σε αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια, είπε ότι ακόμα τέλος πάντων δεν τα έχουμε οριστικοποιήσει. Ρωτήθηκε για παλιούς συντρόφους, βουλευτές που παραιτήθηκαν ή μένουν ανεκτάριστοι.
0: Τα φθαρμένα υλικά. Τα φθαρμένα υλικά.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε όλες και σε όλους.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά δεν θα δεχτούμε μέλη που είναι βουλευτές με άλλα κόμματα. Κάνουμε μια προσπάθεια, ξεκινάμε με φιλοδοξία. Θα αποφασίσουμε τα ψηφοδέλτια όταν έρθει η ώρα.
0: Μάλιστα. Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Λέγε,
1: Ελένη. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.
2: Καλή συνέχεια, Μαρία.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι
2: εγώ, όση ώρα μιλάτε και σας παρακολουθώ.

0: Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος, υπέστη ανακοπή, τηλεφώνησαν στο ΕΚΑΒ ενημερώνοντας για το περιστατικό και την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη κλινική δηλώνει ότι εξειδικεύεται στην ιατρική επιστήμη και στις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής. Τώρα τι σημαίνει αυτό, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα δει στο μικροσκόπιο των αρχών.
1: Επίσης ότι έχει υπάρξει ανακοίνωση από το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό διάβασες τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανακοίνωση.
0: Η ανακοίνωση, όχι, δεν διάβασα την ανακοίνωση. Ναι, το νοσοκομείο εξέδωσε επίσημη
1: ανακοίνωση για το θάνατο του κύριου Μαρινά, δίνοντας τις ακριβείς ώρες της διακομιδής του.
0: Αυτά που μας είπε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ.
1: Ναι, ναι, μας τα είπε όλα.
0: Δεν είναι κοντά μας, είναι κοντά μας όμως τα τραγούδια του.
1: Έτσι.
0: Που θα συνεχίσουμε να τα
1: τραγουδάμε. Κρίμα.
0: Εγώ θα πω, επειδή διάφορες επεμβάσεις, θετικής ή οτιδήποτε τέτοιο κάνουν πάρα πολλοί κόσμος, να προσέχουμε που πηγαίνουμε, να τσεκάρουμε ότι είναι πιστοποιημένοι, εξειδικευμένοι. Μην πηγαίνουμε τυχαία οπουδήποτε, μπορεί να μην ισχύει κάτι από αυτό, να ήξερε που πηγαίνει. Είναι μια αφορμή όμως για να το ψάξουμε εμείς καλύτερα, να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια.
1: Και το γνώρισα καλύτερα και όπως και πολλοί εκατομμύρια Έλληνες από την μουσική εκπομπή. Με άλλους τρεις συναδέλφους του που αξιολογούσε νέους καλλιτέχνες, τραγουδούσε μαζί τους, τους έδινε βήμα.
0: Εξαιρετικά εφήσε,
1: τους έδινε βήμα, τους έδινε εθάρρυνση να βγουν μπροστά, να γίνουν και αυτοί και θα κάνουν μαζί συναυλία κλπ. Και ήταν μια πολύ όμορφη, έτσι, ανθρώπινη παρουσία.
0: Θα μας λείψει, αλλά ναι. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης,
1: μόλις 54 ετών. Μόλις.
0: Λοιπόν, απόψε. Απόψε νομίζω έχουμε την Ελεονόρα, μισό λεπτάκι λίγο.
1: Ποια είναι η Ελεονόρα?
0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, να μην δούμε.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τι συναυλίες θα έχουμε απόψε?
1: Πες Ζουγανέλη, Ελεονόρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι,
1: το τελευταίο
0: θα στο έχω για έκπληξη και στους ακροατές μας.
1: Για αύριο.
0: Τι θέλεις τώρα να τα πούμε όλα, δεν πειράζει.
1: Όχι,
0: κατανόηση
1: κοίταξε,
0: μεγάλη έχει.
1: Μισό λεπτό. Το τελευταίο θέμα είναι με φαγητό. Ακούτε, κυρία Ντούζη.
0: Τώρα, μην μαρτυράς, γιατί είσαι μαρτυριάρης.
1: Λοιπόν,
0: δεν θέλω
1: όχι, λέω με φαγητό, δεν είπα κάτι.
0: Λοιπόν, Τετάρτη δεν έχουμε σήμερα. Λοιπόν, 9 δεν έχει ο μήνας.
1: Θα του πει να μην πει για το φαγητό, να μας φέρει φαγητό να του πει.
0: Και σου έχω εκπληξή, θα πάθεις η Ελώρια και μετά θα σε πάρω λαμπρατσέτα. Θα σε πάω να φάμε.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Και ας κάνω διατροφή.
1: Εδώ, όπως είπαμε, ο κοιμάς κόπτεται παρουσία
0: τι
1: του πελάτου.
0: Τι θες να πεις, να μας το φέρει εδώ.
1: Γιατί να μας το φέρει εδώ.
0: Γίνεται, έχει εξοπλισμό εκεί. Πρέπει να πάμε. Θα στηθούμε βέβαια λίγο στην ουρά. Μπορεί
1: δηλαδή,
0: να παρακάμψουμε
1: delivery
0: λίγο
1: δεν
0: να έχουμε μέσω.
1: Όχι. Delivery δεν κάνει.
0: Όχι. Εκτός αν θες να πάμε στα δύο καταστήματα που έχει.
1: Δεν
0: εδώ θέλω
1: να πω σε κανένα κατάστημα. Άμα θέλει
0: σου
1: εδώ
0: είναι. Σου δίνω εναλλακτικές και τις απορρίπτεις.
1: Όχι. Είναι καλεσμένος μας.
0: Και όταν επισκέπτεσαι,
1: Ελένη Ιατρού, έναν που σε έχει καλέσει. Δεν πας με άδεια χέρια. Έρχεσαι και φέρνεις και το κάτι
0: το
1: σου.
0: Το πεσχέσι σου.
1: Μα έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Αλέξανδρε,
1: Κακαρίκο, έχω δικαίωμα.
0: Τελειώνοντας από εδώ, θα σας
1: μαζί.
0: Πάρω όλα τα γόρια
1: Κοσμόγλου,
0: μου μαζί.
1: Κοσμόγλου, η αυτή ο εξοχότης.
0: Ακούστε λίγο, να δείτε η ώρα είναι 8. Στις 9.30 έχουμε Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη.
1: Ναι.
0: Αύριο Πέμπτη για να κάνετε πρόγραμμα έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Το WCA,
0: Παρασκευή Ακύλας και Κυριακή Κυρί. Ρία Ελληνίδου. Κάντε το πρόγραμμά σας, δεν θα μου λέτε όχι. Φαγητό και μετά χορό και τραγούδι.
1: Εγώ δεν ξέρω, είχες ένα θέμα εδώ. Δεν λέω το όνομα του ανθρώπου, δεν τον εκθέτω. Λέει Ιαπωνέζικο φαγητό. Λοιπόν, θα τον φέρεις εδώ. Λοιπόν, ας φέρει και κάτι τίζα. Εδώ έχει τόσο κόσμο που εργάζεται, δουλεύει.
0: Κινηδρώτα για την ενημέρωση του κόσμου. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας 6 με 8 στον 102 FM. Τα λέμε και αύριο, ραντεβού στις 6.
1: Λοιπόν, η αυτού εξοχώτης, η αρχόντισσα Ελένη Ιατρού, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ, όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθήσατε σήμερα, 6 με 8, ήταν δική της έμπνευση,
0: ήταν
1: δική της
0: μας,
1: συγκρότηση, δική της, λέω, συγκρότηση, δική της δομή, δική της έμπνευση, γιατί είπε και ο αρχηγός, ο Δημήτρης Οντόζης και λέει να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Αφήστε τα βαριά πολιτικά. Α, να πούμε επίσης ότι αύριο 6 ώρα θα είναι εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Βεβαίως, να το πούμε το προανάγγελμα.
1: Ναι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι εδώ αύριο στις 6 το απόγευμα. Στις 12 θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Να ευχαριστήσουμε προσπαθούμε... τους τεχνικούς μας, Νίκο Κακαρίκο.
1: Νίκος Κακαρίκος, είπαμε αυτό εξωγό του κ. Κοσμόγλου. Αυτό έτσι προσφωνείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι. Σταμάτα, αρκεσί, όχι και όχι.
0: Και να κλείσουμε με ένα τραγουδί και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη, το δικό μας αντίο. Ραντεβού πάλι αύριο στις 6.
1: Ναι, πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κηρύσσοντας σήμερα στο Παρίσι την έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης για το διάστημα, ξεκίνησε την παρέμβασή του, καλώντας πρώτο στο βήμα μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ήταν παρόντες τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Ανδριανό Γολέμη. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα, όπως είπε, διαθέτουμε 18 δορυφόρου σε τροχιά. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος. Σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο διάστημα στο πλαίσιο της αποστολής της ΒΑΣΤ. Την ανάγκη για περισσότερη τυποποίηση, μεγαλύτερη υπεραξία, αποτελεσματικότερη προστασία στις διεθνείς αγορές και απόλυτη αξιοπιστία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας των ελληνικών προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 προϊόντα POP και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και την διεθνή προβολή τους. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εκτός συνόρων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, στοχεύοντας εταιρείες και δίκτυα που, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνη σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά και ευαίσθητη αεροπορική τεχνολογία. Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται 36 πρόσωπα και εταιρείες, μεταξύ των οποίων 3 οργανισμοί από την Τουρκία, καθώς και επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε έναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορά του. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, φτάνοντας στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού είχε αγγίξει τα 80,9 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2023. Επιστροφή στα δικά μας, σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η 21 ετών κοπέλα, μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΑΣΤ σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με το ένα από τα λεωφορεία να καταλήγει σε στάση όπου βρίσκονταν οι τραυματίες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μία 62χρονη, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη γυναίκα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία. Το εργατικό δυστύχημα συνέβη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο χωριό Πιώτα. Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ τα αίτια και ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οι αρχές στη Μόσχα επέβαλαν καραντίνα σήμερα, καθώς βοηθοί σε πολλές πόλεις και χωριά σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων γύρω από την πρωτεύουσα ασθένησαν με οζόδη δερματίτιδα των βοηθών. Πρόκειται για μια υιογενής λίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από έντομα και προσβάλλει τα βοηθή. Προκαλεί πυρετό και πόδινα εξογκώματα στο δέρμα, εξασθενεί τα ζώα και μειώνει την παραγωγή γάλακτος. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείτε η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Με αυτές τις δύο παραγράφους η διοίκηση του νοσοκομείου Ελπής ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες το θάνατο ενός από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές των τελευταίων ετών, του Γιώργου Μαζωνάκη, και λέω γιατί εδώ και λίγη ώρα έχει πλημμυρίσει όλο το διαδίκτυο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη με τους χρήστες σε social media να τον αποχαιρετούν. Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το fade out της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, τα κεφάλια μέσα, επιστρέψαμε, θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10 εδώ στον 102 μετά από την διωρή εκπομπή μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ατρού. Βαγγέλης Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής, μείνετε μαζί μας.

Να υπενθυμίσουμε σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε διακοπή στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα κατευθύνουν τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη, καθώς θα υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες για το flyover. Και να σας πούμε ότι σας περιμένουμε στην παρέα μας στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, η οποία μας στέλνει την καλησπέρα της και μας καλωσορίζει στις επάλξεις, αλλά και στη Στέλλα, η οποία έχει φθινοπορεινή διάθεση με καλοκαιρινές θερμοκρασίες βέβαια, και εύχεται καλή σχολική χρονιά στους μαθητές και στις μαθήτριες. Μην ξεχνάτε, Σεπτέμβριος, τα κεφάλια μέσα, πώς λένε, καλό από καλό καιρό, η κόντρα χειμωνάκηδες με καλοκαιράκηδες, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, έχουμε ΔΕΘ και σχολεία, οπότε αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλια μέσα, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, όπως αλλιώς θέλετε πέστε το, έτσι κι αλλιώς ο θυμόσοφος ελληνικός λαός έχει χίλιες και μία παροιμίες προκειμένου να αποτυπώσει αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ξανά επιστροφή στη ρουτίνα του φθινοπόρου και του χειμώνα.

0: Είχαμε ένα ατύχημα, όπως μάθατε νωρίτερα σήμερα το πρωί, το μεσημέρι το ατύχημα, το οποίο μας τρόμαξε. Δεν είναι και συνηθισμένο να έχουμε σύγκρουση δύο λεωφορείων σε στάση, παρασέροντας μάλιστα και δύο από τους επιβάτες που βρίσκονταν εκεί. Πάμε Τίμο Φακαλή, που από την πρώτη στιγμή έφτασε στο σημείο εκεί στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Τίμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε εδώ στην Νεάπολη, όπου πραγματικά εδώ η περιοχή είναι σοκαρισμένη. Βρισκόμαστε στο σημείο Καν-Καν, στο παλιό νυχτερινό κέντρο, για τους παλαιότερους τα παλιά Δειλινά. Εδώ ο δρόμος της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου χωρίζει δύο δήμους. Το Δήμο Παύλου Μελά και το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, 12:55 για την ακρίβεια, όταν σταμάτησε το 57 το λεωφορείο για να αποβιβάσει και να επιβάσει κόσμο στη στάση εκεί Καν-Καν, και ακριβώς πίσω ερχόταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το 28, αυτό που εξυπηρετεί το κομμάτι Νεάπολης Σικιώνου μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πίσω λεωφορείο ο οδηγός για κάποιο αδιευθύνωστο μέχρι στιγμής λόγο δεν κατάφερε να το κινητοποιήσει, έχασε τον έλεγχο του αστικού, το οποίο σφήνωσε ανάμεσα στην στάση του λεωφορείου και στο προπορευόμενο αστικό, με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο επιβάτες που περίμεναν για να επιβιβαστούν στο αστικό και άλλους δύο οι οποίοι ήταν πάνω στο αστικό και από τη σύγκρουση έπεσαν κάτω. Τώρα είναι σε κρίσιμη κατάσταση η 21χρονη, 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο. Η 21χρονη είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το χειρουργείο. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ένα της πόδι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά. Οι υπόλοιποι τρεις επιβάτες είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους. Μάλιστα, οι δύο έχουν πάρει και εξιτήριο και είναι και μια 62χρονη η οποία έχει κάποιες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αλλά είναι καλά στην υγεία της. Εδώ το δύσκολο σημείο είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα, και να πούμε ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Είναι μια κατάσταση 12 ετών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που δεν έχουν καταφέρει οι δύο δήμοι να φτιάξουν πεζοδρόμιο σε μια ακτίνα 800 μέτρων από τη στάση Καν-Καν μέχρι τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων. Ουσιαστικά οι δύο στάσεις είναι πάνω στους δύο δρόμους, γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Πριν λίγο ήρθε εδώ και ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, και αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για τη δημιουργία των πεζοδρομίων και αναμένεται η χρηματοδότηση. Πάντως, στο συγκεκριμένο σημείο είχαμε και τροχαίο δυστύχημα πριν 4 χρόνια, όταν μια κοπέλα έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να διασχίσει το δρόμο. Δεν υπάρχει διάβαση στο σημείο. Είναι ένα δύσκολο σημείο και ουσιαστικά τρόμαξε εδώ όλη η περιοχή της Νεάπολης. Βέβαια, έχουν μάθει και από το παρελθόν ότι έχουν ξαναγίνει εδώ τόσο ατυχήματα όσο και δυστυχήματα στο σημείο, και επιμένουν ότι πρέπει κάτι να γίνει.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας τις εικόνες, χωρίς να είμαι εκεί, τρόμαξα, και είναι ευτύχημα που είχαμε μόνο τραυματίες. Αυτό έχω να πω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Ανδριανός Γολέμης, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μας είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, τόνισε. Αναφορές για έκρηξη κοντά στο λιμάνι Τζάνκ στο Ιράκ. Τρεις τουρκικές εταιρείες στο νέο κύμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι στα ύψη και οι τιμές φυσικού αερίου. Εξιτήριο για δύο από τις τέσσερις τραυματίες μετά την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στη Θεσσαλονίκη με σοβαρά τραύματα 21 ετών τραυματίας. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Έρευνες της ασφάλειας Αττικής στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λίγο μετά τις 8 αστυνομικοί έφτασαν και στο σπίτι του όπου διεξάγουν έρευνες. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκη σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με αστική συγκοινωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ακούσατε πριν από λίγο από την Ειρήνη Γκέλη για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Και ακούσατε τι είπε. Αυτό που δεν ακούσατε είναι η αφιέρωση που έκανε στον Πρωθυπουργό. Κάτι το οποίο ξεκίνησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν στην ομιλία του το προηγούμενο Σάββατο χρησιμοποίησε ένα στίχο του Κώστα Φασουλά από τα δίδυμα Φεγγάρια που τραγούδησαν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελίδου, και ανέφερε όσον αφορά την αντιπολίτευση γενικώς ότι τον απασχολούν οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις της. Μου θυμίζουν μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού που γράφτηκε για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι στους λαοπλάνους. Ο στίχος λοιπόν είναι από το τραγούδι αυτό και λέει «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκε να σχολιάσει την αποστροφή αυτή της ομιλίας του Πρωθυπουργού και απάντησε και αυτός με μια αφιέρωση. Είπε λοιπόν, μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι που λέει «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια». Το τραγούδισε η Γλυκερία σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μητσάκη. Και επειδή τις επόμενες ημέρες και ιδίως αύριο θα δούμε εντός εισαγωγικών μάχη των πολιτικών αρχηγών στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα σας πούμε σε λίγο ποιοι και πώς θα επισκεφτούν τι, ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτή η αφιέρωση μεταμουσικής.

Και όπως σας είπαμε, πάμε να δούμε ποιοι θα βρίσκονται από πολιτικούς αρχηγούς αύριο στην Θεσσαλονίκη. Όσοι κυκλοφορείτε, έχετε πολλές πιθανότητες να τους δείτε, και όχι μόνο μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί αν κυκλοφορήσετε εκεί, είναι 100% βέβαιο ότι όλο και κάποιον θα πετύχετε. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου, αύριο στις 4 το απόγευμα, με το που θα ανοίξει η Διεθνής Έκθεση και τα περίπτερά της, θα ξεναγηθεί στους χώρους της έκθεσης και θα είναι ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς που θα βρίσκονται εδώ. Στις 7.30 το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νωρίτερα αναμένεται να επισκεφθεί και αυτός, λίγο πριν την ομιλία του, τους χώρους και τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 6, πάνω κάτω την ίδια ώρα δηλαδή, θα κάνει βόλτα στα περίπτερα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά της σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 5.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί την επόμενη τις 11 το πρωί στους χώρους της έκθεσης. Βόλτα στα περίπτερα θα κάνει και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στις 6. Στις 6 θα έχει πολύ κόσμο στην έκθεση, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος νωρίτερα το πρωί στις 11 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου θα είναι εδώ, αλλά όχι από αύριο στους χώρους της ΔΕΘ, αλλά από μεθαύριο. Αύριο λοιπόν θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης στις 7.30 το απόγευμα. Όπως καταλαβαίνετε, ΔΕΘ είναι αυτή. Έρχονται όλοι οι αρχηγοί εδώ. Κυριακή τελευταία μέρα με πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ από την Παρασκευή.

για να πάμε στο τροχαίο που έγινε νωρίτερα το μεσημέρι με τα δύο λεωφορεία. Υπάρχει ενημέρωση ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η 21 ετών τραυματίας, αυτή που είναι πιο βαριά από όλους. Κράτησε 3,5 ώρες το χειρουργείο, βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική. Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, εξιτήριο πήραν νωρίτερα, μια 50χρονη και μια 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματίες και οι δύο αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς. Αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Δεν θα έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90 στον αριθμό, αν και η Διεθνής Έκθεση μετρά

βρίσκονται στη σκηνή για να σας διασκεδάσουν. Και πάντως εκείνο που κλέβει την παράσταση, ακόμα και στο ιαπωνικό περίπτερο, είναι το φαγητό. Ναι, πολλοί είναι αυτοί που πηγαίνουν εκεί για να δοκιμάσουν από την Ιαπωνία διάφορες γεύσεις. Υπάρχει καθημερινά ουρά από κόσμο που θέλει να γευτεί ασιατικές γεύσεις και υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Λοιπόν, εγώ θα τα πω, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Σάντο, σούσι ξέρω, εντάξει, οκ. Okay. Είναι το street food της ιαπωνικής έμπνευσης. Μότσι, που φέρνουν, λέει, τους επισκέπτες πιο κοντά με το ασιατικό γαστρονομικό σύμπαν. Την ίδια στιγμή, στα περίπτερα 2, 3, 4 και 5, υπάρχει θεματική ενότητα γεύσης από Ελλάδα που αναδεικνύει το γαστρονομικό πρώτο της Ελλάδας, ενώ παρουσιάζεται και μια ευρεία γκάμα τροφίμων και ποτών, συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μπαζάρ. Υπάρχουν και ελληνικά εστιατόρια που δραστηριοποιούνται φτιάχνοντας ιαπωνικές γεύσεις. Είχαμε σερβίρισμα udon noodles με λαχανικά από Ελλάδα, παρασκευασμένα όπως στην Ιαπωνία. Επίσης φουτομάκι, δεν ξέρω τι είναι, με ρωτάτε, αλλά είναι μια με μαριναδα τσίπουρο, και τεμπούρα μάκι με κουμκουάτ. Δεν ξέρω πόσες από εσάς αυτές είναι άγνωστες λέξεις. Η μαρινάδα και το τσίπουρο τα ξέρουμε. Η ιαπωνική κουζίνα όμως εμένα προσωπικά μου είναι άγνωστη. Επίσης έχουμε γλυκά made in Japan, ή μάλλον ελληνικά, αλλά με την τεχνογνωσία της Ιαπωνίας. Γνωστό ιστορικό ζαχαροπλαστείο λοιπόν λάνσαρε το νέο γλύκισμα Μαρεγκόν, μια ειδική εμπνευσμένη συλλογή από την τιμούμενη χώρα. Μαρεγκόν χοχίτα, μαρεγκόν μάτσα και μαρεγκόν γιούζου. Να πάτε να τα δοκιμάσετε. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια είναι μια πραγματική γιορτή για την πόλη. Δεν έχει καμία σχέση με πριν από λίγο χρόνια, όταν είχε λίγο ο θεσμός πέσει. Τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί και γίνεται πραγματικά χαμός. Είναι απόλαυση να κάνεις βόλτες μέσα στους χώρους της.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στις νότιες περιοχές της πόλης Τζάνσκ του Ιράν, η οποία προήλθε από τη θάλασσα. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή ή την αιτία της έκρηξης. Το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας παρέπεμψε για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, επειδή δεν τήρησε τις υποσχέσεις του σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μια ενέργεια που έχει ως στόχο να αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη, όπως ανέφεραν διπλωμάτες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, στοχεύοντας εταιρείες και δίκτυα που σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Οικονομικών διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά και ευαίσθητη αεροπορική τεχνολογία. Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται 36 πρόσωπα και εταιρείες, μεταξύ των οποίων 3 οργανισμοί από την Τουρκία, καθώς και επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Στη Ρωσία, βιομηχανική εγκατάσταση πήρε φωτιά στο Νόβι Ορέιγκον, μια πόλη παραγωγής φυσικού αερίου στη Βόρεια Ρωσία, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Το πιο σημαντικό, όπως είπε, είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Η έκταση και η φύση των ζημιών βρίσκονται υπό εκτίμηση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με μη εμπαδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στην πόλη Σούμι. Στα δικά μας, σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία ύστερα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μία 62χρονη γυναίκα, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τη διερεύνηση των συνθήκων του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός της κλινικής, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο Ελπίς, βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία της ασφάλειας και καταθέτει. Νωρίτερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών εισέβαλαν στο ιατρείο, στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπίς, ενώ έρευνες διεξάγουν και στο σπίτι του. Πρόσκληση προς τους ΦΟΣΤΣΑ της χώρας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης έργων για επεκτάσεις Χιτά εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ανάγκες υγειονομικής ταφής αποβλήτων μέχρι το 2030, σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία. Κατά την περσινή σχολική χρονιά, οι δικαιούχοι μαθητές που έλαβαν και αξιοποίησαν δωρεάν προπληρωμένες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάρτες απεριορίστων διαδρομών ξεπέρασαν τους 3.000 και φέτος υπάρχει πρόβλεψη για την έκδοση περισσότερων από 4.000 καρτών. Κλειστή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 102, δεύτερη ώρα του Fade Out. Βαγγέλης Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Ευτυχία που λέει επιτέλους επιστρέψατε, άντε με το καλό. Και στην Ιωάννα, καλή αρχή και πάλι, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Φυσικά, αφού είπαμε για τα της ΔΕΘ, τους πολιτικούς αρχηγούς, το τροχαίο που έγινε σήμερα το μεσημέρι, θα πάμε σε Αντώνη Ρέμο και κυρίως στις αντιδράσεις που προκάλεσε αυτός ο εγκυβωτισμός, θα μπορούσα να πω, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη σκηνή στην οποία θα εμφανιστεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης στην συναυλία που θα δώσει το Σάββατο για τα 30 χρόνια καριέρας. Και ήδη πολλοί ετοιμάζονται να εκδράμουν στη Θεσσαλονίκη για να τον παρακολουθήσουν και ωστόσο αυτή η εντός εισαγωγικών τοποθέτηση της σκηνής μπροστά μέσα, βάζοντας μέσα και το άγαλμα του Μακεδόνα Στρατιλάτη, ξεσήκωσε διαμαρτυρίες, το διαδίκτυο έχει βουήξει. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης χθες έδωσε εξηγήσεις λέγοντας ότι τα σχέδια από χάρτου ήταν εις γνώσιν όλων, οπότε πήραμε βάση αυτού άδεια, ίσως βλέποντάς το κάποιοι κανονικά να τρόμαξαν λίγο, αλλά αυτό θα είναι. Και μάλιστα υποσχέθηκε πως θα προσπαθήσει να προβάλλει το άγαλμα με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει πριν από λίγο και μια ανακοίνωση δικηγορικού γραφείου, το οποίο λειτουργεί κατ' εντολή και λογαριασμό της οικογένειας του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλο Αλεξάνδρου, και γράφει στην ανακοίνωση: εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας για τη χρησιμοποίηση του έργου αυτού με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, διότι μεταξύ άλλων το έργο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό και ως αναπόσπαστο τμήμα για τη διεξαγωγή της συναυλίας αυτής. Επηρεάζεται με τον τρόπο αυτό η θέαση του έργου, επειδή αποκρύπτονται τμήματά του και αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή της καλλιτεχνικής του σύνθεσης. Δηλώνουμε ότι έχουμε ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες και επιφυλασσόμεθα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας. Οπότε, όπως φαίνεται, θα έχουμε νέο κύκλο αντιδράσεων. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, γίνονται πρόβες και όλα είναι έτοιμα. Εκτός από τον Αντώνη Ρέμο, θα ανέβουν και άλλοι καλλιτέχνες στη σκηνή για να είναι δίπλα του σε αυτή τη γιορτή για τα 30 χρόνια. Μεταξύ των καλλιτεχνών, γιατί καλλιτέχνης ήταν, έστω και του ποδοσφαίρου, θα είναι και ο Ροναλντίνιο, ο οποίος, όπως είπε ο Αντώνης Ρέμος, θα παίξει μαζί του από κρουστά μέχρι και μπάλα.

Καλησπέρα στο Ντάνο που λέει καλώς ήρθατε, ελπίζουμε να περάσατε ωραία. Ωραία περάσαμε, αλλά επιστρέψαμε. Όπως λέγανε και στο στρατό, η άδεια δεν είναι απόλυση. Έτσι λέγαμε. Οπότε βέβαια η απόλυση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλή από τη δουλειά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο άδεια και να πάρεις, όταν επιστρέφεις πάντα λες ότι είναι λίγο. Καλησπέρα και στην Ατάσα που λέει το ότι επιστρέψαμε είναι καλό, αναρωτιέται, για να απαντήσει η ίδια. Εγώ δεν ήθελα πάντως, εγώ πιο πολύ Νατάσα δεν ήθελα. 693-0078-228, Viber 693-0078-228, έλατε στην παρέα μας, στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ για να το πούμε. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από τις πρώτες πληροφορίες γράφει, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αιτία του θανάτου θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ξεκίνησε ήδη. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Υγείας καλεί τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζει δε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του καλλιτέχνη. Όπως καταλαβαίνετε θα έχουμε εξελίξεις επ' αυτού. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι στην ιδιοκτήτηση της κλινικής ο γιατρός έχει προσαχθεί, ο γιατρός που διατηρεί το ιατρείο, και καταθέτει από την ασφάλεια, οπότε εντός της ημέρας ενδεχομένως θα έχουμε και εξελίξεις εν αναμονή και της ιατροδικαστικής έκθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί πως έφυγε από τούτο τον κόσμο τόσο ξαφνικά ο δημοφιλής Γιώργος Μαζωνάκης.

Λοιπόν, όσοι δεν θέλετε να μείνετε και αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έχει κοσμοπλημμύρα λόγω της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, μπορείτε να εκδράμετε για να ξεφύγετε και από την ταλαιπωρία για όσους θα κινηθούν στο κέντρο, αλλά και για να ζήσετε κάτι διαφορετικό. Και πού να πάτε? Να πάτε λοιπόν στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί από την Πέμπτη ως και την Κυριακή μια τετραήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο κρασί, στον τρίγο, στην αμπελουργική παράδοση της περιοχής, να αναδείξει όχι μόνο τα προϊόντα αλλά και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παράδοση αιώνων. Την Πέμπτη το βράδυ στις 6 λοιπόν, με 200 χορευτές στα στενά της Μεγάλης Παναγιάς, θα ξεκινήσει αυτή την τετραήμερη γιορτή. Θα υπάρχουν και μωμόγεροι από την Κοζάνη. Στις 7 θα γίνει η επίσημη έναρξη και θα ακολουθήσουν κεράσματα και επίσης μετά γλέντι και χορός. Την Παρασκευή και το Σάββατο από το πρωί θα είναι ανοιχτά τα εινοποιεία της περιοχής, έτσι ώστε να τα επισκεφτείτε. Το δε απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρχουν ειδικά εργαστήρια αφιερωμένα στη μνήμη του μοναχού Επιφάνιου, ενώ το πρωί της Κυριακής θα δείτε πώς παρασκευάζονται τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Αν λοιπόν θέλετε να ξεφύγετε από την ταλαιπώρια του Σαββάτου, να μια ωραία εκδρομή προς το γειτονικό νομό που δεν έχει μόνο παραλίες και καλοκαίρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντησή του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ενδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μας είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, είπε. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλακτος, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τρεις τουρκικές εταιρείες στο νέο κύμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη και οι τιμές φυσικού αερίου. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη. Έρευνες της ασφάλειας Αθηνών στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οφείλουμε να ελέγξουμε τις συνθήκες του περιστατικού. Η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Ανασυντασσόμαστε σιγά σιγά, λέει, και εκεί που μνημονεύαμε το Λαβρέντι σήμερα, ο λόγος για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, μας την έκανε και ο Μαζό. Αυτή η 9η Σεπτεμβρίου δεν ξηγέται καθόλου καλά, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας είχε φύγει μια τέτοια μέρα το 2019. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν ξηγέται λοιπόν καλά αυτή η 9η Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Έφη 693-0078-228 στο Viber. Τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε. Και επειδή σας λέγαμε για μια εναλλακτική πρόταση όσον αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο για τη Χαλκιδική, μην νομίζετε ότι στη Χαλκιδική είναι όλα ρόδινα, και αυτό γιατί μόλις σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου, με δική του μάλιστα ανακοίνωση, έφερε στο φως νέο περιστατικό ανεξέλεκτης απόρριψης απορριμμάτων δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολύνθου. Ογκώδια αντικείμενα και νέες συσκευασίες φυτοφαρμάκων πετάχτηκαν στο σημείο, το οποίο μάλιστα είχε καθαριστεί από τον Δήμο πρόσφατα. Αγανάκτηση εκφράζει για την επανάληψη του φαινομένου και καλεί τους πολίτες να μην αφήνουν απορρίμματα σε χώρους τέτοιους και μάλιστα σε χώρους που δεν προορίζονται για αυτό το σκοπό. Στην ανακοίνωση του αναφέρει κάνει λόγο για εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αυθαιρεσίας στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού, ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, όπου ασυνείδητοι απέρριψαν ανεξέλεκτα ογκώδη αντικείμενα και επικίνδυνες και νέες συσκευασίες φυτοφαρμάκων σε ένα σημείο που είχε καθαριστεί πλήρως από τις υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου. Μάλιστα θυμίζει ότι πέρσι ο Δήμος είχε διαθέσει 17.000 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο, θα σας πω εγώ ότι συνομιλώντας με μέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης, τα οποία το καλοκαίρι εθελοντικά έκαναν επιδρομές εντός εισαγωγικών σε διάφορες σημεία της Χαλκιδικής, στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι, για να καθαρίσουν από παραλίες μέχρι πλατώματα δρόμων όπου σταματούν οι οδηγοί, μου είπαν ότι εκτός από τα χιλιάδες λίτρα σκουπιδιών τα οποία μάζεψαν, εντόπισαν σκουριασμένα σίδερα τα οποία πιθανώς χρησιμοποιούνταν από κάποιους για να κατασκηνώσουν στο ύπαιθρο χωρίς καμία προφύλαξη. Τουαλέτες, λεκάνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιέχει ένα μπάνιο ή ένα σπίτι. Και αυτό που τους ανησύχησε περισσότερο είναι οι αυτοσχέδιες χωματερές, καθώς πηγαίνει κάποιος, ρίχνει μια σακούλα σκουπιδιών, περνά ο δεύτερος, θεωρεί ότι εκεί ενδεχομένως να περάσει το φορτηγό του Δήμου και να τα μαζέψει, ρίχνει, περνά ο τρίτος, ρίχνει σε μια τέτοια αυτοσχέδια χωματερή. Εντόπισαν μέχρι και κενές φιάλες υγρά αερίου, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι έψιναν εκεί μέσα σε ένα χώρο που είναι προστατευόμενο περιβάλλον, και όλοι ξέρουμε ότι ειδικά το καλοκαίρι στη Χαλκιδική μισή σπίθα αρκεί. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Δεν μας έφταναν όλο το καλοκαίρι ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις τηλεφωνικές απάτες και ανακοινώσεις που υφιστούσαν την προσοχή έτσι ώστε να μην πέσουμε θύματα τέτοιου είδους αποτεώνων. Έχουμε τώρα να ανησυχούμε και για άλλα, και μάλιστα στα οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Λοιπόν, ένας ιερέας, ο ανιψιός του και ένας αστυνομικός καταδικάστηκαν μεταξύ άλλων σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, τι έκαναν? Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν πρόσβαση στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web, αγόραζαν ψηφιακά αρχεία που περιείχαν διαπιστευτήρια πρόσβασης, password, username, προσωπικά δεδομένα και άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών που αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες, και μετά με τη χρήση τεχνικών όπως εκτροπή τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων από τα τηλέφωνα των ανυποψίαστων θυμάτων σε επιχειρησιακά τους τηλέφωνα, έπαιρναν και επιπρόσθετα στοιχεία και έτσι κατάφεραν να παρακάμπτουν δικλείδες ασφαλείας, αποκτώντας πρόσβαση σε υπηρεσίες web banking και τραπεζικούς λογαριασμούς. Τι έκαναν με την πρόσβαση αυτή? Είτε αγόραζαν ηλεκτρονικές συσκευές, είτε εξέδιδαν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, τις οποίες αγόραζαν στη συνέχεια αντικείμενα τα οποία είτε πουλούσαν είτε κρατούσαν. Είχαν φτάσει δε σε σημείο να αναζητούν ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τους πληρώσουν οι ίδιοι βεβαιωμένες οφειλές σε διάφορους δημόσιους φορείς, αποκομίζοντας κέρδος, χωρίς τα θύματα να έχουν καμία σχέση, καμία εμπλοκή και καμιά ιδέα. Πότε βλέπετε, ακόμα και να μην υπάρχει εμπλοκή, οφείλετε να έχετε τα μάτια σας 14, ακόμα και ένας εύκολος κωδικός μπορεί να κάνει τον δράστη να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματά σας.

πάμε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και βότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού τη τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.

Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και να πούμε ότι πριν από λίγο υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Bild για την κατάσταση του Καρέτσα. Κάποιος τα μάτια και τα παιδιά μας εκεί στο Dortmund, γιατί είχαμε την πρώτη συμμετοχή και των δύο που κάνανε παπάδες και στη συνέχεια τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και

18χρονος πέρασε τη νύχτα της Τρίτης στο νοσοκομείο για να κάνει ενδελεχείς εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων όμως δεν έχουν γίνει γνωστά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία πως δεν είναι κάποιος σοβαρός λόγος που τον οδήγησε στην κατάρρευση. Το σενάριο της αφυδάτησης, η Bild επικαλείται τα λόγια του αθλητικού διευθυντή των Βεστφαλών ότι δεν είναι από αυτό. Για την ώρα η Dortmund έχει δηλώσει μόνο τα εξής: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Villarreal λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, είναι καλά δεδομένων των συνθηκών, κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η ανακοίνωση αυτή λίγες ώρες μετά την κατάρρευσή του. Ελπίζουμε και οι δύο να είναι απόλυτα καλά και οι δύο να γυρίσουν γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους.

Κάπου εδώ το fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ηττηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ ο άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλτ παραλίγο να χτυπηθεί από ντρόουν ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία. Την Τρίτη ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι. Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική η 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μια 62χρονη γυναίκα, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μια 17χρονη και μια 50χρονη. Ραχδαίες είναι οι εξελίξεις για τη διερεύνηση των συνθήκων του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός της κλινικής, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο Ελπής, βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία της ασφάλειας Αττικής και καταθέτει. Νωρίτερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας εισέβαλαν στο ιατρείο του, στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ έρευνες διεξάγουν και στο σπίτι του. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διερευνήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ένας άνδρας 62 ετών καταδικασμένος σε συνολική κάθριξη 120 ετών και χρηματική ποινή 2,3 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθη χθες στον Προμαχώνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε από άνδρες του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου. Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θράκης για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο σε περιοχές Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Από τη μία να υποδεχτούμε τον Παναγιώτο Μανή που επέστρεψε στη θέση του, 8 με 10 κάθε μέρα fade out, να μπαίνετε να τον ακούτε, και από την άλλη αποχαιρετούμε με τον τρόπο μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Τετάρτη λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου, μια Τετάρτη που έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις, από τη μία το λεωφορείο που έπεσε σε στάση στη Νεάπολη και από την άλλη ο ξαφνικός χαμός του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, σοκ πραγματικό. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με ένα από τα εκατοντάδες τραγούδια που είπε στην πλούσια καριέρα του. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και παρέα σήμερα έχω τον Βαγγέλη Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Δάφνη, είμαστε εδώ για σένα πριν από σένα. Η Δάφνη μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: πληγωμένη δεν είμαι, αλλά αφιέρωσε μου ένα μαζό που πολύ λυπήθηκα που έφυγε. Άκουσες δύο, τώρα είσαι στα χέρια και τη διάθεση του Βαγγέλη, αν θα ψάξεις να βρει κάποιο άλλο. Τον βλέπω, έχει τη διάθεση. Πιο πολύ με στεναχωρεί, μάλλον εξίσου με στεναχωρεί με την είδηση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ο χετός από σχόλια που είδα στα social media. Ξέρετε, το πληκτρολόγιο σου δίνει πάρα πολύ εύκολα την άνεση να λες διάφορα. Αλλά ποιος σας έδωσε το, ποιος έδωσε σε αυτό που τα γράψανε το δικαίωμα να στυλιτεύουν τη μνήμη ενός νεκρού με διάφορα σχόλια κακεντρεχή για ναρκωτικά και για διάφορα άλλα. Άγιος δεν είναι κανένας, από όσο ξέρω. Αν αισθάνεστε άγιοι, μάλλον δεν είναι συμπεριφορά Αγίου αυτά. Καλό θα είναι να περιμένετε να μάθετε όσες πληροφορίες θα βγουν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και να μην σχολιάζετε πρόχειρα στα social media. Πάμε να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε. Ήταν 5:40. Όταν έφτασε η είδηση ότι το απόγευμα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι στις 4:21 έγινε μια κλήση από μια ιδιωτική κλινική αισθητικών παρεμβάσεων προς το ΕΚΑΒ. Εκεί ζητήσαν ένα ασθενοφόρο γιατί ένας ασθενής που βρισκόταν σε αυτή την κλινική υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Αυτός ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα ο διασώστης, μέσα σε 7 λεπτά. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Αμέσως έφτασε και το ασθενοφόρο, λίγο μετά τις 4:40, 4:42 από ό,τι βλέπουμε. Στο τμήμα επηγόντων περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη με κάρπα, ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του στις 5:40. Αυτό που λένε προς το παρόν είναι κάποια επιπλοκή που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς ήταν σε αυτή την κλινική αισθητικών παρεμβάσεων. Έχει κάνει παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση η συγκεκριμένη κλινική και έχει ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ας περιμένουμε να περάσει ο χρόνος, όλα τα στοιχεία, εφόσον έχει πέσει τόσο φως πάνω τους, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτή την υπόθεση, θα μάθουμε και το τι έχει συμβεί 100%. 54 ετών μόλις, τράβηξε και πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, μια διαμάχη με την οικογένειά του για τα χρήματα από την καριέρα του, ο εγκλεισμός του στο δρομοκαΐκιο, η μάχη που έδινε με τους προσωπικούς του δαίμονες και η τραγική αυτή κατάληξη που πραγματικά σόκαρε όλο τον κόσμο. Εγώ δούλευα, είχα ροή ειδήσεων και αρνιόμουν να περάσω την είδηση γιατί πίστευα ότι ήταν ψέματα ή προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν ψέματα. Όμως δεν ήταν. Καλό ταξίδι στο φως.

Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο που μας ακούει από το αυτοκίνητό του. Μας έστειλε και μια φωτογραφία για τα αποδεικτικά στοιχεία. Σε πιστεύουμε, Νίκο. Ελπίζουμε να μην είσαι κάπου που να έχει μποτιλιάρισμα και να φτάσεις γρήγορα σπίτι σου, γιατί γνωρίζω ότι είσαι από δουλειά. Είσαι εργασιομανής. Από τη μία λοιπόν είχαμε το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και από την άλλη ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και οι κακές ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη συνεχίστηκαν με ένα λεωφορείο στη Νεάπολη που έπεσε πάνω σε μια στάση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες ηλικίας 17, 50, 62 και σοβαρότερα από όλους μια 29χρονη η οποία έχει τραύματα τόσο στο κεφάλι όσο και στη λεκάνη και την παρακολουθούν οι χειρουργοί, ορθοπαιδικοί, αγκιοχειρούργοι, θα χειρουργηθεί η κοπέλα. Οι άλλες τρεις γυναίκες έχουν και αυτές μικροτραύματα, παραμένουν στη χειρουργική κλινική για παρακολούθηση προληπτικά, δεν χρήζουν χειρουργείου. Σοκαριστικές οι εικόνες, αν δείτε, το βαρύ όχημα έπεσε με αρκετή φόρα πάνω στη στάση. Σοκαριστικές θα έλεγα οι εικόνες. Έφτασαν απευθείας και η πυροσβεστική και η τροχή, αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ στο σημείο. Προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Αρκετός κόσμος ήταν εκεί. Πάγωσαν όλοι από την πορεία του λεωφορείου. Έχει και μια ανακοίνωση από τον ΟΑΣΤ. Για να σα τη διαβάσω. Ο ΟΑΣ λοιπόν εξέδωσε μια ανακοίνωση για το τροχαίο ατύχημα. Η ανακοίνωση αναφέρει: ο ΟΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 1:05 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού. Σύγχρονο μοντέλο, γιατί πολλά ακούστηκαν στην αρχή ότι ήταν χαλασμένο το λεωφορείο κτλ. Του 2024 ήταν το μοντέλο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 συμπολιτών μας. Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, για όσους ξέρουν. Στο σημείο προπορευόταν ένα αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΤ κατέληξε στη στάση. Απόλυτα προτεραιότητα της διοίκησης του οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρηση. Είναι φυσικά σε διαρκή επικοινωνία με το νοσοκομείο και τις αρχές, αλλά και τις οικογένειες, φαντάζομαι, των τραυματιών. Και η δικιά μας η σκέψη είναι μαζί τους. Τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να μην τους ξανασυμβεί τίποτα στο μέλλον.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Μανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές, η κυβέρνηση δήλωσε. Το περιβόητο rebranding και απλώς πεταμένα λεφτά παραμένει σταθερά ίδιες και παράλλακτος, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον κύριο Τσίπρα. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τότε θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη και οι τιμές του φυσικού αερίου. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη το μεσημέρι. Έρευνες της ασφάλειας Αττικής στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οφείλουμε να ελέγξουμε τις συνθήκες του περιστατικού. Η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 5 νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε ferry boat. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι προσέχθη στην ελληνική αστυνομία ο γιατρός της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Με αφορμή το μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα που ζητάει ένα τραγούδι από το Μαχαιρίτσα και που θα ψάξει ο Βαγγέλης να βρει, συγκεκριμένα θέλει το Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα. Θα το βρει ο Βαγγέλης, του έχουμε εμπιστοσύνη. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής, τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Τερμίτες για τους παλαιότερους. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το 1989 ξεκίνησε την προσωπική του πορεία. Η μεγάλη καταξίωση ήρθε το 1991 με τον δίσκο Διδημότυχο Blues, του οποίου το ομώνυμο τραγούδι σε ντουέτο με τον Γιώργο Νταλάρα έγινε σήμα κατά τεθέν της καριέρας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή έτυχε να το γνωρίσω προσωπικά σε μια συναυλία που θα τραγουδούσε, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και χαιρέτησε έναν έναν όλα τα παιδιά του προσωπικού με προσωπική χειραψία. Δεν το έχω δει ποτέ από κανέναν άλλον καλλιτέχνη και γι' αυτό έχει κέρδισε μάλλον το σεβασμό μου. Καταρχήν γιορτάζει σήμερα ο Ιωακήμ. Χρόνια σας πολλά. Όποιον Ιωακήμ ξέρετε, να τον πάρετε τηλέφωνο να το ευχηθείτε. Το 1828 ήρθε στη ζωή ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα μνημειώδη μυθιστορήματά του, όπως το Πόλεμος και η Ειρήνη και η Άννα Καρένινα, έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. 66 ετών γίνεται σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός Hugh Grant, κάτοχος χρυσής σφαίρας για την ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία. Μεγάλωσε και ο Hugh Grant, δεν του φαίνεται, αλλά μεγάλωσε. Το 1901 πέθανε ο Γάλλος ζωγράφος και λιθογράφος ο Τουλούζ Λοτρέκ, θεωρείται ο πατέρας της αφίσας. Το 1971 κυκλοφορεί το solo album του John Lennon Imagine και γίνεται αμέσως νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία. Το 2022 το FBI δίνει στη δημοσιότητα 270 σελίδες από τα αρχεία του, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθούσε για δεκαετίες την Αρίθα Φράγκλιν. Τι να πω. Και το 2023 η ταινία Poor Things του δικού μας, του εθνικού μας σκηνοθέτη του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Emma Stone κερδίζει το χρυσό λέοντα. Πάμε να απολαύσουμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

Για όσους μας ακούγατε και χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λίγο μετά τις 11, σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας λιποθύμησε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, στο 22ο λεπτό του αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ. Όλοι ανησυχήσαν. Οι πρώτες ενδείξεις έδειχαν ότι έχει πρόβλημα με το κυκλοφορικό του, πρόβλημα με την καρδιά δηλαδή, και όλοι ανησύχησαν. Έφυγε με φορείο από το γήπεδο και αμέσως μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου άρχισαν να του κάνουν εξετάσεις. Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα και υπάρχει μια ανακούφιση. Αυτό που είπαν οι γιατροί ήταν ότι ήταν αφυδάτωση. Η αφυδάτωση στους αθλητές, στους επαγγελματίες αθλητές, είναι πολύ υπουλή. Συμβαίνει σε αρκετούς παίχτες και δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Δηλαδή δεν έχει σημάδια κατευθείαν. Δηλαδή επειδή έχεις την αδρεναλίνη του αγώνα, δεν καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά ο οργανισμός σου στέλνει σήματα ότι παιδιά σβήνω, και γι' αυτό βλέπετε συχνά αρκετούς ποδοσφαιριστές να πέφτουν και να καταραίουν στο γήπεδο. Αφυδάτωση λοιπόν, φυσικά παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις αλλά και για να τον παρακολουθήσουν. Τα χειρότερα λοιπόν τα έχουμε αποφύγει, θα ξαναγυρίσει ο Καρέτσας και στα γήπεδα και θα τον ξαναπολαύσουμε και του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και να τελειώσει την καριέρα του χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Τον έχουμε ματιάσει τον άνθρωπο και αυτόν και τον Κωνσταντέλια και βλέπετε τι παθαίνουμε.

να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στην Αθηνά που λέει ότι μας ακούει. Έχει τους λόγους της και μας ακούει η Αθηνά. Και πάμε σε μια υπόθεση. Ο ψεύτης και ο κλέφτης λένε ότι χαίρονται τον πρώτο χρόνο. Μάλλον δεν το ήξεραν αυτό κάποιοι απατεώνες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίας των πολιτών μέσω του dark web, του σκοτεινού δικτύου. Στην αρχή κλέβανε προσωπικά δεδομένα από τα κινητά με τους γνωστούς τρόπους που σας έχουμε πει μέσα από αυτή την εκπομπή και μετά αλλιεύαν χρηματικά ποσά από ανυποψίες στους ανθρώπους. Για 2 χρόνια ήταν η δράση τους. 175.000 ευρώ κατάφεραν και έκλεψαν από δεκάδες θύματα. Ποιοι ήταν αυτοί που τα κάνανε? Μπούμπου και όλοι τους. Ένας ιερέας, ο ανιψιός του ιερέα, ένας αστυνομικός και άλλοι πολλοί καταδικάστηκαν. Κάθριξη 11 ετών, καλή ποινή. 10 ετών ο άλλος, 3 αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό που διαβάζω και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση είναι ότι ο ένας ήταν ήδη στη φυλακή και θα ξαναδικαστεί δηλαδή και την καινούργια του υπόθεση, γιατί ήταν μέσα για άλλες απάτες πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εδώ διαβάζω από ATM κατάφερνε και έπαιρνε χρήματα. Ο άλλος που τον πιάσανε έχει και αυτός ξανακαταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα λείψουν από τη φυλακή, θα μείνουν για αρκετό καιρό εκεί πέρα. Στη δικογραφία λέει εκδίδονταν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες με τις οποίες προέβαιναν σε αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, τις οποίες είτε χρησιμοποιούσαν είτε πουλούσαν αποκομίζοντας κέρδος. Ένα άλλο κόλπο που κάναν είναι αποσπούσαν τους κωδικούς από ανθρώπους με τη μορφή διαδικτυακών καταστημάτων. Λέγανε δηλαδή ότι πουλούσαν κάτι, παίρνανε τους κωδικούς από την τράπεζα των ανθρώπων και μετά μέσα σε λίγες ώρες αδειάζαν τους λογαριασμούς τους. 175.000 ευρώ η λία τους και τώρα δεν νομίζω ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν μέσα στη φυλακή που θα βρίσκονται.

Τέλος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Πλήρωσε τις κακές εμφανίσεις της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο το τελευταίο δίμηνο. Νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουιαθαλίλ, Βάσκος και αυτός, ήταν προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πάλι σε Ισπανούς τα χέρια της ομάδας του Ολυμπιακού. Ταιριάζει βέβαια η φιλοσοφία της ομάδας, έχει και αρκετούς Ισπανούς παίχτες ο Ολυμπιακός. Καινούργια εποχή λοιπόν. Πετυχημένο εγώ τον κρίνω, τον συγκεκριμένο προπονητή, αλλά φέτος πραγματικά ο Ολυμπιακός δεν βλέπονταν. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτος. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση με ράματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μία γυναίκα 62 ετών, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαχθεί ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επίσης θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων. Με ανάρτηση του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρίου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διερευνήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Μία σακούλα μέσα στην οποία υπήρχαν οστά βρέθηκε σε αλσίλιο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, πολίτης βρήκε τη σακούλα και τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Ο πολίτης αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και δεν παρέμεινε στο σημείο, ωστόσο έδωσε αναλυτικές οδηγίες στους αστυνομικούς για το πού ήταν η σακούλα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και περισυνέλεξαν την σακούλα με τα οστά, τα οποία ήταν μικρού μεγέθους και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Υπενθυμίζεται ότι χθες ένα παιδί είχε εντοπίσει σε κοντινή απόσταση στην ίδια περιοχή μια άλλη σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Στο μεταξύ, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια εξαιρετική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σύμη. Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε το βράδυ σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ferry boat στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 100 επιβάτες κοντά σε τουριστική περιοχή στις δυτικές Φιλιππίνες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κλειστή από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των 2 κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιρόφιλοι έχετε καταλάβει ότι έχει ξεκινήσει το Champions League. Χθες ξεκίνησε με το δεξί ΑΕΚ, τις υποχρεώσεις της στους ομίλους. Πήρε τους 3 βαθμούς, αυτό έπρεπε να κάνει, δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Σήμερα έχει αρκετά παιχνίδια και όλα είναι χορταστικότατα. Σε όλα έχουμε σκορ, εκτός από το Napoli Arsenal που είναι στο 0-0. Αυτή τη στιγμή η Liverpool κερδίζει 2-1 την Ατλέτικο, το γύρισε το μάτς. Προηγήθηκε η Ατλέτικο, αλλά η Liverpool αρνείται να χάσει. Η Paris Germain ξεσπάει πάνω στη Σλόβαν Μπρατισλάβα 4-0. Η Sporting με τη Γαλατασαρά είναι στο 1-1. Η Stuttgart κέρδισε 3-1 την Viking από την Νορβηγία. Πλασματικό το σκορ. Οι Νορβηγοί έκαναν αρκετές ευκαιρίες, αλλά πλήρωσαν την απειρία τους. Και η Μπαρτσελώνα 5-1 τη Φέγενορντ. Πραγματικά νομίζω ότι η Μπαρτσελώνα είναι το ακλόνητο φαβορί φέτος για την κατάκτηση του Champions League. Όλοι μα όλοι οι παίχτες της είναι σε καταπληκτική φόρμα. Θα μου πεις βέβαια μέχρι το Μάιο πολλά μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Διαβάζω εδώ ότι ο καιρός θα μας κάνει το χατήρι και θα μας αφήσει να πάμε στην αυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Από την Κυριακή όμως και για δύο μέρες θα έχουμε βροχές και θα πέσει και αισθητά η θερμοκρασία. Αλλά μην νομίζετε ότι ήρθε το φθινόπωρο για να μείνει. Προσωρινή είναι η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές. Από την Τρίτη ξαναφτιάχνει ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Οπότε μπορείτε να παρατείνετε λίγο ακόμη το καλοκαίρι σας και τα μπάνια σας και το μαύρισμά σας. Δύο μερούλες, Κυριακή, Δευτέρα θα βρέχει. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, 5η 10 Σεπτεμβρίου, αν θελήσετε να βγείτε έξω. Στο Θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο ΑΗ Λαός, σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Μίδια, Καριοφιλιά Καραμπέτη, επιστρέφει μετά από 29 χρόνια στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και τη Ρένη Πιτάκη στο ρόλο της Τροφού. Έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις για κινηματογράφο. Στο σινεμά στις γειτονιές, αυτή τη φορά πάει στη Στούμπα και μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το E.T. ο Εξωγήινος. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Jim Jarmusch, Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Πάρα πολύ ωραία ταινία, θεωρείται cult και όχι άδικα. Αν θέλετε να ακούσετε μουσική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αύριο έρχεται η Ελεονόρα Ζουγαλέλη με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της, αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλών τεχνών. Και στη Χαλκιδόνα, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποιήσεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία. Είναι και ο Κωνσταντίνος Καζάκος που θα αναλάβει την αφήγηση σε αυτή τη μουσική παράσταση. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, για να μην έχετε κενά για το ποιος παντρεύεται, ποιος χωρίζει, φημολογείται ότι έχει παντρευτεί η Lady Gaga στα κρυφά, δεν το πήραν είδηση οι παπαράτσι, τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Μάικλ Πολάνσκι, ζάμπλου του Αμερικανού επιχειρηματία και επενδυτή. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, είπε. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει σταθερά ο ίδιος και παράλλακτος ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τότε θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας δηλώνουν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη το μεσημέρι. Έρευνες της ασφάλειας στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λήξη συναγερμού για τη δεύτερη σακούλα με τα οστά στην Κυψέλη, πιθανώς ανήκουν σε ζώο. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που είχε ξεσπάσει στο Νέο Ρήσιο. Κλειστεί αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί η περιφερειακή οδός μεταξύ των Κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Διαλέξαμε ταινία για να στείλουμε στα Όσκαρ στην επιλογή της ταινίας για την τελική ευθεία για τα Όσκαρ ξενόγλωσης ταινίας. Τώρα το Όσκαρ λέγεται Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, το έχουν αλλάξει ονομασία, και η ταινία που επιλέξαμε να στείλουμε είναι η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη. Το σκεπτικό της επιλογής είναι, όπως είπε η Επιτροπή, αφηγείται, λέει, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια μοτίβα αρχαίας τραγωδίας μέσα από την ιστορία ενός ήρωα που βρίσκεται σε αδιέξοδο στη σημερινή Ελλάδα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η σύνδεση του σύγχρονου ελληνικού περιβάλλοντος με οικουμενικά θέματα κάνει την αφήγηση αναγνωρίσιμη και σε διεθνές κοινό. Στην απόφασή της συνυπολόγησε και τη διεθνή αναγνώριση που έχει ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης Οικονομίδης. Πώς γίνεται η διαδικασία? Εμείς στέλνουμε την πρότασή μας. Η Ακαδημία θα επιλέξει τις τελευταίες 7 ταινίες που θα ψηφίσουν μετά τα μέλη της Ακαδημίας για το ποιο θα πάρει το Όσκαρ. Το λέω αυτό για να μην αρχίσετε να χαίρεστε από τώρα ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ότι μπορεί να το σηκώσουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες. Είναι μια σύγχρονη ταινία. Αρέσουν αυτές οι ταινίες στους ξένους. Ελπίζουμε να δούμε τον Γιάννη Οικονομίδη στην τελετή εκείνη, στο Λος Άντζελες. 91η, παιδιά, έτσι. Περάσαν 99 χρόνια από τότε που οι Αμερικανοί εφεύραν τα Όσκαρ και δώσαν μια ακόμη όθηση στον κινηματογράφο. Καλή επιτυχία στο Γιάννη Οικονομίδη.

Πάτησε χορτάρι ο Τσιμίκας και έχει και μια συμμετοχή στο Champions League ήδη. Να πάει καλά. Δεν ξέρω, δεν τον παρακολουθώ τη Liverpool φέτος. Δεν ξέρω αν έχει χρόνο συμμετοχής. Αλλά το ότι παρέμεινε με τόσες μεταγραφές που έκανε η Liverpool κάτι σημαίνει. Τον πιστεύουν και έχει την ευκαιρία του να αποδείξει ότι αξίζει. Σας πάω κατευθείαν στις ΗΠΑ. Καιρό έχω να σας πω κάποια περίεργη είδηση γύρω από τον Τραμπ. Η κυβέρνησή του έχει στα άμεσα πλάνα της να επιβραβεύσει την παραδοσιακή αμερικανική οικογένεια, δηλαδή μπαμπάς, μαμά, παντρεμένη με παιδιά, και θα δώσει $9,000 το χρόνο για κάθε παιδί αν η μητέρα δεν δουλεύει και κάθεται σπίτι να μεγαλώνει το παιδί. 2026. Σκέφτονται λοιπόν να δώσουν πριν στην πυρηνική οικογένεια, όπως το λένε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι δεν είναι παντρεμένοι αλλά συζούν και έχουν παιδί θα αποκλείονται αυτομάτως, λέει, από την επιδότηση. Θα παντρεύεστε, λέει, πρώτα και μετά θα παίρνετε λεφτά. Αυτά σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ σύγχρονα πράγματα, πολύ έξυπνα. Και σας πάω και στον Έλον Μάσκ, που ταιριάζει η είδηση γύρω από αυτό, με αυτό που συζητάμε. Γιατί σήμερα κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Έλον Μάσκ φοβόταν ότι θα γίνει εμφύλιος πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά καιρούς το φοβάται ακόμη, με κάποια tweets που κάνει. Λέει ότι ένας εμφύλιος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πάρα πολύ πιθανός. Αλλά γιατί το αναφέρω? Γιατί, λέει, από το φόβο του αυτό ζήτησε από μια πρώην σύντροφό του, την... περιμένετε να βρω το όνομά της. Η Ashley Κλέρ. Ζήτησε από την Ashley Κλέρ να κάνουν μια λεγεώνα παιδιών. Μάλιστα, λέει, θα της έδινε αρκετά χρήματα, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, και κάθε μήνα 100.000 ευρώ αν συνενούσε. Την έβαλε να υπογράψει και ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Η κοπέλα δεν το έκανε και σήμερα έχει τη δυνατότητα να τα λέει αυτά δημόσια. Ο Έλον Μάσκ είναι πατέρας 14 παιδιών από διαφορετικές συντρόφους. Σχεδιάζει να φτάσει, όπως ο ίδιος είπε, τα 50 παιδιά. Θυμάστε παλιά που κάνανε οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας και οι προγιαγιάδες μας πάρα πολλά παιδιά για να βοηθάνε στα χωράφια? Μάλλον γι' αυτό και ο Έλον Μάσκ θέλει χέρια για να τον βοηθάνε εκεί με τους υπολογιστές που φτιάχνει κώδικες και ρομπότ.

Ελπίζω ο Έλον Μάσκ να μην ακούει νυχτερινή βάρδια και 102 και του μπουν οι ιδέες, γιατί η Νήσιρος ανακοίνωσε ότι θα δίνει 3.000 ευρώ ανατέκνο σε όποια οικογένεια γεννήσει σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο νησί, τη Νήσιρο. Έβγαλε και μια ανακοίνωση. Είπαμε ναι στην οικογένεια, ναι στο μέλλον. Δώσαμε το μεγαλύτερο δημοτικό επίδομα γέννησης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στην Νήσιρο αξίζει την καλύτερη υποδοχή. Το ποσό των 3.000 ευρώ ανατέκνο είναι το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Μακάρι να γεμίσουν η περιφέρεια, τα νησιά, αλλά και οι πόλεις έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος. Στο μεταξύ, ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Earth News ανέφερε ότι μοναδικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, συμπληρώνοντας πως στην περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι θα ήταν το Πασόκ. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση με ράματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μία 62χρονη, ενώ εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαχθεί ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επίσης θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο χώρο που συνέβη το περιστατικό, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επισημαίνει ότι ελέγχει το φάκελο του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας του, το αντικείμενο και οι προβλεπόμενες δραστηριότητες του, καθώς και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νεορίσιο, στο Δήμο Θέρμης. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα παρατηρείται στο φερόμενο ως υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο του Ιράν, το οποίο οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλούν όρος Πικάξ, καθώς εξελίσσονταν ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μια ομάδα αναλυτών που εξέτασε δορυφορικές εικόνες. «Ίσως χτυπήσουμε το Πικάξ πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Συρία σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα και ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές γιατί πλήττουν τη ρωσική οικονομία. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστή μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα είναι καθολικός ο αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.
3: Drums, please.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.